0: τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελλο θα μπει, συντροπιωθεί και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα. Όχι, δεν το διάβασα. Σε είχα ακούσει κιόλας, γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη, το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του, ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως, ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σε σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη, γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια. Εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι
1: σας.
0: Ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες. Έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά. Εκεί πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία?
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικός γλωσσολόγος. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, ο καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουνα καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα και γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την φοιτητική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα.

0: είπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά.
0: Γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Σου το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπη, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία ή και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκη που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, σε
0: δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα. Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας. Και... έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου. Αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα. Συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.

0: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
1: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
0: Σωστό, απαραίτητο.
1: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλύτερα να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
0: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι έχεις τραγουδήσει.
1: Κοίτα,
0: πηδάω από θέμα σε θέμα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
1: Και το βάζω και όσο μου στείχα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
0: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθείς στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια? Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλλου και 2 τελικούς Super Cup?
1: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία. Δηλαδή,
0: η ομάδα έπεσε.
1: Είχε χαθεί, ας πούμε.
0: Ταλαιπωρήθηκε. Ανθρωπικότητα έπεσε να μπουν φυλακή. Έχασαν τις περιουσίες.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Συγκεντρώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
0: Τσαλακώθηκαν
1: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι Όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ζυράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
0: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
1: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Σωστό.
1: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
0: my way.
1: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
0: Ποια είναι η πιο, βέβαια που μαρτύρησες προηγουμένως τότε τα μάτς με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός, αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
1: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής. και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές πραγματικά θετικές, Όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές.

0: την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές, ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β, Γ, Εθνικής, αλλά ως όφη, πάντα, δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα...
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που ούτω ή άλλω και εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την ΕΤΑΝΑΠ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, βεβαίω. Και που επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορέ στο γήπεδο. Στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις, η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά τον Χριστό Γιώργο.

0: καλό παιδί, όπως και το Φούντα. Ξέρεις, η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι... δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο, πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά ρε παιδιά, εκεί, Ανδρούτσος.
1: Μου πετάς την μπάλα, οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ, και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ, και επειδή ανέφερες και το Ρονάλντο και το Μέση, έχεις πρώτον συμπάθεια, δεύτερον εκτίμηση.
0: Μεταξύ των δύο.
1: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχω.
1: Είμαι ποια είσαι,
0: έχω,
1: ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
0: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια... αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
1: οπότε Γαλλία. Μπαπέ, okay.
0: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει. Αλλά έχω συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει. Θέλω να το πάρει η Γαλλία, έτσι.
1: Ρονάλντο ή Μέση?
0: Μέση.
1: Μέση. Γιατί Μέση?
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίχτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Ο οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι... οι μεγάλοι αθλητές και πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Το shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην Αμερική.
0: Και το τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες έντονη δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το Ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που, σε μια εποχή του Ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε, είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και παρουσία
0: στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο,

0: μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ηρακλήδη, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησής μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος υποψήφιος στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την
1: άλλη
0: φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Όχι. Την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου θυσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα.
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού? Το να κάνεις ζάφτη, δηλαδή, του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε normal συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων.

0: και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σχαφ ή επιθετικό
0: σχαφ. Αμυντικό σχαφ.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή. Είναι απ' όλα.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι Φόδελε.
0: Είναι Ελ Γκρέκο.
1: Τήλισος.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι Ψιλωρίτης.
1: Είναι Αμουδάρα.
0: Είναι Αλμυρός.
1: Ναι.
0: Είναι Γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Νατούρα. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτραρες?
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: είναι όλα αυτά.
1: Στίχημα, μεγάλο.
0: Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω, να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν, δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει σε ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξε, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ
1: ο τόπος.
0: Δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση,
0: και υποχρέωση να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές

0: αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή, ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία του, μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε, είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο. Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις. Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο.
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: κοινότητα. Τώρα το θυμήθηκες.
0: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: Σωστό.
0: Την
1: Εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στη τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός, Ελευθερίου, Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Το μέλλον. Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό. Είναι σαν της Μπαρσελόνα το. Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι. Είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι τα πιο.
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζι. Οι ροές. Οι δομές,
0: δεν μας δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή

0: αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο, ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη. Του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό, κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα κάλυψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν
1: εντάξει, γίνεται. Δεν είσαι,
0: αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς, εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα,
1: καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα ρωτήσω. Δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα, δεν είναι το πιο εύκολό μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: δεύτερο χρόνο,
1: ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζότη, χορεύεις.
0: Χορεύω, μαλεβιζότη, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά, ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα, μ' αρέσει το καλό κρασί, μ' αρέσει. Η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς έλεγε και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα που μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση, μικρή ή μεγάλη, στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα. Και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπαιζε μια σύνδεξη από το Μενέλαο Μποκέα, τι θα τον ρωτούσες? Ας είναι ότι να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.

0: θα με ρωτούσα.
1: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
0: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
1: Και, απάντηση.
0: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να...
1: Χωρίς να πω.
0: Πραγματικά έχω ευνηθεί.
1: Γι' αυτό σήκω τώρα και για ψηλά.
0: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που ορίσατε σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποϊκέας, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτας, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένοικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και

0: να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία, θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
1: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί, που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στο καθαρισμό της περιοχής, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς, η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
2: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολυμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
0: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της Συνταγμένης Πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται? Θέλουν να μας πεθάνουν? Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
1: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κασαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο, να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
0: Ζητάμε από τον Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό, και ήρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος, διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα 3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και 3 φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
1: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση, στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί θα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά ήδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
3: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

0: θα πάει για την νέα σχολική χρονιά του 26-27, κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές. Μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται σε σακίδια, πλάτες και τρόλεϊ, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάντες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλεϊ από 40 έως 60 ευρώ.
1: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
0: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
1: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
2: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
3: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι ένα κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερες διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
2: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλήματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
3: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό. Και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
2: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
3: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα

0: μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
0: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι. Αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν. Και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
3: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
4: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικών.

0: Ειδικώς αυτός που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
0: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
0: Ο ελληνισμός της Διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα, οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κριτών, το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
2: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
1: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
2: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
2: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
2: Μεταδίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
2: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως, 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές

0: Επιπλοκές κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης στον Αβδέλα Μελοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
2: Βρισκόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσουμε τους πεσόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε. Για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
3: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μελοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση.
4: Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αβδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη, διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
1: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αβδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
5: Τα Αβδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αβδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γουρνόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
6: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέχθηκε σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αβδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αβδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μελοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
7: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αβδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αβδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό ιερό των πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
8: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια, που σκοτώθηκαν 23 Αβδελιανοί στη θέση Γουρνόλακου του Ψιλορίτη το 1943, εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

0: μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

πάνω Κουρνάς, κάτω η μοναδική φυσική λίμνη της Κρήτης. Πάνω νοστιμιές, πάνω καλό κρέας. Έχω επιλέξει την καλύτερη για μένα ταβέρνα, για να μην παρεξηγηθώ. Θα πάμε να φάμε και να δείτε πράγματα. Μπουκιά και σε χώριο. Πάμε να κάνουμε βόλτα σε χώριο.

0: δρυσάρα, όλα είναι μελετημένα στο χωριό, ε! Δεν υπάρχει τίποτα παρατημένο στην τύχη του. Καθαρά, ωραία, περιποιημένα.
1: Ακόμα και βρύση.
0: Τώρα περιττώ να σου πω ότι χαρακτηριστικό εδώ του χωριού είναι αυτά τα υπέροχα μονοπάτια. Υπάρχουν και βίλες, υπάρχουν και πιο κλασικά και πιο παλιά σπίτια και θυμίζει λίγο πύλιο, λίγο ζαγροχώρια. Σε πάει ρε παιδί μου, καμία σχέση με παραλία. Άρα, δεν τρώσεις θαλασσινά. Στη Μακεδονία τις λένε τσούσκες. Εδώ τις λένε καυτερές πυριές, δεν τις πολύ τρώνε. Όσο πιο νότια δεν τρώνε και καυτερά. Εγώ που είμαι κεντροβόρειος και γουστάρω. Αυτές είναι καμπάνες, δεν είναι οι άλλες, οι μακροστενές. Πάρω 2-3. Ψιλοκόψω. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο και ένα αυτές βέβαια. Θα δοκιμάσουμε. Ανακαίνιση θύρας Γεωργίου Λαπανίτου. Παρακάτω δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι Ιουνίου λέει 1887, ανακαινίστηκε το 1887 με λίγα λόγια, γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Κάντε σε ένα κοντινό να δούμε, καταλάβει ο κόσμος.

0: Αλήθεια τώρα. Αυγά. Έλα. Αυγά.
1: Αλλά δεν βάζω το χέρι μέσα. Είναι κανένα από κοφιδιού. Το άλλο. Ε, να τολμήσω. Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Άρα φοβάμαι. Έλα εσύ. Κρυψώνα αυγού πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Θα χώσω το χέρι. Θα τα πάρω. Θα δείτε σε λίγο. Φύγε, φύγε, φύγε, να τα πάρω.

αύγο σαλάτα αβοκάντο. Να δώσετε και στα παιδιά σας, γιατί είναι τέρμα υγιεινή, τέρμα θρεπτική και θα έχει και παξιμαδάκι. Τι άλλο θέλετε, και θα είναι και εύκολη. Πάμε να τη φτιάξουμε, 2 λεπτά θα μας πάρει. Κόβουμε ένα καλό μαχαίρι, τι άλλο, τη σοπινέλ από το σετ, το αυγό σε ζαράκια.

όμορφα. Τα αυγά ξέρετε να τα βράζετε. 3 λεπτά βγαίνουν με λάτα, 6 λεπτά με 7, όπως αυτό εδώ που έχω εγώ. Δεν τα αφήνετε 20 λεπτά. Φρέσκο, αρωματικό κόλιανδρο, τον οποίο θα το ψιλοκόψω. Γι' αυτό σας λέω να παίρνετε καλά μαχαίρια. Και είναι και οικονομικά τα συγκεκριμένα. Κρεμμύδι κόκκινο. Αν δεν βρείτε, βάλτε λευκό και διώξτε τις μύγες. Τα ντοματίνια. Αυτό στα 4. Και αυτό στα 8. Θα αρωματίσω τη σαλάτα με αυτό το υπέροχο αλάτι σε σχήμα πυραμίδας με την προσθήκη καπνιστής πάπρικας υψηλής ποιότητας και καυτερής πιπεριάς. Χρησιμοποιείτε ως τελικό αλάτι ή στο τέλος του μαγειρέματος. Απλώς ακούστε το, θρηματίστε το απαλά ανάμεσα στις άκρες των δακτύλων σας και πασπαλίστε πάνω από το αγαπημένο σας πιάτο. Έξτρα σιτιακό παρθένο ελαιόλαδο από παραδοσιακούς οικογενειακούς ελαιώνες, κοροναίκης ελιάς με ρίζες από τη μινωική εποχή. Κρέτα βοτάνικα και στο e-shop τους, όπως σας λέω κάθε φορά. Χυμό lime ή λεμόνια δεν βρίσκεται, αλλά εγώ προτιμώ το lime. Το αβοκάντο. Δεν είναι τέρμα ώριμο, αλλά εντάξει, μας κάνει. Καθαρίσω. Με τι άλλο, με τα αγαπημένα μου μαχαίρια. Α, είναι ωραίο. Κατευθείαν θέλει λεμόνι αυτό ή lime, κάτι όξινο, για να μου μαυρίσει. Δηλαδή θα πάρω το lime τώρα και θα το τρίψετε πάνω. Θα στύψετε λίγο και πάμε. Ζάρακια μικρά. Πάμε να κόψουμε και τη γραβιέρα. Μπορείτε και να την τρίψετε εσείς. Γραβιέρα με θυμάρι, μαστοράκις, από επιλεγμένα αγνά γάλατα μόνο Κρήτης. Τελειώνω με απάκι.

και σερβίρω με παξιμάδια. Κρητική διατροφή και παράδοση με κρυθαροκουλουρίτσα οικογένεια Τσιγνάκη, αυθεντική παραδοσιακή κρητική συνταγή.

0: Ακούστε τώρα, έχω κάθε δικαίωμα, μα κάθε δικαίωμα να σας πηγαίνω στα καλύτερα. 15 χρόνια στην Κρήτη, ξέρουμε πού και τι θα σας προτείνουμε να φάτε. Στον Κουρνά, καλή καρδιά, για μένα top, για μένα, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά και για εσάς όταν δαρθείτε. Και γυρίζουμε 9 χρόνια πίσω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Εγώ χωρίς γυαλιά.
1: Και εγώ χωρίς ποδιά.
0: Δεν είχες ποδιά.
1: Δεν είχα τότε.
0: Με μαύρο μαλλί. Και είμαστε εδώ ακριβώς και κάνουμε κολοκυθοκεφτέδες.
1: Της μαμάς.
0: Της μαμάς.
1: Ντολμαδάκια.
0: Ντολμαδάκια επίσης.
1: Τα έχει έτοιμα όμως η μαμά, εντάξει.
0: Και στο τηγάνι κολοκυθοκεφτέ.
1: Βέβαια.
0: Παραδοσιακά ο φίλος μας ο...
1: Αντρέας.
0: Ο Αντρέας που δεν μας είπε ποτέ το όνομά του. Και μας το λέει τώρα. τι καλά περνάμε εδώ.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Τώρα πάμε έξω.
1: Να τα φάμε.
0: Όχι τα ντολμαδάκια μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Ξεκινάμε με ντολμαδάκια. Την προηγούμενη φορά που ήρθα ήταν

0: όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ήταν η πρώτη σεζόν.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Ήσουν τυχερός, 9 με 10 χρόνια, και είχα φύγει από εδώ αλφάδι που λέγει στο χωριό μου.
1: Και τώρα το ίδιο θα φύγει.
2: Και δουλεύετε κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα.
3: Η χειμερινή περίοδο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
2: Και το Σαββατοκύριακο βάζεις και κανένα 8, κανένα αντικριστό.
3: Αύριο, ας πούμε, που είναι αργία, βάζουμε κοκορέτσι και κοντοσούβλι.
2: Αύριο που είναι αργία.
3: Γενικά, κάθε Κυριακή υπάρχει
2: αύριο είναι αργία.
3: Σίγουρα.
2: Ναι,
3: αλλά
2: αύριο είναι αργία.
3: Αλλά σύν τις αργίες έχουμε και το.
4: Αύριο εδώ που είναι αργία
3: πάλι.
4: Κοντοσούβλι, κοκορέτσι.
0: Για να φέρω να ρίξουμε παέγγι ένα άλλο πράγμα.
4: Τι είπα, μόνο ψωμί θα πάμε εδώ. Και κάρβουνο.
1: Έρχομαι.
0: Παραγωγή στην κατανάλωση.
1: Κάμες,
0: το αδερφό.
1: Δες εδώ χρώμα, φίλε.
0: Καμένη από τον ήλιο, όπως και εμείς επίσης.
1: Αγκουράκι, δείξε το αγκουράκι, δες εδώ φίλε, κοίτα.
0: Αγκουράκι, φίλε, να το σπάσω ένα.
1: Σπάστο. Και φάτο κιόλας, είναι τόσο καλό.
0: Τι δεν έχει φυτό, πάνω...
1: Φυτοφάρμακα.
0: Φαρμακείο.
1: Μόνο βιολογικά.
5: Όχι ρε, φάτο ή κι αν ξανακάνεις εκπομπή να μου την τρυπήσεις τη μύτα.
4: Α, βλέπω τα διαφημίσεις.
0: Όχι ρε, αυτό είναι...
1: Αυτό είναι αλήθεια, φάτο.
0: Το φάω, τι, μασάω.
4: Τι πλύντο ρε.
5: Έρα λίγη χλωρίνη.
0: Το φαγές.
1: Όντως το τρώω. Δεν το λέω για πλάκα.
0: Τι άλλο.
1: Αγκούρι, έτσι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Να κόψω και την ντομάτα.
0: Ωραία, οκ, ωραία.
1: Καλά, την ξεφορτώσουμε πρώτα, παιδιά. Αφήστε μας λίγο να δουλέψουμε.
5: Από την κλούβα σου παίρνε, από την κλούβα που θα ξεφορτώσουμε παίρνετε, γιατί...
0: Θα να σου πω.
1: Πήρες καμία.
0: Για διαλέγω εγώ τώρα ντομάτα. Θέλω μια ντομάτα κόκκινη, καμένη.
1: Ποια κλούβα να πάρουμε.
0: Μία θα πάρουμε.
1: Δύο.
0: Περίμενε.
1: Αυτή είναι ωραία.
0: Πόσο πάει η κλούβα.
6: 25 ευρώ.
0: Ακριβώς φύγε. Όχι. Αφή για τάκο.
1: Αφού το είπα, αυτή είναι ωραία.
0: Πάρε αυτή.
1: Πάει.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν πληρώνουμε. Γιατί έχει τοποθέτηση προϊόντων. Ωραίο είναι, ρε. Πάει και εσύ για να σε πιστέψω. Πάει. Πόσο τελάρα τη μέρα.
1: Ανά δύο μέρες δύο τελάρα. Ένα τελάρο θέλουμε τη μέρα.
0: Και
1: αγκουράκι.
0: Και τι δεν κάνουμε.
1: Τι
0: δεν κάνουμε, δεν βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο. Μήπως τη βάζουμε.
1: Έλα να τη δεις.
5: Ο Παντρέας, κατέβασα δυο ή τρεις θέλει.
0: Να σου πω.
5: Έλα,
1: κατέβασα
0: δεύτερη. Τη βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο.
5: Ποτέ.
1: Στο ψυγείο.
0: Γιατί, γιατί.
5: Μόνο άμα είναι άχρηστη η ντομάτα μπαίνει.
0: Α, μπράβο. Τι με έπιασε ρε φίλε, εδώ 9 χρόνια ακόμα κρατάω.
5: Αγούρθε.
1: Άντε, καλώς σας μίξαμε.
0: Yeah. Είσαι μένεις πάνω, πάνω ακριβώς με τα σημειακιά και τα ελληνικά.
1: Η θεία, ο ιδρυτής του καταστήματος.
0: Ο ιδρυτής.
1: Με τον Παρβακοστή, βέβαια. Ναι.
0: Και τώρα.
7: Τώρα είμαι από.
0: Απλά ο Σμίτς.
1: Τώρα μας κοιτάζει. Ναι. Και χαίρεται να δουλεύουμε.
0: Αγαπινάκι, ε.
7: Αγαπινάκι.
0: Και κατέβηκες τώρα πια μια ποινή σειραγή.
1: Μόνο μεγάλη παρέα πει.
0: Άντε.
1: Εβίβα.
0: Εγώ έχω να πιω πολλά χρόνια, θα δοκιμάζω για σένα.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας, παιδιά.
0: Ωραία είναι αυτή. Γι' αυτό έπινα πάνω.
8: Όπως έχετε έρθει στην Κρήτη και ιδιαιτέρως στα χωριά, με το καλωσόρισμα έρχεται ρακί ή τσικουδιά, διάφορα μεζεδάκια, ελιές, παξιμάδια, τυρί, φάβα, όπως και εδώ ο Ανδρέας, μέχρι να το φαγητό. Και στο τέλος πάλι φεύγεις με σιγουριά. Και στην αρχή και στο τέλος. Στο ενδιάμεσο τώρα, κρασί.

Απάκι, εγώ θα βάλω και λεμόνι γιατί το έχει δίπλα. Δεν είμαι και τόσο λάτρης, αλλά θα δοκιμάσω εδώ. Τα ντολμαδάκια και τα λοιπά, άντε για. Για να κόψουμε λίγο. Με το σουγιαδάκι εδώ το ωραίο. Έχουμε και τις φίκες, δεν ξέρω αν φαίνονται. Πετσάρα, απ' του μπατσάρα. Φίγες φίγκα. Και ανθή από τη γάστρα, με γιαουρτάκι. Α, είναι σωστός ο τάκος, ρε φίλε. Κοίταξε. Έτοιμος για σερβίρισμα. Σαλάτα, τάκος. Όχι τάκος, ένα παξιμάδι. Σαλάτα, καλή καρδιά, μίξ από όλα μέσα, μέχρι ρόδι έχει. Δεν ξέρω, βαλσάμικο έχει, για να δοκιμάσω. Και οι κολοτικοκεφτέδες που μας ξαναφέρανε στο μαγαζί. Αφράτη, γιαούρτι, καρότο. Μίξ γκριλ για δύο αυτό. Δεν υπάρχει ρε, δεν στο έπιαξε μαμά. Λουκάνικο. Έλα να φάμε τώρα. Δεν λέω τίποτα άλλο.

Λοιπόν, φεύγω από Γκουρνά. Θα ξανάρθω το χειμώνα γιατί ο Ανδρέας εδώ είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάνει και λαϊβάκια. Μπείτε, γκουγκλάρετε, ψάξτε Facebook, Instagram, θα το βρείτε παντού. Να φύγουν οι μύγες, να φύγω κι εγώ και εδώ σας λέω που θα πάω. Γαστρονομική έκπληξη, τα καλύτερα φέτος. Στην Κρήτη και χειμώνα. Bye. Κεμπάπια. Κεμπάπια. Μοιάζουν λίγο με τις Φλόρινας, αλλά εσείς οι Φλωρινιώτες μην με μαλώσετε, γιατί θα κάνω παρεμβάσεις εδώ δικές μου. Θα βάλω ένα βιολογικό παξιμάδι του φίλου μου, του Τσικνάκη, ο πρώτος που έχει παράξει βιολογικά παξιμάδια, βρώμης παρακαλώ, τα οποία θα πέσουν μέσα στο γάλα και θα μουλιάσουν. Τα άλλα όλα μαζί, δεν θέλω να σας κουράζω, έχω έτοιμα μείγματα, ωραία πράγματα, πάμε να ξεκινήσουμε. Εμβάπτισμα μέσα στο γάλα. Θα τραβήξουν αυτά, μην τα βλέπετε έτσι, που είναι βρώμης. Θα μουλιάσουν σιγά σιγά και θα κατέβουν και εμείς θα πάρουμε το καθαρό. Ζωμό κρεμμυδιό, όχι το κρεμμύδι, θα το περάσετε από σίτα. Είναι απαραίτητη αυτή η φάση και αυτό το βήμα της συνταγής. Μέσα στους τρεις κυμάδες που σας γράφω στα υλικά. Και συνεχίζουμε με τα μπαχαρικά. Κύμινο. Αλάτι και πιπέρι. Salt Odyssey. Κρέτα βοτάνικα. Μας δίνει αυτό το υπέροχο μείγμα για μπέργκερ. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω. Δεν μας δεσμεύει κανείς. Στα κεβάπια. Ψίδι. Και λίγη σόδα, ανθρακούχο νερό, ελαιόλαδο. Βλέπετε, παίρνω μόνο τα φυλώματα, μόνο τα φύλλα του μαϊντανού. Αυτό θέλω, έχει τα κοτσάνια, το μαχαίρι του σεφ εδώ, ο πινέλ. Θερίζει. Το παξιμάδι, ζύμωμα.

σερβίρουμε με αφράτη πίτα, μπούκοβο και γιαούρτι πρόβιο μαστοράκι. Λατρεύω αυτό εδώ, την πέτσα ή αλλιώς τσίπα από τα πρόβια γιαούρτια. Να αφήνω στην άκρη να τη φάω εγώ. Και πρόβιο γιαούρτι, αληθινό πρόβιο γιαούρτι όμως, εδώ μαστοράκι. Σερβίρουμε δίπλα, το χρειάζεται απαραίτητος, θέλει δροσιά και θέλει ένα καλό γιαούρτι.

Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Φρέα. Ένα ιστορικό, ένα πανέμορφο, ένα γραφικό χωριό. Εξάλλου έχουν γυριστεί και αρκετές ταινίες εδώ. Με πιο γνωστή την Ουρανία. Όσοι δεν την έχετε δει, να αναζητήσετε και να τη δείτε. Λοιπόν, έρχεσαι ό,τι ώρα θέλεις. Είτε χειμώνα, είτε καλοκαίρι. Αράζεις, τρως, πίνεις και...

συγκεκριμένα νεράκι εδώ στο καθαρό κουβά. Δεν υπάρχει εδώ περίπτωση να υπάρχει νερό με τίποτα. Αλλά θα πάμε λίγο παρακάτω. 2 χιλιόμετρα από εδώ, Τζιτζιφές, το επόμενο χωριό. Το ίδιο όμορφο, αλλά εκεί θα κάνουμε και κάτι που δεν σας πω.

άφθονο γάργαρο νερό στο τζιτζιφέ, σε αντίθεση με το φρέ, κάποιο δροσερό και μπόλικο, και ακριβώς απέναντι έχει ένα πλάτανο υπεραιωνόδιο, θα είναι από την κουφάλα του, και φύγαμε για τη Ροκομιό.

Κάπου εκεί στο 1969 ο παππούς ο Νίκος ξεκίνησε αυτήν εδώ την επιχείρηση με βαθιά φιλοσοφία, με ντόπια γάλατα για να ξεκινήσει να κάνει αυτά τα υπέροχα τυριά. Την κλασική γραβιέρα, το πηχτό γαλοχανίων, τον ανθότυρο που τρώνε φρέσκο όλοι και ξερό για τα μακαρόνια. Και μετά ήρθαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που είμαστε τώρα εδώ με τον Γιάννη να ξεκινήσει να βγάζει ακόμα πιο ψαγμένα, πιο premium τυριά, ανθότυρο με 4 πιπέρια, το γίδινο σε φέτες για τα παιδιά σας, να τρώτε καλό αυνό τυρί. Έχει με μπούκοβο, έχει με τρούφα, έχει με κάναβι ή αλλιώς CBD, για να μην μπερδευόσαστε και για να μην παρεξηγηθούμε.

δείτε από πού βγαίνω, από το δωμάτιο του γιαουρτιού. Πρόβια σημερινά γιαούρτια σε 2 με 3 ώρες είναι έτοιμα για κατανάλωση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ στο Φάρο, στις Καλύβες, 17 χιλιόμετρα από τα Χανιά, περίπου 15 με 20 λεπτά. Ανήκει στο Δήμο από Κόρονα. Γύρω-γύρω υπάρχουν καταπληκτικά χωριά και παραλιακά και όχι μόνο. Είμαστε στην παραλία δίπλα, έχει πάρα πολλές ταβέρνες. Με καλό κυρίως ψάρι αλλά και κρέας. Εγώ θα πάω εκεί απέναντι, δεν θα σας πω πού. Πάμε να φάμε και να δοκιμάσετε κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ φρέσκο, όπως τρώμε πάντα.

0: εδώ είναι σαλάτα προβλήτα του μαγαζιού μας. Είναι με σπιτικό κρουτόν, παλαιωμένη γραβιέρα και ρόδι. Εδώ είναι η δικιά μας φτιαγμένη φρίσα μαρινάτη, η οποία μαρινάρεται σε λάδι, ξύδι και σκόρδο.
1: Φρίσα.
0: Φρίσα, ναι. Από εδώ είναι οι γαριδοκεφτέδες μας, φτιαγμένοι με φρέσκο γαριδάκι, τοπικά τυριά και λιαστή ντομάτα. Εδώ είμαστε στα μύδια, τα αχνιστά, με σκόρδο, σέλερι και τζίντζερ. Και εδώ είμαστε στη μακαρονάδα μας, με θαλασσινά, γαρίδες, μύδια και χτένι. Και το καρπάτσιο του τόνου, το οποίο γίνεται με λεμόνι, σκόρδο, τζίντζερ και σπιτική wasabi sauce, φτιαγμένη με μαγιονέζα και λευκό κρασί.
1: Και τι θέλουμε τώρα, λευκό
0: κρασί,
1: το δικό
0: προβλήτα.

Θέλω και παρέα τώρα εδώ, αλλά θα αρκεστώ στην νόστιμη μοναξιά μου, ξεκινώντας με σαλάτα. Σιμέτζι εδώ, μανιτάρια. Αυτό το έχω φάει, είναι καταπληκτικό. Ο παστουρμάς ερυθρού τόνου. Το μύδι θέλει χέρι και ζουμί, οπότε ανοίγουμε, αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε ζουμάκι με το κουτάλι, εδώ και στόμα κατευθείαν. Το ότι είναι φρέσκια φαίνεται. Τα ανοίγουμε, βάζουμε ζουμάκι από κάτω, είναι σαν σούπα με βιού, άγνηστα. Έχουν σκόρδο και είναι απλά για. Γάριδο και φτές, έχει διορθωθεί από την τελευταία φορά που ήρθα. Ναι, τον έχουν αλλάξει, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να δοκιμάζουμε για να αλλάζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Για μένα τα καλύτερα πιάτα του μαγαζιού, ο παστουρμάς με γουασάμπι, ούζο μεζές, κρασομεζές,

Και αυτό δεν θα το γευτώ εγώ, θα το γευτεί η παρέα δίπλα. Φιλέτο μαγιάτικο με μπάμιες, 4 μέρες στον ήλιο αποξηραμένες. Σωστά τα λέω, σωστά τα λέω. Μπούκοβο, σαλτσάρα και για μένα από τα top πιάτα της Κρήτης. Και του μαγαζιού επιπλέον. Δικό σας. Ευχαριστώ και δεν θα το φάω. Πάω κανένα μύδι εγώ. Αν και μου είπε ο Μανούς να μου ετοιμάσει, μην είμαστε πλέον έκταση.

Ακόμα στις καλύβες είμαστε, στις όμορφες καλύβες και πίσω μου αυτή η βραχονισίδα λέγεται Άγιος Νικόλαος, αυτή η μικρότερη κάραβος γιατί από ό,τι βλέπετε μοιάζει με ένα καράβι και πιο εκεί η Αλμυρίδα. Εκεί θα πάμε, εκεί θα είναι η επόμενη γαστρονομική στάση.

Ένα από τα αγαπημένα μου σετ της Opinel είναι τα φασέ. Δείτε, όλα τα χρώματα σε πολύ καλή τιμή για την ποιότητά τους. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αν και δεν, αυτά είναι για ένα καλό τραπέζι. Εγώ θέλω να σας δείξω πώς κόβουνε. Πάμε με μαχαίρι, πάμε με κρεμμύδι. Συνάδελφοι, κάντε τα ένα ωραίο δώρο, κάντε ένα ωραίο δώρο με τα συγκεκριμένα και θα το εκτιμήσουν πολύ οι φίλοι σας και οι συγγενείς σας. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, μόνο γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Φετινά ρεβίθια, βιολογικά μέτρια ρεβίθια. Τα έχω βράσει, τα έχω δίπλα μου και πάμε να κάνουμε αυτό το υπερτούμπανο χειμωνιάτικο πιάτο. Και φαγητό. Ξεκινάμε πάντα με σιτιακό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο, θα βάλω αρκετό και θα ρίξω τα κρεμμύδια μαζί με γκαραμ μασάλα να σοδαριστούν. Ακούστε. Ρίχνουμε το μείγμα γκαραμ μασάλα να βγάλει τα αρώματά του. Εδώ καίει πολύ, δεν θα χρησιμοποιήσουμε παραπάνω και ρίχνουμε τα ρεβίθια τα βρασμένα. Αλάτι, salt odyssey, αλάτι μεσολογγίου, ανακατεύω. Μόλις φτάσουμε στη μέση του μαγειρέματος, θρηματίζουμε ροζμαρί ή αλλιώς ανδρολίβανο, κρέτα βοτάνικα και μπείτε στο e-shop τους, να δείτε τι έχουν τα παιδιά. Ανακατεύω, μπούκοβο απαραίτητος. Όσοι έχετε έρθει στην Κρήτη και δεν έχετε δοκιμάσει ξυδάτο λουκάνικο, δεν ξέρετε τι χάνετε. Βέβαια, είναι και λίγο χειμωνιάτικος με ζέστορα, είναι ό,τι πρέπει, σκέτο κρέας. Δεν είναι μόνο τραπάκι, φημίζεται και για το ξυδάτο η Κρήτη. Θα το ψιλοκόψω και στο τέλος θα το βάλω μέσα στο φαγητό, θα το ενσωματώσω. Και γραβιέρα με μπούκοβο θα τρίψω, κάτι να το σηκώσω λίγο. Και μπούκοβο και γκαραμ μασάλα, είναι ένα φαγητό χειμωνιάτικο αμυγός για χιόνι και για καλό κρασί. Παξιμάδι, ψωμί, ό,τι θέλετε. Το λουκάνικο, τη γραβιέρα, χυμό λεμόνι, ανακάτεμα και σερβίρουμε με παξιμάδια εμείς.

έφτασα. 3 λεπτά με το αυτοκίνητο από τις Καλύβες. Πίσω μου η Αλμυρίδα, μπροστά η βραχονιστίδα Κάργα που αναπαράγονται οι Γλαροί. Και εδώ ο τουρισμός είναι λίγο πιο εναλλακτικός και όπως βλέπετε όλη η παραλία είναι πιο άγρια και έχει λίγο έτσι μια ιδιαίτερη ομορφιά. Θα πάμε να φάμε, τι θα φάμε, ψαρικά μάλλον, γι' αυτό ήρθαμε και να σας δείξουμε και ωραίες εικόνες.

Εδώ στην Αλμυρίδα, στο κέντρο ακριβώς, Ερωτόκριτος, την Αρετούσα την ψάχνουμε και θα τη βρούμε, μιας και ήρθαμε εδώ. Καλό φαγητό, τίμιο ψάρι, φρεσκότατο από τον ομό Χανίων, όπως και τα κρέατα από την ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα. Έχει και ξυλόφουρνο, γίνονται έτσι παραδοσιακές συνταγούλες. Θα δοκιμάσω σαρδέλα στο ξυλόφουρνο και ό,τι άλλο μου βγάλουν. Έχω διαλέξει εγώ. Και φυσικά πίνουμε εδώ κρασάρα, βιβιανό, δασκαλάκι, ένστικτο. Τέρμα strong, ε. Πολύ δυνατό. Και γευστικά και έχει εντάσεις. Ντακοζούμι ή αλλιώς τριμμένη ντομάτα με ρίγανη που βάζουμε πάνω στον τάκο. Οι ελιές εδώ, οι καλαμών, αποκορονιώτικες, φρέσκο ψωμάκι. Τώρα αυτό, αν το φρυγανίσεις και τρίψεις πάνω μια σκελίδα σκόρδου και ρίξεις αυτό από πάνω και βάλεις και ένα γάβρο μαρινάτο, το πας αλλού. Προς το παρόν, θα απολαύσουμε έτσι ρουστίκ. Τρέχουν τα ζουμιά. Ντομάτα καμένη από τον ήλιο, νόστιμη.

Αυτή η σαλάτα λέγεται και χανιώτικη. Εδώ τη λέμε κριτική. Κριτική είναι επί το πλείστον. Από κάτω έχει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη φωλιά από ντάκο και γίνεται μόνο έτσι εδώ για το μαγαζί. Την ακούτε, τη βλέπετε, μυζήθρα από την περιοχή, ντομάτα. Είναι μια χωριάτικη τέλος πάντων, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα πατάτα, κουφτή, το αυγουλάκι, τη σπάς, τη λαδώνεις και τρως. Πάμε στα μύδια τα χνηστά. Με κρασί. Με κρασί.

Γαρίδα στραγανάκι. Καθαρισμένη, το εντεράκι. Τίμια, σωστά, δεν χρειάζεται καν να λερωθείτε ουσιαστικά. Και πάμε δίπλα. Σαγανάκι με τυρί για λίγους από τους ραμνούς. Μαρμελάδα ντομάτας. Μαρμελάδα ντομάτας και έχει και ξύσμα από lime, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε εδώ και μια σαλατούλα πράσινη. Με παστελάκι. Και περιμένουμε τι. Να βάλουμε και να βγάλουμε τη σαρδέλα από το ξυλόφρονο. Είμαστε κομπλέ. Καλή μας απόλαυση.

9,9 στα 10. Όλα όσα έχω δοκιμάσει, αλήθεια. Αλλά το τυρί είχε δίκιο ο φίλος μου. Κοίτα, πώς γίνεται. Έπεσε ακόμα εδώ, μας τυχωτώ, εδώ. Και έχουν περάσει και 5 λεπτά, ε. Κολυμπήθρα.

Πάμε να κάνουμε μια μεζεδάρα στη λαδόκολλα και στο αλουμινόχαρτο με δύο τυριά, με ξυδάτο λουκάνικο, κρασάκι, εσείς στο τζάκι, όπου θέλετε στο φούρνο, εγώ στο μαντέμι. Ξεκινάμε με κοπές όπως πάντα. Το καταλληλότερο μαχαίρι για να κόβετε λεπτές φέτες είναι αυτό εδώ που έχω. Είπαμε οπινέλ. Αν θέλετε πείτε και οπινέλ. Λεπτά κομμένα, πάντα, αφήνω στην άκρη. Παίρνω μια ντομάτα και παίρνω αυτό το μαχαίρι τώρα που είναι με δοντάκια. Είναι το ιδανικότερο για να μην τραυματίζει την ντομάτα και να μην έχετε και απώλειες. Και βγάζουμε το κοτσάνι σε μερικά δευτερόλεπτα. Πάρουμε και εμείς την πιπεριά πράσινη, κόκκινη δεν βάζω. Καυτέρι μπορείτε να βάλετε αν θέλετε. Ζάρια. Λίγο πιο λεπτά εδώ, είναι πιο σκληρή η πιπεριά. Αλουμινόχαρτο πάντα από κάτω, λαδόκολλα πάντα από πάνω. Τώρα εδώ φυσάει, είμαι και λίγο προσεκτικός. Πάμε να βάλουμε ντοματούλα κάτω και πιπεριά κάτω. Το απλώνω. Λίγες φέτες από ξυδάτο και πάμε με λευκό τυρί άλμης και με γραβιέρα με μπούκοβο. Χοντρά κομμάτια, δεν θρηματίζω. Και τη γραβιέρα με τον μπούκοβο, γι' αυτό δεν βάζω καθαρή πιπεριά από πάνω. Καλά είμαστε. Πάμε πάλι με ντομάτα πιπεριά, ελαιόλαδο, δοκιμάστε αυτή τη ρίγανη, είναι τελείως διαφορετική από τις σκηνές, έχει τελείως διαφορετικό άρωμα, είναι από τη Σιτία, είναι Κρέτα Βοτάνικα και μπείτε στο e-shop. Τώρα φάκελο. Τέλεια, λες και ψήνεται στο τζάκι. Έβαλα από πάνω το wok, δημιούργησα ουσιαστικά ένα φούρνο, θα το ξαναβάλω για να έχει έξτρα θερμότητα. Και ο απόλυτος συνδυασμός για μένα, κρυθαρένια, παξιμάδια, δείτε εδώ τσικνάκι, δείτε εδώ τι φτιάξαμε, Παναγία μου.

φίλε. Ζουνιά. Εγώ ξέρω τι θα κάνω τώρα. Θα χρηματίσω εγώ πάνω. Μερικά. Θα το σπάσω. Ειδικά εδώ στο λάδι. Και αντί για.

Σε φουρνίσαμε, σε σκεπάσαμε, φιλενταρισμένη, ντοματίνη, τη γυρίζω για αλλιώς για να το δείτε, ζουμάκι τίμιο από πάνω. Τι θα ήθελα τώρα εγώ εδώ, φρυγανισμένο ψωμί, φίλε. Να τη βάλω από πάνω, όπως είναι, και να κάνω μπρουσκέτα. Μα δεν τρώω και με το κουτάλι, δεν μασάω. Ένα χέρι φαίνεται. Δεν την έκανα εγώ. Θα σκεπάζω και την παίρνω σπίτι μου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόνη.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαβολική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα.

0: την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση

Κανάλια σε χωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Οι περιστάσεις μας ορίζουν. Μας πρόχνουν προς τον ένα ή προς τον άλλον δρόμο. Η δυσκολία στη ζωή όμως είναι να διαλέξεις, να επιλέξεις. Κάθε άνθρωπος πλάθει τον κόσμο κατοικώνει και η καθομοίωσή του. Έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει να διαλέξει. Το μοναδικό που δεν διαλέγουμε είναι όσα μας συγκινούν. Εμένα με συγκινούν κυρίως οι άνθρωποι. Εσείς. Γι' αυτό επιλέγω να συνεχίσω αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στο Σοκαρά. Το γραφικό χωριό Σοκαράς βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες ελιές, εφορά αμπέλια και κηπευτικά του κάμπου της Μεσαράς. Το χωριό ανήκει στο Δήμο Γορτίνης και η τοπική κοινότητα αποτελείται από τα χωριά Αφαραγιανά, Βελούλη, Μετόχια, Σοκαρά και Αποίνη. Κατά την τουρκοκρατία, ο Σοκαράς ήταν τουρκοχώρη, με 38 τουρκικές οικογένειες το 1834 και 393 άτομα το 1881. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το βυζαντινό επώνυμο Σοκαράς, που σημαίνει αυτός που πλέκει σχοινιά. Λέγεται πως πριν ονομαστεί Σοκαράς, λεγόταν Τρεις Εκκλησιές. Ο αείμνηστος καθηγητής Σύφης Κοσόγλου είχε αναφέρει πως έχουν εντοπιστεί στο Ηράκλειο έγγραφα και συμβόλαια από την περίοδο της Βενετοκρατίας, τα οποία έχει συντάξει ένας συμβουλεογράφος, νοτάριος, ο οποίος έμενε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Στα βόρεια του χωριού, πάνω σε λόφο, υπήρχε οικισμός της Βενετικής εποχής, ενώ εκεί κοντά έχει ένα σκαφί και οικία της Μεσομινωικής περίοδου με 2-3 δωμάτια και πολλά ευρήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για νεκροταφεία της Μινωικής και Ρωμαϊκής περίοδου στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στα ανατολικά του χωριού, κοντά στο Βελούλη, πάνω σε λόφο Ακρόπολη, βρίσκεται ο κηρυγμένος από το 2001 αρχαιολογικός χώρος Βάκιωτες. Ο χώρος είναι στις πρώτες θέσεις στην Κρήτη στο είδος αυτό των λαξευτών ακροπόλων. Το όνομα της Ακρόπολης έχει συνδεθεί από τον αείμνηστο καθηγητή Σύφη Κοσόγλου που καταγόταν από το χωριό με το όνομα του θεού Βάκχου, θεού που συνδέεται με το θεό Διόνυσο, τον αρχαίο θεό του κρασιού. Τα πατητήρια που σώζονται στις Βάκιωτες δείχνουν μια μεγάλη βιοτεχνική δυναμική στην παραγωγή κρασιού. Μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο και δυτικά από αυτόν, μέσα στα χωράφια, υπάρχουν ερείπια, πιθανότατα μονόχωρης καμαροσκέπας της εκκλησίας και ερείπια παλιού ανεμόμυλου που ονομάζεται Ζουρίδι Μήλος. Κατά την κατοχή, το χωριό μετά από προδοσία καταστράφηκε από τους Γερμανούς Ναζί και έγινε εκτέλεση 27 ανδρών κατοίκων του Σοκαρά, στη θέση Σπηλιάρα, στις 17 Αυγούστου το 1944. Ένα γεγονός που έχει σημαδέψει το χωριό έως και σήμερα και οι κάτοικοι ακόμα ζητούν δικαίως να αναγνωριστεί το χωριό ως μαρτυρικός τόπος. Πρώτη στάση στο όμορφο καφενείο του χωριού που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μουσιακός χώρος. Εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αγαπητό Βιλανάκη Γιάννη, ο οποίος έγινε και βοηθός μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Είμαστε εδώ σε έναν υπέροχο χώρο που πραγματικά θυμίζει μουσείο και όχι καφενείο. Και αυτό το μαγαζί μας το πρότεινε εδώ ο κύριος Γιάννης Βιλανάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Και για να τα πω πιο σωστά, επειδή η κοινότητα είναι μία, είναι όμως πολλά τα χωριά. Σωστά, κύριε Γιάννη.
2: Ακριβώς.
1: Πόσα χωριά είναι σε μία κοινότητα?
2: Αφού σας καλωσορίσαμε πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας, θα πρέπει να σας δώσουμε πληροφορίες οι οποίες ξεκινάνε από το 13ο αιώνα.
1: 13ο.
2: Έτσι γράφει η ιστοριογραφία. Τεκμηριωμένα στοιχεία από το Στέριο Σπανάκη, βιβλιογραφία και ένα παλιό αποτύπωμα που υπάρχει σε μια παλιά εκκλησία στην Παναγία του Βελουλή. Η κοινότητά μας απαρτίζεται από 3 χωριά και ένα συνοικισμό, 3 οικισμούς αυτόνομους και ένα συνοικισμό. Είναι το Αποίνη, το Μετόχι, ο Σοκαράς ως αυτόνομοι οικισμοί και ο συνοικισμός του Σαραγγενά.
1: Που είναι όλα δίπλα γύρω.
2: Είναι όλα, όμορα. Με εξαίρεση το Αποίνη που έχει μια σχετική απόσταση, όλα τα άλλα είναι όμορα. Έχουμε μια πολύ καλή.

0: καλή κουλτούρα, μια πολύ καλή κοινωνία. Είμαστε παιδινοί. Θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων έχουμε μια κουλτούρα ήρεμη ζωής. Το χωριό συντηρείται βασικά με ελαιόλαδο. Έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου.
1: Αγροτική ζωή, λοιπόν.
0: Αγροτική ζωή, μερικά αμπέλια. Έχουμε και πευτικά και θερμοκηπιακά και υπαίθρια. Και με αυτά τα δεδομένα διστηρίζεται η οικονομική ζωή του χωριού μας.
1: Πολιτιστικούς λόγους.
0: Πολιτιστικούς λόγους έχουμε τέσσερα. Το Πολιτιστικό Σύλλογο Αποηνίου, το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος στα Φαραγγιανά, το Πολιτιστικό Σύλλογο Σοκαρά και φυσικά το Σύλλογο Ολοκαυτώματος Σοκαρά, επειδή είμαστε ένα μαρτυρικό χωριό το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, έχουμε καταθέσει ένα σχετικό φάκελο. Πιστεύω δουλειά συντόμως να γίνει και αυτό.
1: Έχετε πολλές ιστορικές αναφορές, έχετε μεγάλη ιστορία. Το παρελθόν σας ομολογεί πραγματικά ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή είδα πολλές εκκλησίες στο χωριό, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσες εκκλησίες έχει στο χωριό?
0: Το χωριό έχει τρεις βασικές εκκλησίες, την Παναγία στα Φαραγγιανά, τον Άγιο Αντώνιο στο Σοκαρά, το Μητροπολιτικό μας, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που γιορτάζουμε λίγο συντόμως και έχουμε για καλές εκδηλώσεις. Κάνουμε μια καντάδα απεσπέραση, μια
1: Καντάδα, δεν τη συναντά συχνά τώρα.
0: ναι, την προηγούμενη, την παραμονή, κάνουμε μια καντάδα και την επόμενη μέρα κάνουμε δοξολογία και στο δρόμο ανοιχτή πρόσκληση για όλους με ανοιχτά τραπέζια, λαγούς, τα σφουγγάτα του Αγίου Ριού. Έχουμε μια
1: Ωραία πράγματα.
0: ιστοριογραφία, θα τα δείτε και παρακάτω. Και
1: Γίνονται τέτοια.
0: έχουμε και τη διπλανή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στο Αποήνιο, το οποίο είναι και εκεί άλλη μια βασική. Σύνολο είναι 17 εκκλησίες έχουμε, μαζί με τα ξοφλήσια. Ο παπάς μας και ανασχετεί στη συντήρησή τους λίγο, αλλά όλοι μαζί τα
1: Όρεξη
0: καταφέρνουν.
1: να έχετε να κάνετε γιορτές δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω λίγο αγένειά μου που δεν σας σύστησα. Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, έχετε μεγαλώσει εδώ.
0: Όχι, δεν έχω γεννηθεί εδώ, έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο. Είμαι μόνιμος κάτοικος από το 1984 εδώ πέρα, δραστηριοποιούμαι εδώ πέρα, επαγγελματικά.
1: Πόσα
0: Μέχρι
1: χρόνια πρόεδρος?
0: αυτή την τετραετία, από το 19 μέχρι σήμερα. Τέσσερα μέχρι τώρα. 4,5 τέλος πάντων μέχρι τέλος της θητείας μου. Δεν ανανέωσα ούτε ξανακατέβηκα υποψήφιος.
1: Δεν έχει σημασία, αγαπάτε τον τόπο όμως.
0: Ναι, αυτό ήταν και το βασικό που με έκανε να κατέβω. Βέβαια δεν με γέμωσε η πολιτική προσωπικά και έτσι αποφάσισα να μην ξαναεκτεθώ.
1: Δεν έχει σημασία. Ποιοι υπήρξαν εδώ πρωτομάστορες, επειδή ξέρω ότι...
0: Το χωριό έχει βγάλει πάρα πολλούς πρωτομάστορες. Θα μπορώ να θυμηθώ τον Άγγελο, το Λαμπράκι, το Δημοσθένη, το Λαΐδη, ένα παλιό λιράρι, τον Τσαγκαρο Ηράκλη, Τσαγκαράκι Ηρακλή, πατέρα του σύγχρονου μεγάλου λιράρι Τσαγκαράκι Μιχάλη, του Δημήτρη, του Γιώργη. Είναι τα παιδιά του Ηρακλή, τα οποία έχουν βγάλει σπουδαία δουλειά και έχουν αναδείξει πάρα πολύ τον τόπο μας. Ειδικά ο Μιχάλης, ένα ιδιαίτερο χρώμα στη μουσική του, που αναδεικνύει το Σοκαρά μέσα από όλο αυτό. Είναι ένας φανταστικός καλλιτέχνης. Πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία παρακάτω να το δούμε. Τον Αντώνη τον Παπαδάκη, πολύ σημαντικός λιράρης. Έχουμε βγάλει το Θωμά το Λαμπράκι συγχωρεμένο σήμερα. Το Γιώργο το Λαμπράκι. Καταγωγές έχουν και ο Λεκάκης, ο Γιώργος από εδώ, που μένει στον Τυμπάκι.
1: Δεν ξέρω την αδολόγη εδώ, στο χωριό.
0: Ναι, έχουμε κάποιους μαντιναλολόγους. Δυστυχώς οι πιο σημαντικοί έχουν φύγει. Έχουν αλλάξει πλέον ζωή.
1: Δεν έχει σημασία. Θυμούνται όμως οι νεότεροι ή τους παλιότερους με άλλους τρόπους, μέσα από εσάς.
0: Γενικά είμαστε ένα χωριό το οποίο του αρέσουν οι παρέες να πίνει. Έχουμε χαρακτηρίσει τη Σοκαριανή Κούπα, η οποία έχει μια άπτεστη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της είναι ότι πρέπει να την ξεχυλίσεις μέχρι πάνω, χωρίς να ρίξεις ούτε μία σταγόνα έξω, δεδομένου ότι έκανα πολύ κόπο να μαζέψω τα μέλη μου, να κάνω κρασί, να το βάλω εκεί μέσα, να το γεμώσω. Το δίνω με την καρδιά μου, αλλά πρέπει να το σεβαστείς.
1: Άρα
0: Αυτή είναι η
1: εξάγεται και την
0: Σοκαριανή
1: κούπα.
0: Κούπα.
1: Εξάγεται και την κούπα.
0: Σαν κουλτούρα, ναι.
1: Σαν κουλτούρα.
0: Η
1: Τι άλλο
0: οποία έχει
1: εξάγεται?
0: φτάσει μέχρι
1: Ορίστε.
0: Αμερική.
1: Και τι άλλο εξάγει το χωριό, εκτός την κούπα?
0: Το χωριό σου είπα είναι αγροτικά προϊόντα. Ως επιτοπλίστων στον ελαιόλαδο έχουμε πολύ καλή ράτσα ελαιολαδιού. Οπότε μας επιτρέπει να έχουμε και ένα καλό επίπεδο στη γεωργία μας. Υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνουν όλοι. Υπάρχει ομάδα παραγωγών που υποστηρίζει το χωριό. Έχουμε μια κουλτούρα πάνω σε αυτά. Αυτά δηλαδή που όλοι οι Κρήτες έχουν.
1: Αν σας έλεγε κάποιος, αν σας έλεγα εγώ, ότι θα μπορούσατε να ζήσετε οπουδήποτε θέλετε,

0: ή να έχετε εδώ μια ήρεμη και όμορφη ζωή στο Σοκαρά. Θα διαλέγατε να φύγετε από εδώ και να ζήσετε.
1: Ακούστε,
0: και
1: τώρα πρέπει να σβιάσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κάθε χωριό είναι κλειστές κοινωνίες. Mm-hmm. Θα έχουν και τις μίζερες καταστάσεις του. Αν υπολογίσεις όμως τον ανθρώπινο παράγοντα που έχει η υπαρχιακή ζωή σε σχέση με μια αστική ζωή, αυτό δεν συζητάται. Είναι σίγουρα σαφές καλύτερα να ζεις στο χωριό. Mm-hmm. Έχεις ασφάλεια στα παιδιά σου, μπορούν να παίζουν στους δρόμους χωρίς το φόβο και τους συνδύνους που έχουν, δεν κλείνονται σε ένα διαμέρισμα, έχουν μια διαφορετική ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε κατάσταση καταλαβαίνεις ότι είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε σίγουρα δεν θα το αλλάζω το χωριό με τίποτα. Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Είναι όμορφο χωριό. Είναι όμορφο χωριό. Θέλω να μας κλείσετε με μία ευχή, με ένα όνειρο, ίσως με ένα σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας για αυτόν τον τόπο, με μία φράση δική σας, μία μαντινάδα, ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, που σας χαρακτηρίζει εσάς κυρίως και ίσως υπάρχει και ένα πάντρεμα με το χωριό.
1: Θα μπορούσα να δώσω δύο χαρακτηριστικές. Μια που χαρακτηρίζει εμένα σαν άνθρωπο, σαν Γιάννη. Αχτίδα να στέλνει λαμπερή σκοτάδι να φωτίσει. Να διαφορεί τον κεραυνό που έρχεται να σε σβήσει.
0: Αυτή είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, πρέπει να σου δώσω και μια ωραία προσωπική μαντινάδα.
0: Ναι.
1: Λέει το σώμα στην καρδιά να μην πονά για σένα. Και αυτή επαναστάτησε. Και δεν του στέλνει αίμα.
0: Παναγία μου, δεν έχω καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
1: Να με συγχωρέσουν μερικοί καλλιτέχνες αν τους ξέχασα, κάτι θυμήθηκα. Είτε είναι και ο Κουτεντάκης, ο Κωστής με τον αδερφό του, τον Μιχάλη. Κάποιους έχω ξεχάσει σίγουρα.
0: Είναι σίγουρα πολλοίς κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχει αφήσει το στίγμα του. Μας αναφέρατε και πριν έναν πρόεδρο του χωριού που έχει αφήσει.
1: Ναι. Ένα στίγμα μεγάλο και παράληψή μου που δεν το ανάφερα είναι ο Στέλιος Ορφανάκης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Κρατήθηκε πάρα πολύ σε δύσκολες φάσεις. Υπήρξε ρετός στην εποχή της Εφταετίας όπου τον καθαιρέσανε η Χούντα. Του ζητήσανε μετά να τον επαναφέρουν. Αυτός δεν δέχτηκε αφού δεν ήταν εκλεγμένος. Αυτό μιλάει για το δημοκρατικό του ήθος. Αν και αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλούς αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, δεν είχε ούτε ένα προσωπικό εχθρό. Το κοινωνικό σύνολο ήταν πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να αναφέρω τον Καρσονάκη, τον Γιώργο τον δικηγόρο, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή ιστοριογραφία και ίσως οι μελλοντικές γενιές θα είναι πολύ σημαντικό τα γραφτά που έχει αφήσει να αντλήσουμε στοιχεία για το πώς έχει γίνει όλος αυτός ο άδικος σκοτωμός που έγινε στο 17 Αυγούστου του 1944.
0: Και υπάρχει τεράστιο αρχείο και αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση ναι. Που πραγματικά χωράει, χρειάζεται μάλλον πολύ χρόνο για να αναλυθεί και για να αναφερθούν σωστά όλα αυτά τα ονόματα και όλοι αυτοί οι πεσόντες που ήταν. Κοίτονται εκεί σε μια ιερή γη, τέλος πάντων, εδώ. Και
1: κάπως έτσι, ναι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει σε αδευοποίηση με τον Σύλλογο Θυμάτων στην Καλή Σικιά Ρεθυμνής, στο Αγίου Βασιλείου, οι οποίοι έχουν και αυτοί αδικοσκοτωμένους. Αν σκεφτείτε ότι 8 μηνών, έγκυος, γυναίκα, την πετάξαν ζωντανή στη φωτιά. Ήταν τα εγκλήματα του Σούμπερτ. Ενός υπαξιωματικού, ο οποίος αρπάζει τη γερμανική σημαία και έχει κάνει φοβερά εγκλήματα εκεί πέρα. Αλλά αυτό θα ήταν καλύτερα να το αναφέρομαι σε μια
0: συζήτηση. Ας μείνουμε στα ευχάριστα εδώ. Στη συζήτησή μας στο τώρα και να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μου αφιερώσατε, για αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε. Σας εύχομαι να έχετε πολλές όμορφες στιγμές ακόμα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Και να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας. Θα σας πω πλέον ότι κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε κάτι, αν είναι και ένα χαμόγελο.
0: Έτσι είναι.
2: Όταν η ζωή σε ρίχνει κάτω, έχεις δύο επιλογές. Ή να μείνεις κάτω ή να σηκωθείς επάνω. Αυτό το έχουν πει πολλοί κατά καιρούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όσες συζητήσεις και αν κάναμε, με όσους ανθρώπους και αν έχουμε συναντήσει, το συμπέρασμα είναι πάντα ίδιο. Εμείς μόνοι μας ορίζουμε ή τελικά αλλάζουμε την τύχη μας. Δεν μπορείς ποτέ να εξαρτάσεις από κανέναν άλλον. Κάπως έτσι στάθηκαν ξανά στα πόδια τους και οι κάτοικοι του χωριού αυτού μετά τη μαύρη εκείνη μέρα του 1944. Ο υπέροχος κύριος Δασκαλάκης Γιάννης μας μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για όσα συνέβησαν πίσω στο 1944. Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος ιστορικός που κάνει μια περίφημη νήξη στις ιστορίες του για την ιστορία και τον άνθρωπο. Θα μου είναι όμως αρκετόν εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμον όσοι θελήσουν να έχουν ακριβήν αντίληψη των γεγονότων, όσα έχουν ήδη λάβει χώραν και εκείνων τα οποία κατά την ανθρώπινη φύση μέλουν να συμβούν και περίπου όμοια. Είμαστε σε έναν ιερό χώρο που νομίζω ότι είστε ο νούμερο ένα αρμόδιος να μας περισσότερα. Μπορεί να μην είστε του επαγγέλματος ακριβώς, δεν είστε ιστορικός, δεν είστε αρχαιολόγος, δεν είστε ιστοριογράφος, αλλά είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο αυτό, έχει εμπειρία και μπορεί να μας μιλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο κύριος Δασκαλάκης, λοιπόν, ο Γιάννης εδώ μαζί μας, φαρμακοποιός στο επάγγελμα.
3: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
3: Και εγώ σας καλωσορίζω στο χωριό μας με μεγάλη χαρά και νιώθω με ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε για να μάθετε ορισμένα πράγματα και εσείς πιθανόν να μην γνωρίζετε για το χωριό μας. Και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι ο χώρος που για, στην ουσία και κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Σοκαράς έχει δώσει, ας πούμε, το αίμα του για τη Λευτεριά. Είμαστε στο χώρο που έχουν θαυτεί οι 27 εκτελεσμένοι 17 Αυγούστου 1944 από τους Ναζί κατακτητές την περίοδο εκείνη. Αν θέλετε.
2: Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο και το ξέρει πολλοί κόσμος και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχει καταγραφεί, υπάρχουν πέρα από τις μνήμες των ανθρώπων έτσι, και την προφορική ιστορία, υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν τεκμήρια που λένε αυτή την ιστορία τέλος πάντων, αλλά δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε λοιπόν σήμερα.
3: Θα σας πω και εγώ μερικά πράγματα. Να με επιτρέψετε και εγώ να πω πρώτα ότι όταν μιλάω για το γεγονός αυτό, συγκινούμε και πολλές φορές, ας πούμε, ενώ θέλω να πω πάρα πολλά, κάτι, ένα παράπονο με πνίγει και είναι τι αυτός ο λόγος που είπατε, ότι δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ενώ έχω την εντύπωση και έχω την πεποίθηση ότι έπρεπε αυτά τα γεγονότα η πολιτεία να τα αναδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Γιατί ειδικά τη σύγχρονη εποχή που βλέπουμε ότι οι αξίες όλο και χαλαρώνουν και χάνονται κτλ. Γεγονότα που στηρίχθηκαν σε αρχές και αξίες ανθρώπων που ανιδιαιτελώς δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα τους, πρέπει να αναδεικνύονται. Αν θέλετε τώρα να πιάσουμε το ιστορικό γεγονός, εδώ να ξεκινήσουμε από τα αίτια που έγινε
2: η
3: σφαγή, ας το πούμε, γιατί σφαγείται το χωριό μας, ξεκληρίστηκε ολόκληρο ο Σοκαράς. Ο Σοκαράς από την πρώτη στιγμή ήταν χωριό, ήταν αμυγός τουρκοχώρη. Οι Τούρκοι πηγαίναν σε πλούσια μέρη και μέναν, δεν ήταν δηλαδή, ήταν πλούσιο κέφορο χωριό. Αρχίσανε λοιπόν κάποιοι χαΐνιδες, πώς να το πω τώρα έτσι, από τη μια πάντα της Κρήτης και της άλλης ερχόταν σιγά σιγά εδώ, οι οποίοι ήταν άφοβοι, άτρομοι κτλ. Γι' αυτό ήρθαν και μπήκαν και στην μπούκα του Τούρκου, ας πούμε, χωρίς να φοβούνται. Και σιγά σιγά έγινε ο Σοκαράς. Με την πάρα του χρόνου έγινε και μια μικρογραφία της Ελλάδος, γιατί έγινε μικροσιατική καταστροφή και ήρθαν εδώ την ανταλλαγή των πληθυσμών στο συγκλεισμό των Φαραγγενών, στο Αποίνι, αμυγός πρόσφυγες. Ήταν εκεί στα Μετόχια, στο Μαχαιρά, όπως τα λέγανε τα άλλα χωριά έτσι. Αυτούς λοιπόν αναπτύξανε κατά ένα περίεργο τρόπο ιδιαίτερες σχέσεις και αξίες και αρχές που πραγματικά τιμούν την Κρήτη στο Σοκαρά.
2: Ιδανικά.
3: Ακριβώς. Και με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες κινηθήκανε και την περίοδο της κατοχής. Ο πόλεμος είναι πολύ άγριο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο της φύσης, από την άλλη.
2: Συμφωνώ.
3: Οπότε η βαρβαρότητα του πολέμου σε κάνει και σένα να είσαι πολύ, αν είσαι, ας το πούμε, αδύναμος, να γίνεις πολύ διαφορετικός στη συμπεριφορά σου και πολύ πιο σκληρός σε ορισμένα πράγματα. Αν είσαι δυνατός και αντέξεις, πηγαίνεις στη μεριά τη σωστή. Οι Σοκαριανοί πήγανε στη μεριά τη σωστή. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, δεν ξέρανε να βάλουν υπογραφή, αλλά οι αρχές που είχαν στο μυαλό τους τους έλεγαν ότι πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, για την ελευθερία, την τιμή, την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Έτσι. Τα βάλανε λοιπόν, εισαγωγικά τα βάλανε, με τον εχθρό ευθύς εξ αρχής. Δημιουργήσανε αντισταχιακές ομάδες, ενισχύανε αντισταχιακές ομάδες.
2: Αντάρτες.
3: Νεοζηλανδούς, Άγγλους, έχουμε τιμηθεί από τους Νεοζηλανδούς, για να καταλάβετε. Δηλαδή, έτσι πολεμήσανε όπως μπορούσαν τους Γερμανούς από την αρχή. Κάνανε και κάποιες πράξεις οι οποίες όντως δείχνανε αυτό το πράγμα, όπως ήταν το παρακράτημα, δεν το δίνανε, τον φόρο που δίναμε λάδι ή τυρά στους Γερμανούς, δεν τα δίνανε.
2: Το οποίο τιμωρούνταν.
3: Τιμωρούνταν, βέβαια. Οι Σοκαριανοί όχι μόνο κάνανε αυτό, αλλά σπούσαν και την αποθήκη, τα κλέβανε τα πένα, τέλος πάντων. Ναι. Ήταν το ένα γεγονός αυτό. Αυτό που πάρα πολύ στεναχωρούσε τους Σοκαριανούς και δεν μπορούσαν να το χωρέσουν τους, ήταν πως Έλληνες όχι μόνο φαινόταν αδύναμα απέναντι στον πόλεμο και τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαινε και τη μεριά του κατακτητή, πρόδεινα και συνεργαζόταν. Δηλαδή τα είχαν βάλει, εκτός με τους Γερμανούς, τα βάλανε πάρα πολύ με τους δοσύλλογους, συνεργάτες των Γερμανών.

0: Αυτό
1: όλα,
0: ήταν το μεγάλο τους, το μεγάλο τους, ας το πούμε εισαγωγικά λάθος, ήταν και το μεγάλη, η μεγάλη τιμή τους. Έτσι. Mm. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι τα βάλανε στην αρχή με δύο, πιάσανε εδώ πέρα δύο, που ήταν του Σούμπερτ, ας πούμε, της ομάδας Σούμπερτ, δοσύλλογοι, καταγωγή από τον Κρουσόνα. Τους ξυλοκοπήσανε, νομίζανε ότι τους είχαν σκοτώσει. Τελικά επέζησε ο ένας, ο οποίος
1: πρόδωσε
0: μετά τη σειρά του Σοκαριανούς. Κουρέψανε κάποιες κοπελιές. Θέλανε να τις ντροπιάσουν γιατί ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Mm. Δουλεύανε στο φρουραχείο, στα Σύμπια, στον πύργο. Αν θέλετε, λέω και τα επώνυμά τους, νομίζω ότι δεν είναι αξία. Έτσι. Οπότε είχαν από εκεί την αφορμή. 12 Αυγούστου το 1944, 17 όπως σας θυμίζω, έγινε η εκτέλεση. Πιάσανε ένα νεαρό εδώ έφηβο, ο οποίος κουβαλούσε όπλα από το Τζούσουρα για να τα φέρει εδώ στο χωριό στις ομάδες που είχαμε εδώ πέρα. Τον πιάσανε στο μεσοχωριό κάπου εκεί στη περίπου. Δεν μαρτύρησε τίποτα το παιδί, το εκτελέσανε στις μοίρες μετά από μερικές, ένα-δυο μέρες μετά εκεί εκτελέστηκε. Οπότε υπήρχαν πολλά γεγονότα μαζεμένα. Είχαν σχεδιάσει να δολοφονήσουν το Μαγιάσιο μπροστά, άτομα από τα Αποίνη, όπως ήταν ο
1: Πολυβαγός, λοιπόν,
0: είχε λάβει μέρος στο σαμποτάζ, στα δυο σαμποτάζ του αεροδρομίου. Φυγαδεύσανε μετά τους σαμποτέρ από το Βελούλι εκεί που είχαν τα αρχηγεία του. Θέλω να σου πω, υπήρξε δηλαδή μια μαζεμένη δράση εναντίον της καταστάσεως τη τότε, ας το πούμε, η οποία φυσικά
1: οδήγησε στις 17
0: οδήγησε σε αυτή την
1: σφαγή.
0: Την ημέρα τώρα, την παραμονή της ημέρας, επειδή στο Καριανί το ξέρανε, προφορούσανε, είχαν, δηλαδή ήταν δυναμικό ρε παιδί με το χωριό, πώς να το πω τώρα. Αυτοί μένανε, οι κάτοικοι του χωριού, οι άντρες, μένανε εκτός χωριού το βράδυ. Επειδή το ξέρανε ότι υπήρχε περίπτωση κάποια στιγμή να συλληφθούν κτλ. Μένανε στα λιβάδια, έμενε ο παππούς μου και ο Γιάννης που είναι εδώ εκτελεσμένος, από ό,τι ξέρω, που οδηγεί στις γιαγιάς μου και της μάνας μου. Όλοι μένανε έξω από το χωριό, τότε ήταν διαφορετικά, δεν ήταν όπως είναι οι δρόμοι τώρα, οπότε βλέπανε τη μέρα αν ερχόταν κάποιος ή φεύγανε. Τη νύχτα όμως μένανε έξω από το σπίτι τους για να μην συλληφθούν. Τη 16 Αυγούστου την παραμονή ήρθε τότε ένα κλιμάκιο με επικεφαλή στο πρόεδρο Τασημίου, ο οποίος μάλλον ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ο κ. Καλτσουνάκης, Εμμανουήλ, και φωνάξανε με μεγάφωνα: όποιος φύγει από το χωριό και τον πιάσουμε το βράδυ και θα βγούμε με σκυλιά να τους ψάξουμε, θα εκτελεστεί επί τόπου. Όσοι ακούσανε τώρα, μείνανε στο χωριό. Όσοι δεν τα ακούσανε, φύγανε. Κάποιοι φύγανε.
1: Αυτοί που μείνανε όμως.
0: Αυτοί που μείνανε, κύκλωσε το πρωί το χωριό. Ξυπνήσανε το πρωί οι χωριανοί και είδαν ότι είχε κυκλώσει οι Γερμανοί και τους χτυπούσαν τις πόρτες να φύγετε σιγά σιγά, να μαζευτείτε στο σχολείο. Μαζευτήκαν στο σχολείο όλοι κάτι του χωριού που πιαστήκανε.
1: Ιστορικά, τα γυναικόπαιδα αλλού. Λένε ότι ναι. Σπάσανε την οροφή του.
0: Ναι, αυτό έγινε μετά. Είναι, την ώρα που τους είχαν μαζί, θα τα πω αν θέλετε αυτά μετά, να προλαβαίνουμε. Ξεχωρίσανε, είχαν μια κατάσταση. Εκεί στο σχολείο ήταν κουκουλοφόροι, δοσύλλογοι Έλληνες, που δεν θέλανε να δουν ποιοι είναι, και Γερμανοί. Ξεχωρίσανε. Η κατάσταση είχε 62 άτομα γραμμένα. Αυτοί βρήκαν εδώ πέρα τα 29. Νομίζω 30, το ένα το δίραν και τον αφήσανε 29. Τους δύο τους πήρανε γιατί ήταν αρχηγοί, υποτίθεται τους οργανώσεις, όχι οι παραρριστήτες, να τον πηγαίναν στις μοίρες για παραπάνω δικαστήρια κτλ. Και 27 τους δέσανε κατά 30 και τους φέρανε εδώ. Εδώ που είμαστε τώρα, δίπλα είναι η Τοριάκη, ας το πούμε. Το λέμε σπηλιάρα, το λέμε εδώ. Είναι Διάκη, είναι Πράνες, είναι και. Οπότε τους δίνανε τριάδες και τους εκτελούσαν και πέθανε από κάτω οι άνθρωποι εδώ. Έτσι, 27 μαζεμένοι. Στο σχολείο εκεί, όπως είπατε εσείς, όντως είχαν αρχίσει και βγάλαζαν τα κεραμίδια. Αυτά μου τα διηγείται η μάνα μου, ήταν τότε 11 χρονών και μου το λέει. Βγάζαν τα κεραμίδια και είχαν έρθει με μπετόνια αυτοκίνητα με σκοπό να τους κάψουν. Τώρα έγινε μια αυτή και ήρθε ένα τζιπάκι γερμανικό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι υπόσχε και κάπως τα γλιτώσανε. Τους πήραν μετά, τους πήγανε στο Ασίμι σε ένα στρατόπεδο εκεί και τους είχαν. Αυτό ήταν το κύριο γεγονός, ας το πούμε.
1: Μνήμες όμως έντονες που υπάρχουν μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Αν θέλετε να σας πω όμως, αν σας ενδιαφέρει λίγο, μια ιστορία για να καταλάβετε δηλαδή πόσο απέχει το ήρωας από το προδότης. Είναι μια τρίχα δρόμος που λέμε, ας το πούμε. Γιατί η γιαγιά μου, μου το διηγείται και έκλαιγε όταν μου το έλεγε, τις 16 Αυγούστου το βράδυ, σηκώθηκε να πάει να ποτίσει ένα μπερβολάκι που είχε στο χωριό. Και είδε ότι κυκλώνανε οι Γερμανοί το χωριό. Έτσι. Έτρεξε λοιπόν, ειδοποίησε τον παππού μου, το σπίτι μου είναι, ο Κουτεδουγιάννης, που ήταν ο παππούς μου, στην άκρα του χωριού, οι χωριανοί ξέρουν. του είπε λοιπόν σήκω και φύγει γιατί οι Γερμανοί κυκλώνουν το χωριό. Αυτός όμως είχε συνεννοηθεί με τους Χαλκιαδίδες

0: οι γείτονες, με τους κυριακάκηδες που είναι απέναντι, και είχαν πει να μείνουν στο χωριό. Ο παππούς λοιπόν θα μπορούσε να φύγει.
1: Για να ξέρουν τι έγινε πραγματικά εδώ.
0: Αυτό που το γεγονός τώρα, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη αξία. Γιατί σε ένα χωριό σκοτωθήκαν 27. Να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά. Να... Εξεφανίσανε κόσμος, αλλά έτσι 5 γη και ο πατέρας μαζί δεν υπάρχει πουθενά. Το παράπονο όμως είναι αυτό. Και προς την πολιτεία. Εγώ ήμουν 27 χρονών πρόεδρος εδώ στο χωριό. Κοπέλη που λέμε ήμουν πρόεδρος στο χωριό. Πήγα τότε, έψαχνα βουλευτές, παραβουλευτές να δω. Να σας θυμίσω βέβαια τότε το 87 και τα χρόνια εκείνα εκεί. Καλούσα την ομαρχία την τότε να έρθει εδώ στην εκδήλωση που κάναμε στο Μνημείο και δεν ερχόταν. Θέλω να το μεταφέρουμε Κυριακή για να καταλάβετε πόσο το είχαν πάρει, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το παράπονό μας. Δηλαδή η μη αναγνώριση του γεγονότος αυτού και γενικά γεγονότων τέτοιου. Έτσι. Γιατί βλέπεις ότι Βιάνος, Πασχέζη.
1: Ναι. Μα έχουμε πολλά χωριά, όλα χωριά, πάρα και πολλά με πολλά ιστορικά χωριά. Γεγονότα ναι, που ναι.
0: Αλλά και πάλι πολλά έχουμε, αλλά είναι λίγα σχετικά με τα υπόλοιπα.
1: Να κάνουμε ερώτηση πριν κλείσουμε συγκεκριμένη γι' αυτό. Ναι. Θεωρείτε όμως ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα μερικά χρόνια μετά τον κορονοϊό? Γιατί βλέπω ότι πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτές τις αξίες και να ξανασχοληθούμε λίγο με αυτή την ιστορία και τους προγόνους μας.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι αλλάζει και ότι δεν είναι μόδα. Επειδή ξέρεις, ορισμένες φορές κάποιοι για να αναδειχτούν σου λέει γι' αυτό με φοβίζει εμένα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα η πολιτεία να είναι πιο δραστική. Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ, θυμάμαι και πήγαινε εδώ και μου λέγανε, ξέρεις, ο νόμος λέει δεν το επιτρέπει γιατί αναλογία σκοτωμένων. Ναι. Αυτά βρε, εσύ το ψηφίζεις τον νόμο, εγώ το ψηφίζω τον νόμο. Εσείς ψηφίζετε τους νόμους, εσείς τους κάνετε στα μέτρα που θέλετε, αλλάξτε τα. Πρότυπα χρειαζόμαστε τώρα, για όνομα του Θεού. Θυσιαστήκαν κάποια άτομα χωρίς να έχουν κανένα όφελος, μόνο και μόνο γιατί την ιδέα της πατρίδας, την αξία, την αξιοπρέπειά μας. Και εσείς, ας πούμε, τώρα που δεν έχουμε πρότυπα, δεν προσπαθείτε να τα αναδείξετε αυτά.
1: Δεν έχουμε πρότυπα και γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα,
0: έχουμε,
1: πόλεμοι.
0: Έχουμε, ας πούμε, τη Βιάνο και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω κάποιους οι οποίοι γράφουν βιβλία τώρα την ιστορία. Το 21 γράφει αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, δεν θέλω να πω ποιο είναι. Και δεν αναφέρει μια λέξη για την εκτέλεση εδώ. Δεν αναφέρει μια λέξη για το. Για όνομα του Θεού, τι ιστορία είναι αυτή?
1: Το ανέφερε και εκτός κάμερας. Ναι. Οι άνθρωποι γράφουμε και ξεγράφουμε. Οπότε...
0: Ναι. Σας είπα ότι αυτό που λέει ο Σκαρέμπας είναι αλήθεια. Ούτε η ανεμολογία, ούτε η πανούγκλα κάνανε τόσο κακό στην ιστορία, όσο στην ανθρωπότητα, όσο η ιστορική της ιστορία. Αυτοί που γράφουν ιστορία πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, αν θέλουν πραγματικά, ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, η Ελλάδα να κρατάει το στίγμα της.
1: Και
0: το
1: να
0: στίγμα
1: αντέξει.
0: Του πολιτισμού, των αξιών. Αν θέλει να αντέξει, πρέπει φάρους παραδείγματα να τα έχει μπροστά αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε
0: σαφάρο.
1: Δίκιο.
0: Έτσι.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με την ευχή σας αυτή. Να μείνει λοιπόν η ιστορία να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύεται και να υπάρχει σωστή γνώση και να μένει, να περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μας κρατήσει όρθιος.
1: Μια άνω τελεία στα ιστορικά γεγονότα του χωριού για ένα ευχάριστο διάλειμμα πολύχρωμης μαγειρικής σε ένα φιλόξενο σπίτι και μια γλυκύτατη μαγείρισα, κάτοικο του χωριού, τη χρυσοχέρα Ελευθερία Μπιμπάκη. Το καλό φαγητό είναι το θεμέλιο της πραγματικής ευτυχίας, έχει πει διάσημος Γάλλος σεφ. Στην κριτική κουζίνα βρίσκεις μόνο καλό φαγητό. Αυτό δεν το λέει κανένας διάσημος σεφ, το λέει η γιαγιά μου η Νίκη. Η κυρία Ελευθερία μας άνοιξε το σπίτι της, μας κέρασε το πιο νόστιμο σπιτικό γαλακτομπούρικο που φάγαμε μέχρι σήμερα και μας γέμισε χρώματα, αρώματα και όμορφα συναισθήματα. Μια αυλή, δεκάδες χαμόγελα, μυρωδιές πάνω από μια κατσαρόλα, φαγητό φτιαγμένο με αγάπη, προσωπικές ιστορίες και μνήμες. Είναι μεγάλη τύχη και ευλογία να μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από την γνωριμία με τον κάθε τόπο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία και τύχη να μπορούν να σε καλούν στο σπίτι τους και έτσι απλόχερα να σε βάζουν στην κουζίνα τους και να σου χαρίζουν τις γεύσεις στο φαγητό τους, την τέχνη τους, γιατί τέχνη είναι μαγειρική. Εσείς άμα θα είστε μία από τις πολύ καλές μαγείρισες εδώ
2: πέρα. Είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ελευθερία Μπιμπάκη και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Χαίρομαι που είστε γυναίκα και είστε πρόεδρος.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε στο σπίτι σας.
2: Να είστε καλά, καλώς ορίσατε στο σπίτι μας και στο χωριό μας.
1: Και έχετε ωραίο χωριό.
2: Πολύ
1: ωραίο χωριό.
2: Πολύ ωραίο χωριό.
1: Και θέλω να μας πείτε τι θα κάνουμε.
2: Θα κάνω.

0: με χοχλιούς, με γιαχνερά, τα λέμε εμείς, με μάραθα, πράσο.
1: Πολλά διαφορετικά.
0: Ναι, εδώ είναι μάραθο, εδώ είναι διάφορα χόρτα.
1: Ανάμεικτα.
0: Ανάμεικτα, που τώρα δεν έχει βέβαια, είναι μαζεμένο και είναι στην κατάψυξη για να συντηρούνται όπως το κάνανε. Ναι, ναι.
1: Και εδώ?
0: Εδώ είναι το πράσο και εδώ είναι το φρέσκο μάραθο. Η αγαλατσίδα αυτά τα βρήκα σήμερα που έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν, ένα χορταράκι, αγαλατσίδες. Ναι, έτσι λένε διάφορα, με διάφορους τρόπους. Εγώ έτσι μαθημάνα μου, αυτό.
1: Μαγικό χορταράκι αυτό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι διάφορα χόρτα που μυρίζουν εκεί, δηλαδή που είναι στην κατάσταση τώρα και δεν φαίνονται.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, είναι διάφορα χόρτα.
1: Το κάνετε συχνά στο φαγητό?
0: Ναι, το κάνουμε το χειμώνα και το χειμώνα μετά που μαζεύουν τα χόρτα το έχουμε για το καλοκαίρι.
1: Σας αρέσει να μαγειρεύετε?
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Κάνετε δηλαδή κάθε μέρα άλλο φαγητό?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και πώς προλαβαίνετε και ασχολείστε και με την κουζίνα και με. Γιατί είστε και γιαγιά.
0: Και γιαγιά.
1: Είστε ένα υπέροχο εγγόνι και
0: δύο έχω.
1: Δύο!
0: Το άλλο είναι στην Αθήνα.
1: Πάνω για να τα χαίρεστε. Να έχουν κι άλλα με το καλό.
0: Έρχονται κι όταν.
1: Πολύ πληροφορία. Λοιπόν, να είστε καλά πραγματικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να ταΐστε τα εγγόνια σας, να τα χαίρεστε.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Που να πάει και ο σύζυγος βέβαια, γιατί έχει πάρει καλή παγίση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Πώς ξεκινάμε?
0: Ξεκινάμε να βάλουμε το λάδι, να ανάψουμε το φωτιά μας.
1: Είναι γενικά εύκολο φαγητό, θεωρείτε? Γιατί
0: ναι,
1: μου φαίνεται γολογοθάσετς όπως το βλέπω.
0: Τώρα που είναι όλα μαζεμένα είναι εύκολο. Α. Όταν δεν είναι πλυμμένα και θα είναι να τα μαζέψεις, να τα καθαρίσεις, να τα πλύνεις.
1: Η συνταγή αυτή έχει πατάτα. Δεν βάζεις και κολοκύθι, ας πούμε.
0: Όχι, βάζεις την πατάτα. Αν τη βάζουν, αν δεν τη βάζουν. Εγώ τη βάζω γιατί αρέσει τα παιδιά.
1: Χορτένεις με το χοχλιό και τα χόρτα.
0: Ναι, όχι. Πρέπει να βάλουν την πατάτα. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμυδάκι πρώτα για να τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς.
1: Εσείς ποιο φαγητό θυμάστε στην παιδική σας ηλικία?
0: Στην παιδική μου ηλικία, το πρώτο φαγητό που έκανα.
1: Το κάνατε εσείς, εσείς το έκανε η μαμά?
0: Το έκανα εγώ, 12 χρονών δεν ήμουνα. Λαγό.
1: Λαγό.
0: Ένα δύσκολο φαγητό. Και μου τα άφησε η μαμά μου, το φτιάξω εγώ. Μου είπε αυτά είναι τελικά. Τέλειος. Μου είπε αυτά είναι τελικά, έτσι θα το κάνεις, φεύγω, γεια σου.
1: Άρα φάνηκε και την αρχή η τέχνη, ταλέντο ναι. Λοιπόν, δεν είναι
0: το
1: κάτι που μαθαίνεις.
0: Ναι, όχι. Μ' αρέσει η κουζίνα και στα γλυκά και στα φαγητά, οπότε ασχολούμαι.
1: Το αγαπημένο γλυκό, αυτό που φάγαμε.
0: Το γαλακτομπούρικο, ναι.
1: Και έμαθα ότι ασχολήθηκε με τη γαλακτοκομική, όχι?
0: Ναι, ναι. Όταν έχω μεγάλα, ναι, κάνω τυρί, φέτα.
1: Πολύ τάλαντοι είστε.
0: Διάφορα. Για το
1: δεν
0: σπίτι.
1: Είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο λοιπόν.
0: Για το σπίτι.
1: Πού ήρθαμε.
0: Ναι.
1: Άλλο αγαπημένο φαγητό. Τι συναντάει
0: παραδοσιακό εννοείται.
1: Ναι, συχνά εδώ πέρα στο χωριό, ας πούμε, τι, σε κανένα γλέντι.
0: Εμένα
1: θα βρει πιο συχνά κάποιο σοκαρά.
0: Α, σε ένα γλέντι θα βρει το αυτό το γαμοπύλαφο, το βραστό κρέας με το πιλάφι, το τσιγαριαστό, είναι τώρα τελευταία.
1: Δεν είναι δηλαδή
0: το αυτό.
1: Σκόπιμος ο χοχλιός τώρα, ότι έχουμε πολλούς χοχλιούς στην περιοχή.
0: Όχι.
1: Α,
0: όχι. Ο χοχλιός είναι κάτι που μπορεί να το ψήσει πολλές. Αυτό το είχαν οι παλιοί επειδή μπορούσαν να του φυλάζουν και τα χόρτα και τα αυτά. Και είχαν πολλές εκδοχές να τον ψήσουν. Και με το χόντρο και με το.
1: Σας αρέσουν όμως και τα χόρτα?
0: Ναι, μας αρέσουν τα χόρτα. Χόρτα θα αρχίσουν τώρα να βγαίνουν και ραδίτσια και διάφορα τέτοια.
1: Και βγαίνετε, μαζεύετε. Τι άλλο, τι.
0: Παλιά δεν έβγαινα, τώρα βγαίνω. Όταν δούλευα δεν έβγαινα. Τώρα μ' αρέσει γιατί εμεί. Είχα ζαχαροπλαστείο εδώ στο χωριό.
1: Εντάξει, άρα τώρα έδεσε το γλυκό μου.
0: Μετά δούλευα και
1: σε όλα.
0: Ναι, μετά δούλευα και σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστική 5 χρόνια στο Ασίμι.
1: Μπράβο.
0: Και μετά εδώ στο σπίτι.
1: Είναι τέχνη εύκολη η ζαχαροπλαστική?
0: Η ζαχαροπλαστική, ναι, πιο εύκολο το μαγείρεμα. Η ζαχαροπλαστική θέλει ακριβή.
1: Τώρα εδώ. Και μυρωδιές.
0: Ναι, ζαχαροπλαστική. Ναι. Άλλο κομμάτι.
1: Και τα εγγονάκια τι προτιμούν να συνεδρεύετε?
0: Ο μεγάλος που είναι μεγάλος, 19 μηνών. Το καλοκαίρι που ήταν εδώ και έτρωγε, έτρωγε ό,τι και να ψήναμε, δεν είχε θέμα.
1: Είναι
0: καλόφαγο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ζητάνε. Αυτό θέλω, είναι μωρά ακόμα.
1: Εσείς μια μνήμη ή κάτι?
0: Τα παιδιά ζητάνε.
1: Μια ωραία ανάμνηση, κάτι από ένα τραπέζι οικογενειακό.
0: Στο
1: να σας θυμίζει, ναι, να σας μυρίζει, έτσι, φαγητό. Τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που
0: χαρακτηρίζει
1: το παιδικό τραπέζι?
0: Ήταν και αυτή τη μαγειρική, σχολιόταν πολύ με τα φαγητά και τα. Ό,τι και να θέλαμε, μας έψηνε. Θυμάμαι, αξέχαστα. Εντάξει, φαγητά, τα ψήνε όλα, μας αρέσαν όλα. Ό,τι και να ψήνε. Το παστίτσιο θυμάμαι έντονα όταν το φτιάχναμε με την αδερφή μου.
1: Δεν μιλάμε για φτωχό τραπέζι δηλαδή. Μιλάμε...
0: όχι, το παστίτσιο ενώ όταν το φτιάχναμε εγώ με την αδερφή μου ήταν η αδυναμία να τρώω την κρέμα και να δεν κουνόμαστε. Αλλά θυμάμαι έντονα.

0: μαμά μου, ναι, όταν είχε φτιάξει μια φορά μπουρεκάκια με τη μυζήθρα. Τη γλυκιά μυζήθρα τα μπουρεκάκια.
1: Φυτάκια, δηλαδή.
0: Όχι, γλυκό μπουρεκάκι, όπως είναι το καλαφτό μπουρεκάκι, αλλά σε μικρό.
1: Α,
0: και έτσι. Αυτή το είχε φτιάξει γιατί περίμενε παρέα. Και όταν γύρισε, ήρθε η παρέα, δεν το βρίσκει. Το είχαμε φάει εμείς.
1: Σας μάλωνε.
0: Όχι, δεν μας εμάλωσε.
1: Κόρες είχε.
0: Είχε τρεις κόρες και ένα γιο. Τρεις κόρες είμαστε και ένας γιος.
1: Εντάξει, δεν κάνει καρδιά να μάλωσε, αφού ήταν τόσο καλό το γλυκό.
0: Ήτανε καλή και αυτή.
1: Και τι άλλο έχετε να μοιραστείτε μαζί μας από κάτι έτσι παραδοσιακό εδώ στη Σοκαρά? Τι είναι αυτό που, εάν σας έλεγε κάποιος, τι... Κάτι αγαπημένο εδώ, είτε τοποθεσία, είτε σε άνθρωπο, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Έθιμο.
0: Έθιμα είναι του Άγιου Γεωργίου που έχουμε τώρα 3 του Νοέμβρη, είναι ο Άγιος Γεωργίος Αμεθιστής. Και έχουμε τα σφουγγάτα του Άγιου Γεωργίου που λέμε εμείς, είναι η ομελέτα που το έχουμε κάνει, το έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια, ο παπάς το είχε διοργανώσει και γίνεται. Πάνε όλοι, πάνε σφουγγάτο. Σύνουν το σφουγγάτο σπίτι τους, το πάνε στην εκκλησία, το διαβάζει ο παπάς κανονικά.
1: Το σφουγγάτο? Το...
0: Ναι, γιατί λένε, είναι μια ιστορία που λένε τα Άγιοι Γεωργίοι, τα σφουγγάτα είναι ακριβά. Και έτσι το καθιερώσαμε κι εμείς και ο σύλλογος και έχουμε κάθε χρόνο γιορτή. Κάνουμε τη γιορτή του Άγιου Γεωργίου. Έχουμε βραστά να έρθει. Ναι, 3 του Νοέμβρη θα έχουμε βραστό. Φέρνουν οι κυνηγοί λαγούς, ψήνουμε και λαγούς.
1: Λίπρα, εδώ πέρα είστε.
0: Ναι, φέτο διοργανώνουμε να κάνουμε και μουσική. Να έχουμε και μουσική.
1: Πλούσιος τόπος εδώ.
0: Θα βάλουμε τώρα και το πράσο.
1: Θα βάλουμε.
0: Βάλαμε το πράσο.
1: Το κρεμμυδάκι ή όχι?
0: Όχι, αυτό είναι πράσο. Είναι άλλο. Δεν είναι κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι ήταν το πρώτο που βάλαμε. Τώρα αυτό είναι το πράσο.
1: Ωραία. Πρασίνισε αρχικά το τσικάλι μας.
0: Ναι, είναι. Μυρίζει σαν κρεμμυδάκι. Μυρίζει και αυτό. Φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Το επόμενο είναι να βάλουμε τα χόρτα μας, τα μάραθα.
1: Άρα βάζουμε όλα τα χόρτα για να πάρουμε.
0: Ναι, το δεύτερο νερό.
1: Να πράσουνε και να πάρει και τη γεύση ο χοχλιός. Και μετά βάζουμε ντομάτα στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε ντομάτα.
1: Όπω ένα τσικάλι πράσινο. Είναι η Κρήτη πλούσια σε...
0: Ναι, έχει πολλά... Τώρα από εδώ δεν έχει κάνει νερό, αν είχε να κάνει νερό ήδη θα είχαν βγει τα μάρα.
1: Και τις γαλατσίες, δηλαδή τι δίνει μια γαλατσίες, δίνει ιδιαίτερη γεύση αυτό.
0: Ναι, είναι πιο μαλακό. Όχι, εδώ μέσα έχει πολύ.
1: Α, έχει πολύ.
0: Είναι φρέσια που τη βρήκα σήμερα. Εδώ μέσα έχει και είναι 3-4 λογιό χόρτα που τα είχα μαζέψει το χειμώνα. Θα αφήσουμε λίγο τα μάρα θα αναψηθούν.
1: Πόσο περίπου?
0: Θα τα αφήσουμε κανένα τέταρτο.
1: Και μετά θα προχωρήσουμε.
0: Μετά θα βάλουμε τις πατάτες μας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχουν περάσει, έχει περάσει ο χρόνος που παίρνουν τα χόρτα. Θα βάλουμε τις πατάτες.
1: Νεράκι άλλο βάζουμε.
0: Ναι, θα βάλουμε και λίγο νεράκι, θα το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο και μετά θα βάλουμε την ντομάτα.

0: τέλος λοιπόν η ντομάτα μας.
1: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε την ντομάτα.
0: Τα αφήνουμε να ψηθεί για πόσο περίπου?
1: Ανάλογα τώρα την πατάτα ποσότητα και το χόρτο, ναι. Θα ψηθεί σε κανένα 20 λεπτό, θα είναι ψημένο. Θα βάλω στην ντομάτα μέσα λίγο μπελτέ.
0: Τα ξέρετε όμως από μνήμης. Δεν είναι ότι μετράτε με μεζούρα. Μου αρέσει.
1: Δεν μετρά.
0: Είναι το τελευταίο βήμα μας αυτό ή έχουμε?
1: Όχι, θα βάλουμε, ναι, την ντομάτα με το μπελτέ, ναι, αλλά το πίπερο και τέλος.
0: Ωραία.
1: Το αφήνουμε
0: αλάτι,
1: μετά,
0: πιπέρι,
1: αλάτι, πιπεροκύμινο, ναι.
0: Πιπεροκύμινο.
1: Και πιπέρι και κύμινο, τα χόρτα το θένα το κύμινο.
0: Μυρίζει ακόμη πιο έντονο.
1: Ναι, μυρίζει πιο έντονο.
0: Έχει εδώ πέρα μια μυρωδιά απίστευτη.

0: κάνετε φαγητά πολλά χρόνια.
1: Καλά. Και εσείς να είστε καλά, να
0: ξανασμίξουμε. Να ξανασμίξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, πάντα με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πάντα με υγεία.
0: Και δώστε μας μια ευχή.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.
0: Και να είστε καλά,
1: και καλά. Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλος ο κόσμος καλά. Και εσείς να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Άινστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν μουσικός. Λοιπόν, και εγώ είχα όνειρο κάποτε να γίνω μουσικός. Βέβαια, το όνειρο σταμάτησε κάπως στις σχολικές χοροδίες και συνεχιζόταν απλά σε απογεύματα με τη λύρα του παππού μου. Εκείνος μου ανέφερε πάντα αξιόλογους κριτικούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο αυτοδίδακτος λυράρης Τσαγκαράκης Μιχάλης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Αγαπημένα μουσικά μάτια, που λέει και η μαμά μου. Μαζί του και ο νεότερος αλλά εξίσου αξιόλογος Παπαδάκης Αντώνης, ένας ταπεινός καλλιτέχνης με μεγάλη αγάπη για την κριτική παράδοση. Μιχάλης Τσαγκαράκης, και ντρέπομαι γιατί δεν έχω το χρόνο να πω όλα όσα έχετε κάνει. Είστε ένας άνθρωπος που σας ξέρει όλος ο κόσμος, συνθέτης, μουσικός, λυράρης, από τους παλιούς, από τους γνήσιους, τους παραδοσιακούς, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ και συγκινούμε, αλήθεια.
3: Λόγια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Είστε από εδώ.
3: Ο Σοκαράς είναι το αγαπημένο μου χωριό. Έχει μεγάλη ιστορία. Παραδοσιακό χωριό με καλούς μερακλείδες Σοκαριανούς. Εγώ το πρώτο μου γλέντι όταν πήρα τη γύρα ήρθα εδώ στο Σοκαρά και κάνω αμέσως χοροσπερίδες για να παίξουμε, να ακούσουμε. Έπαιξα με το φίλο μου, τον καλό, το δασκαλοστερί. Έχω γράψει τραγούδια για το Σοκαρά, για τους Ήρωες που πέσανε εδώ. Σ' αγαπώ και μ' αγαπούνε.
2: Και φαίνεται αυτό. Εγώ θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία εμπειρία παλιά.
3: Έχω πάρα πολλές ιστορίες. Από αυτή την ιστορία για το Σοκαρά. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ για πρώτη φορά για γύρα και ήρθα το Σοκαρά να μ' ακούσουνε, με πήραν τα χωριανάκια όλα και έπαιζα γύρα και με γύρινε στα χωριά. Και με κερνούσανε. Όπως έπαιζα, εγώ δεν έτρωγα, έπαιζα τη γύρα όλη μέρα και όλη νύχτα. Την παραμονή που θα γίνει η χωροσπερίδα για να με γνωρίσει το χωριό. Με βάλανε σε ένα γαϊδουράκι και πηγαίναμε στα χωριά και γυρίζαμε και πήρανε, ο ένας έδινε μια κότα, ο άλλος ένα μπετινό, τη βάνανε στο λαϊνά εδώ. Την άλλη μέρα το βράδυ που πήγαμε να παίξουμε στο γλέντι με το δασκαλοστερί, μπήκα εγώ μέσα, έπαιξα μια-δυο κοντιγίες και μια στιγμή ένιωσα μια διαθεσία. Και δεν πρόλαβα να βγω έξω και λιποθύμησα. Και με πήγανε και με τρέξανε και με πήγανε στη φτιάχνη της Χαρίκης στο σπίτι και έβγανε το γλέντι ο δασκαλοστερής με σκέτη τη γύρα, δεν είσαι και έπαιξε εδώ, γιατί έπαιζε και γύρα. Και έρχονταν φτιάχνη και μου φώναζε. Βρε Σιμισελιό, βάζεσαι καλά μωρέ να πας να παίξεις. Δεν μπορώ φιά. Και ποιος είδα κάνει το γλέντι, έφυγε ο κόσμος. Όχι, ο δασκαλοστερής κρατεί το γλέντι μου να σηκωθείς, αν μπορείς να πάει να παίξεις. Γιατί ξυζιβεντίστηκες, μην τα μου το φαίνεις αύριο τους χωριανούς. Δεν μπορώ φιά, μόνο αύριο να μου φέρεις τη γύρα, άμα τελειώσουμε και το πρωί.

0: Μου φέρε τη γύρα η θιά μου, μεταξύπησε νύχτα, είδα τη γύρα και πήρα τη γύρα, χωστά χωστά και έφυγα από το χωριό και πήγα από την Πλατιώτισσα και έφυγα με το μεσημεριανό λεωφορείο για το Ηράκλειο. Και εδώ ο όρκος στον εαυτό μου και εγώ το σας έμιζα πιο κρασί είστε λέτε και δεν ξανά πια.
1: Άι, δηλαδή από το κρασί έγινε η δουλειά. Έχετε σίγουρα πολλές ιστορίες να μας πείτε. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια μετράτε μέχρι τώρα.
0: Εγώ ξεκίνησα από το 60 και το δεν 60. Έχω σταματήσει μέχρι τώρα. Έχω σταματήσει γύρω να πηγαίνω στα Γλένδια, αλλά δεν έχω σταματήσει να ηχογραφώ, να γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους, μεγάλες εκδηλώσεις. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο με τη γύρα. Το εξωτερικό, συναυλίες εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Με το σύλλογο των Παγκρίτες, σύλλογο που ήμουν στη Γενικός Γραμματέας, έχω κάνει ορισμένα πράγματα που αναγνωρίζονται. Με το Λίτσιο Ελληνίδο έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο μέχρι Κορέα, μέχρι Σαν Φραντζίσκο, μέχρι Γαλλία, μέχρι Ιταλία.
1: Απίστευτες εμπειρίες αυτές.
0: Ναι, μεγάλες εμπειρίες. Ευχαριστώ τον κόσμο που τόσα χρόνια με ακούει και λέει τα καλά λόγια.
1: Έχετε πολύ χαρούμενα τραγούδια. Έχετε τραγούδια που ξεσηκώνουν τον κόσμο.
0: Είδες το τραγούδι που έγραψα αυτό που λέει ότι ζεγγάρι σήμερα και λοιπά. Από τη στιγμή που κατάλαβα από το Γλέντι που ήμουνα με τον αδερφό μου τον Μίτσο, που είπε μια γυναίκα ότι καλά παίζει αυτό το παιδάκι στον άντρα της και αυτός είπε καλά παίζει αλλά δεν μας κάνει σε κέφι να πει κανένα τραγούδι αστείο να γελάσουμε. Είχα γράψει ένα τραγούδι, τα λόγια μόνο δεν είχα μουσική, κουτσομπόλες, είχα δει στο βρίσκει μαλώνα οι γυναίκες. Όταν άκουσα εγώ και είπε ότι αυτό το παιδάκι παίζει καλά αλλά δεν
1: κάνει
0: κέφι, σηκώθηκα λοιπόν απάνω εγώ. Πάτησα το χέρι μου, το πόδι μου απάνω στην καρέκλα και έβγαλα κατευθείαν τη μουσική της κουτσομπόλες και γίνησε σεισμός. Από εκεί και έπειτα λοιπόν εγώ ξεκίνησα το σατυρικό τραγούδι που είδα πως ο κόσμος θέλει το γέλιο, έχει ανάγκη το γέλιο και εγώ μπορούσα να του το δώσω και του το δώσα. Μέχρι σήμερα δεν σταματώ να γράφω και σατυρικά τραγούδια.
1: Και μπράβο σας.
0: Και όλα τα είδη τραγουδιών.
1: Μουσική οικογένεια λοιπόν.
0: Ναι, πατέρας μου γυράρης, του κλέβα τη γύρα γιατί δεν ήθελε να μάθω γύρα γιατί τότε δεν ήταν επάγγελμα η γύρα και πήγαινα στο σχολείο και έφυγα από το διάλειμμα και πήγαινα, είχε σε μια γουρία τη γύρα του. Πήγαινα στη δουλειά και πήγαινα έτσι ένα τυγίδα, δεν με κάτεχα βέβαια. Έβανα μια τσατσάρα εδώ για να μην ακούγεται. Τον είχα δει πως βάνει και τόσο τσατσάρα και βουβαίνε τη γύρα.
1: Ναι.
0: Και άρχισα λοιπόν σιγά σιγά και έτσι έτσι μάθαινα. Δεν το ξέρει κανείς. Έμαθα γύρα χωρίς να το ξέρει κανείς. Έτσι, τα αδέρφια μου έχω το 4 αδέρφια.
1: Και αυτή η μουσική.
0: Και η μουσική. Είναι ο Μίτσος, ο Στέλιος και ο Γιώργης και εγώ μετά.
1: Όλη η οικογένεια ξέρει από μουσική λοιπόν. Εγώ θέλω να κλείσουμε μια ευχή με μια μαντινάδα ίσως δικιά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εκφράζει και να κοιτάξετε έτσι τα νέα παιδιά και να δώσετε μια ευχή ή να τους πείτε μια μαντινάδα, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εκφράζει και πιστεύετε ότι πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Θα σας πω καλύτερα από μαντινάδα, έχω πολλές μαντινάδες. Εγώ θα το πω μόνο να μην κοιτάξουν να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ, να ξεκινήσουν. Όχι επαγγελματικά, να μην σκέφτονται ότι θα πάρουν τη γέρα να γίνουν επαγγελματίες, γιατί και εγώ δεν πήγαινα να γίνω επαγγελματίες. Ήρθε, με έβγαλε ο κόσμος επαγγελματία. Να κοιτάζουν να μαθαίνουν όργανα, να τα έχουν σαν χόμπι και να κάνουν και κάποια δουλειά ή και γράμματα. Μην βασιστούν μόνο στο όργανο, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι εποχές αλλάξαν και μαζί με τις εποχές αλλάξαν και οι άνθρωποι. Και τα Γλένδια και όλα. Αυτή είναι μια συμβουλή που μπορώ να δώσω στα παιδιά, τα νέα παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Θα μου την πείτε τη μαντινάδα, αλλά θα μου την πείτε είτε μετά είτε όποτε θέλετε.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Και μια και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Αντώνη, έχουμε και τον Αντώνη τον Παπαδάκη μαζί μας, λαούτο, ασχολείσαι, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πεις, συνθέτης, παίζεις και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν σε ξέρω καθόλου. Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, μεγάλη μας τιμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Πώς τα είπες περίπου, ναι, συμφωνώ.
0: Πόσα χρόνια.
1: Παίζω από τα 9, ξεκίνησα σιγά σιγά να παίζω μαντολίνο. Δεν ήταν η δική μου επιθυμία.
0: Αλλά.
1: Ο μπαμπάς μου το πρότεινε.
0: Άρα, μου λέει, η οικογένεια.
1: Βασικά νομίζω ότι ήταν ένα εκπλήρωτο όνειρο δικό του, το οποίο το εκπλήρωσα εγώ.
0: Ναι, συμβαίνει. Αλλά το αγαπάς.
1: Ναι, ναι, το αγαπώ πλέον. Είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Και ήταν, η μουσική με βοήθησε στο να εκφράσω πολύ νωρίς τα συναισθήματά μου. Ξέρεις, τα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο δεν τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα. Τα ξεχνάμε στην πορεία στη ζωή μας. Οπότε στην εφηβεία που μας πιάνει και η υπερηφάνεια και πεινόμαστε και στον εαυτό μας, νομίζω ότι η μουσική διατέλεσε.
0: Έχεις σπουδάσει ψυχολογία, διατέλεσε πολύ ωραία αυτά τα συναισθήματα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, το ψάχνω λιγάκι μόνος μου. Ναι, θεωρώ ότι βοήθησε πολύ η μουσική στο να εκφράσει κανείς τα συναισθήματά του και έτσι κι εγώ. Κατάφερα μέσα από τη μουσική να βγάλω μερικές συνθέσεις, να κάνω τη δικιά μου προσωπική δουλειά.
0: Γράφεις λοιπόν συναισθηματικά τραγούδια.
1: Νομίζω είναι αναπόφευκτο για κάθε συνθέτη. Νομίζω ότι μαζεύει κανείς σαν τη μέλισσα πληροφορίες, ακούσματα, συναισθήματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη και το γεννάς. Ένα μουσικό τραγούδι.
0: Έχει γεννηθεί εδώ,
1: ναι,
0: και έχει ζήσει εδώ.
1: Και εδώ μένω.
0: Και μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω λίγο. Εντάξει, δεν θα σε πάω στο χωριό, επειδή η μουσική είναι η τέχνη σου. Ξέρω ότι έχεις σπουδάσει κάτι άλλο. Η μουσική είναι η τέχνη σου και με αυτό πορεύεσαι. Και δεν ξέρω αν έχεις όνειρο να την πας παραπέρα.
1: Όπου βγει και όπου με βγάλει, ακολουθώ τη ροή της ζωής. Δεν έχω κάποιο σκοπό. Νιώθω ότι ο σκοπός είναι που ζω. Τα υπόλοιπα. Όπως μας βγάλει πραγματικά.
0: Παίρνεις πολύ ωραία πάντως, ποιητικά. Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ. Εντάξει, μου βγαίνει, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι όπου μας βγάλει η ζωή και δεν έχω κάποιο σκοπό, απλά.
0: Όνειρο να παίξεις με κάποιον συγκεκριμένο, καλύτερα.
1: Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος με αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Σήμερα ήταν σπουδαίο, γιατί θα παίξουμε τον κύριο Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή. Γιατί ένας χωριανός λιράρης δεν είχε τύχει ξανά να ανταμωθούμε μουσικά και τον ευχαριστώ που μας κάνει την τιμή και στο χωριό να συνυπάρξουμε μουσικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου κάνετε εσείς την τιμή. Η μουσική είναι μια τέχνη και η κριτική μουσική είναι πραγματικά ένα στοίχημα να συνεχίσει να υπάρχει ποιοτικά και όχι εμπορικά απαραίτητα. Και εύχομαι να πετύχεις αυτό το στοίχημα, το κερδίσεις.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σε απολαύσουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: είμαστε άνθρωποι που δεν χρειάζονται λόγια για να είναι ενωμένοι, να αισθάνονται καλά. Είμαστε άνθρωποι που γινόμαστε πιο δυνατοί έχοντας δίπλα μας καλούς φίλους. Ένας άνθρωπος που τιμά τη λέξη φιλία, και με το παραπάνω μάλιστα, είναι ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας. Άφησα για το τέλος λοιπόν το λαλίστα το δικηγόρο κύριο Καρτσονάκη Γιώργο, που μας ταξίδεψε με το γλαφυρό του λόγο και μας άγγιξε στην ψυχή με τα γεμάτα αγάπη λόγια του για τον τόπο του και τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Σύφη Κοσόγλου.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Καρτσονάκη Γιώργο. Είναι από εδώ, κατάγεται από το Σοκαρά, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει εδώ. Είστε δικηγόρος, όμως θα μπορούσε κανείς να σας πει και ιστοριοδήφη.
2: Γιατί όχι.
1: Έχετε μεγάλο αρχείο.
2: Ερευνητής,
1: έστω. Έχετε όμως γνώση αυτής της σπουδαίας ιστορίας αυτού του τόπου και έχετε υπάρξει πολύ στενός φίλος του κυρίου Σύφη, που ήταν, τον λέω με το μικρό του όνομα, γιατί είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν όλοι και είναι ένα πρόσωπο που έφτασε σε ένα άλλο σημείο το χωριό και την ιστορία του χωριού. Και θέλω να μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό.
2: Ναι. Με δεδομένο ότι η ζωή είναι μια συλλογή χιλιάδων στιγμών, θα προσπαθήσω μέσα στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου να θυμηθώ μερικές στιγμές για να τις εκφράσω και να το θυμηθώ κιόλας μετά από 10 χρόνια από την εκδημία του. Με τον Σύφη ήμασταν συνομήλικοι. Φοιτήσαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Σοκαρά, αργότερα στο Γυμνάσιο του Χάρακα και στο Καπετανάκιο Λύκειο του Ηρακλείου. Μετά χωρίσαμε για λίγο καιρό λόγω των σπουδών. Εκείνος πήγε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σπούδασε φιλοσοφική και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, μετά τις σπουδές μας, συναντηθήκαμε πάλι όταν υπηρετήσαμε μαζί στην Κόρινθο τη στρατιωτική μας θητεία και μετά πάλι ξαναχωρίσαμε όταν μετατεθήκαμε από την Κόρινθο στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, όπου μας είχε μεταθέσει η Χούντα των Συνταγματαρχών ως μη δεχόμενη τας υποδείξεις. Με το Σύφη συνεργαστήκαμε από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το θάνατό του. Το 1982, που έγραψε το πρώτο του βιβλίο για την θυσία της Πηλιάρας, έτσι θα τη λέμε από τώρα και ύστερα, είναι ο τόπος όπου εκτελέστηκαν 27 μάρτυρες Σοκαριανοί. Το βιβλίο λοιπόν που έγραψε το χρησιμοποιήσαμε για να ζητιανέψουμε τη δαπάνη ανέγερσης του μνημείου της Φτερωτής Νίκης που υπάρχει στην πλατεία των Εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Αυτό κόστισε περίπου 1.200.000 δραχμές και όλα τα χρήματα αυτά τα διάθεσαν οι οικογένειες των θυμάτων. Τον επόμενο χρόνο, το 83, ο Σύφης έγραψε άλλο ένα βιβλίο με τα ποίηματα που είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε για τη θυσία του Σοκαρά. Περίπου το 2000 συστήσαμε την Επιτροπή Ιστορίας και Μνήμης, διότι δεν μας άρεσε αυτό που είχε επικρατήσει ως φήμη, ότι δηλαδή οι εκτελεστέντες μάρτυρες της Πηλιάρας εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους.
1: Επειδή μου αναφέρατε πριν λοιπόν για τον ότι θεωρήθηκαν κομμουνιστές και όχι μέλη αντίστασης.
2: Λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ενεχθούμε, διότι αυτά που γνωρίζαμε από τους γονείς μας, αυτά που γνωρίζαμε από τις συνεντεύξεις αυτών που επέζησαν, αυτά που γνωρίζαμε από τις έρευνες, από τις καταθέσεις, τις ένορκες που είχαμε ανακαλύψει και από διάφορα άλλα στοιχεία, θα τα λέγαμε πρωτογενείς πηγές, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μία προσπάθεια να ανακαλύψουμε πράγματι ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των 27 Σοκαριανών.
1: Και αυτή η προσπάθεια κερδίθηκε.
2: Αυτή η προσπάθεια ευδοκίμησε πολύ γρήγορα, γιατί ο Σύφης είχε ήδη κάνει μια σπουδαία εργασία, είχε πάρει συνεντεύξεις από επιζώντες, είχε κάνει έρευνα σε πρωτογενείς πηγές και είχε ήδη ένα πολύ μεγάλο υλικό προκειμένου τελικώς να το συνδυάσουμε με ευγενή άμυλα και να αρχίσουμε να αποδεικνύουμε πλέον με βεβαιότητα και δημόσια ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των Σοκαριανών. Το 2012 αρχίσαμε να γράφουμε χωριστά πλέον. Θυμάμαι ορισμένα βιβλία που αναφέρονταν σε προσωπικότητες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους την περίοδο της κατοχής. Είδαμε μέσα στην αίθουσα μερικές φωτογραφίες που αναφέρονταν στον ανταρτογαλόγερο του Σοκαρά, τον Κουκουριτάκη Αγαφάγγελο, ο οποίος διετέλεσε και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου Μενοσύφη. Το Δημήτριο Βαλαβάνη ήταν ένας έφεδρος υπολοχαγός της Αντίστασης, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε στην Αγιά. Είδαμε τη φωτογραφία του Σταύρου Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν έφηβος την περίοδο εκείνη και στον οποίο η ομάδα του Σοκαρά ανέθεσε να μεταφέρει όπλα από το Τζούτζουρα στο Σοκαρά και συνελήφθη στο Μεσοχωριό με προκηρύξεις και όπλα. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί, αφού τον συνέλαβαν, τον μετέφεραν στην Μύρες, υπέστη πάνδυνα βασανιστήρια και δεν ομολόγησε εκείνους οι οποίοι τον έστειλαν. Οι Γερμανοί όμως τον κατακρεούργησαν, του έκοψαν και τα χέρια και τα πόδια. Τα πόδια μάλιστα βρέθηκαν στα υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από την οικογένειά του, η οποία τα βρήκε εκεί και φυσικά τα παρέλαβε και τον πολτοποίησαν με ερπιστριοφόρο.
1: Μας περιγράφετε απίστευτα γεγονότα και πολύ οδυνηρά και σίγουρα έχουν προκαλέσει πολύ πόνο σε όλες αυτές τις οικογένειες. Δεν ξέρω αν εν τέλει τόσα χρόνια μετά όλος αυτός ο αγώνας...
2: Δεν έχει αναγνωριστεί όλος αυτός ο αγώνας. Θα σας πω όμως γιατί το 2012 θυμάμαι όταν έγραψε ο Σύφης το μνημειώδες έργο τη 17η Αυγούστου ελεηλατήθημεν, εφυλακίστημεν και εδιώχθημεν από τους Γερμανούς,

0: όταν συναντηθήκαμε και μου είπε ότι τέλειωσα το βιβλίο πλέον και θέλω να το εκδώσω, αλλά δεν έχω χρήματα. Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος εκείνη την ώρα και όταν μου το είπε εμένα, του λέω, θυμάμαι, το έχω ξαναπεί και συγκινούμε και αυτή τη στιγμή που το λέω, του έδωσα το χέρι και του είπα, Σύφη, υπάρχει ο εκδότης, υπάρχει χορηγός, εγώ θα το εκδώσω, αλλά υπό ένα όρο, δεν θα το αναφέρεις στο βιβλίο σου. Τότε είδα ένα δάκρυ του στο μάγουλό του. Συγκινήθηκε τότε, αλλά όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του ολικώς. Τελικώς το αφιέρωσε στη μητέρα μου, που ήταν χείρα ενός των εκτελεστέντων των αδελφών ορφανού και έγραψε και κάποια λόγια μέσα, από τα οποία όσοι γνώριζαν ή όσοι έμαθαν κατάλαβαν ποιος ήταν ο εκδότης.
1: Ο Σύφης όμως έχει κάνει σπουδαίο έργο γενικά για το χωριό.
0: Και οπότε ο Σοκαράς τον τίμησε, διότι τον εξέλεξε το 1991 κοινοτικό σύμβουλο και την εποχή εκείνη έγινε η δενδροφύτευση του δάσους που βλέπετε απέναντι και εξ αυτής της εργασίας του δόθηκε το πρώτο βραβείο από τη δασική υπηρεσία. Έγινε και κοινοτάρχης το 1994.
1: Εάν εσείς θέλατε να δώσετε ένα στίγμα ή μία φράση ακόμα καλύτερα για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή αν θέλατε να ευχηθείτε κάτι στο μέλλον που να αφορά και να συνδέεται με το Σύφη, τι θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι ζήλεψε τον ουρανό και ήθελε να πετάξει. Και εμείς πιστεύαμε στη γη τον κόσμο πως θα αλλάξει. Δεν τα κατάφερε, είχε όραμα και όνειρα τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν. Ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός πολίτη του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε ηθικές αρχές και αξίες, δίδαξε πολιτισμό και ιστορία καθ' υπέρβαση της διδακτέας ύλης στα σχολεία της Κάσου, των Μυρών και του Ηρακλείου, όπου υπηρέτησε, και είχε τόσο πάθος και στο συγγραφικό του έργο και στην καθόλου συμπεριφορά του για τον γενέθλιο τόπο του, το Σοκαρά, ώστε προλογίζοντας ένα από τα 10 βιβλία του, έγραψα, τον ονόμασα ότι είναι εραστής του Σοκαρά. Την ημέρα της εκδημίας του, στις 20 του Οκτώβρη του 2014, έδωσα εντολή σε 10 μαθήτριες να κρατούν ένα από τα βιβλία του κάθε μια, να προηγείται της πομπής από την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου μέχρι το κημητήριο, για να τον τιμήσουμε για τα 10 βιβλία που έγραψε για το Σοκαρά. Έγραψε βιβλία τα οποία εκδόθηκαν και εν ζωή, εκδόθηκαν και μετά το θάνατό του. Ευχαριστήσαμε και τότε, γιατί χορηγός των 3 βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του ήταν ο Σταύρος Αρνοντάκης. Ο Σύφης μας αποχαιρέτησε με μια επιστολή η οποία διαβάστηκε μετά το θάνατό του. Και εκεί έγραφε πως μας αποχαιρετά με αγάπη, ότι ήταν κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επέρεται ούτε για το έργο του, ούτε για το χαρακτήρα του, και φυσικά άφησε παραγγελιά στην οικογένειά του να συνεχίσει το έργο του, να διαχειριστεί το αρχείο του, και η κόρη του, η διαπρεπής παιδοψυχολόγος η Ελένη, αλλά και η αξιόλογη σύζυγός του η Μαρία, διαχειρίζονται το έργο του, συνεργάζονται μαζί μου. Πράγματι εγώ έχασα ένα φίλο, έχασα ένα συνεργάτη και ένα συνοδοιπόρο. Τον αναζητώ ακόμα και τώρα, μετά από 10 χρόνια. ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ευλογημένος γιατί έχει ποτιστεί με το αίμα ηρώων. Η πολιτεία μέχρι σήμερα, από το 1982 που αναδείχθηκαν οι ήρωες και οι μάρτυρες, προσπαθούμε και με την περίοδο που ήταν ο Σύφης εν ζωή να αναγνωριστεί ο Σοκαράς ως μαρτυρικό χωριό. Εμείς λοιπόν με τα ονόματα των εκτελεστέντων μαρτύρων, τα οποία έχουμε γράψει στις αναθηματικές στήλες που βρίσκονται δίπλα στο άγαλμα της Φτερωτής Νίκης, καλύπτουμε το 14% του συνόλου των κατοίκων σύμφωνα με την πρόσφατη για την εποχή εκείνη, πριν και μετά από τις εκτελέσεις της γερμανικής κατοχής εκτελεστέντων. Έτσι, αφού υπερβαίνουμε το 10% λοιπόν, τώρα με τη νέα διοίκηση του Συλλόγου της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος με τον πρόεδρό του τον Νίκο τον Μπιμπάκη, έχουμε επανυποβάλει το φάκελο για την αναγνώριση του Σοκαρά. Αυτό, εάν δεν γίνει αποδεκτό, δεν πρόκειται να ξαναζητιανέψουμε την αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, γιατί οι Σοκαριανοί σε όλους τους εθνικούς αγώνες έκαναν το καθήκον τους.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι έχετε καταφέρει πολλά.
0: Ναι, επειδή βλέπω όμως τη φωτογραφία αυτή με το γλέζο στην αίθουσα του σχολείου, σε αυτή την αίθουσα με το Σύφη φοιτήσαμε τα πρώτα χρόνια μας, με την αείμνηστη δασκάλα μας, την Κατερίνη Μαραυγάκη Αλεξάκη. Στην αίθουσα αυτή που ήμασταν συμμαθητές, τη βαφτίσαμε αίθουσα Μαραυγάκη Αλεξάκη Εκατερίνης, διότι έκανε 27 συναπτά χρόνια δασκάλα στο σχολείο του Σοκαρά. Έχουμε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και τη θυμούμαστε με πολύ αγάπη και πολύ και αναμνήσεις.
1: Κύριε Καρτσονάκη, εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας, το χωριό σας τόσο έντονα και να μην σταματήσετε να προσπαθείτε για το καλύτερο για αυτόν εδώ τον τόπο. Με έχετε γεμίσει με συναισθήματα που μου τα μεταφέρατε προφανώς μέσα από τη συγκίνησή σας. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό για αυτή την προσπάθεια, να φτάσει όπου μπορεί καλύτερα και να γίνει πραγματικά να αναγνωριστεί ο τόπος αυτός ως μαρτυρικό χωριό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν στο αρχείο σας, που έχετε προσπαθήσει τόσα χρόνια με το Σύφη, για όλα αυτά που έχετε κάνει. Κάθε καλό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Είναι μεγάλη τιμή μας που μας επισκεφθήκατε. Είναι μεγάλη ευχαρίστησή μας που θα αναδείξετε την ιστορία του χωριού. Ελπίζω ότι θα βρει ευήκουα ότα και στους ανιστόρητους και εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τη νέα γενιά κυρίως, η οποία αγνοεί αυτή την ιστορία, διότι κάποτε πρέπει αυτή η ιστορία να μπει και στα σχολεία, διότι αν δεν μάθουν πρώτα οι μαθητές μας την ιστορία της εποχής εκείνης, τότε είμαστε καταδικασμένοι, όπως είπε και ένας σοφός, αυτή την ιστορία να την ξαναζήσουμε.

Ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης είχε πει: «Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να φροντίσει να παραλύσουν κάποιες πλευρές της ψυχής του και κάποιες άλλες να μεγεθυνθούν. Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Αν οι ψυχές μας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, αν μεγαλώνει η ενσυναίσθηση, αν μαθαίνεις να εκτιμάς αλλιώς τις αξίες και τους ανθρώπους γύρω σου, αν θυμάσαι από πού ξεκίνησες, από πού κατάγεσαι, ποιοι σου έδωσαν όλα όσα έχεις, πώς έχτισες με κόπο όλα όσα είσαι, αν κάνεις τα πάντα με σεβασμό και αγάπη, τότε η ψυχή σου μετριέται αλλιώς. Σαν σώμα, ο καθένας είναι μόνος. Σαν ψυχή, ποτέ. Να δίνεται ψυχή. Αυτό μας έχει μείνει».

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
6: Εκλογές στο τέλος της τετραετίας με εφικτή αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τι απάντησε για τα μέτρα στήριξης, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις. Η μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο θα γίνει, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Δέσμοι οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια. Φορολογικές ελαφρύνσεις, ενίσχυση εισοδημάτων, μέτρα στήριξης οικογενειών και μείωση του ενεργειακού κόστους στο κυβερνητικό πακέτο παροχών. Σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Εχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις και διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Αντιμέτωποι με έναν άνευ προηγουμένου Γολγοθά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Σοβαρά σφάλματα άφησε πίσω της η λήξη της κτηματογράφησης. Νέο ψηφιακό εργαλείο για διορθώσεις.
5: Σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την οικονομία και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών έως τις επόμενες εκλογές, τα ελληνοτουρκικά, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, επισημένοντας ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Στο πεδίο της οικονομίας τόνισε ότι το πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου είναι αυστηρά κοστολογημένο, προέρχεται από την υπεραπόδοση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, προσθέτοντας πως η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας παραμένει στόχος μη διαπραγματεύσιμος για τη χώρα.
7: Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
8: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως Πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε Πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι

0: τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Όσον αφορά στην οικονομία, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης σε συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες, τρίτεκνους, τονίζοντας πως στοχεύουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια.
0: Οι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δουν στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα, τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους συνταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια.
1: Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε μεταξύ άλλων πως το rebranding πήγε τζάμπα.
0: Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα, είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, αναφορές σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι τζάμπα πήγε το rebranding.
1: Για την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο δημόσιο, σημείωσε πως ο προϋπολογισμός δεν τα αντέχει.
0: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το Πασόκ ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μία, θα έλεγα, οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 27 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ο μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει.
1: Για σύμπραξη μεταξύ των υπολείπων κομμάτων σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, απάντησε με τη φράση «καλή τύχη».
2: Έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
0: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι είχε οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει.
1: Παράλληλα, σε ερώτηση που δέχθηκε για τις δασικές πυρκαγιές, απάντησε πως η πολιτική προστασία έπραξε τα δέοντα.
0: Πιστεύει κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι? Έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Έχουμε κάνει άλματα στην πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό προαίρετο πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα πρωτίστως από ντρόουν και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Και μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθήκων.
3: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τον απόϊχο της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού, να δούμε τα συμπεράσματα αλλά

0: και τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με το πολιτικό απόϊχο από τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού.
1: Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε.
0: Είχε για όλους μία αναφορά.
1: Ακριβώς, μία συνέντευξη που ήταν Ben Hur έτσι κι αλλιώς. Και εμείς τα χρειαζόμασταν πολλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο να το μαζέψουμε. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε κυρίως, Σωτήρη, στο πολιτικό κομμάτι, όπως είπες. Σαφής και ξεκάθαρος για το που θέλει να το πάει. Φαίνεται, το έχουμε πει μέρες τώρα, το λέγαμε και χθες το βράδυ, πάμε σε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Βάζουν τον πήχη κοντά στον Ιούνιο. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώς θεσμικός θα είναι, ακόμα και αν τις κάνει το Μάιο, αμέσως μετά το Πάσχα. Ακόμα και αν έρθουν λίγο πιο μπροστά. Είδες, ανεφέρθηκε και στο ζήτημα της Προεδρίας, που πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Η Ελλάδα, θυμίζω, αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι είχε ακριβώς σκοπό να δώσει το στίγμα εσωτερικά και εξωτερικά, δηλαδή το κομμάτι της εσωτερικής του πολιτικής φαίνεται για το πού στοχεύει. Προφανώς είναι η αυτοδυναμία, η οποία όμως ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολη. Γι' αυτό θα έλεγα ότι χτύπησε με σφοδρότητα και είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Αλλά έτσι, με έναν τρόπο πολύ καταλυτικό, τον κύριο Σαμαρά. Μίλησε για μια τεχνογνωσία, για μια, αν θέλεις, δουλειά που είχε κάνει ο Σαμαράς και το προηγούμενο διάστημα, νομίζω με την πολιτική άνοιξη, ρίχνοντας τη Νέα Δημοκρατία. Και τόνισε ότι δεν το ξεχνά αυτή η παράταξη. Ο κ. Σαμαράς του απάντησε εξίσου σκληρά, ότι πρέπει να κοιτάζει την ίδια τη δική του ιστεροφημία. Ήταν σαφής η επιθετική, η ρητορική του εναντίον του κ. Τσίπρα. Θα έλεγα και εναντίον του Πασόκ, βέβαια με μια μικρή, ας την πω, πιο καλή, χαλαρή διάθεση. Τονίζοντας το Πασόκ δεν πρέπει να γίνει, ας το πούμε έτσι, να ακολουθήσει τα χνάρια ενός ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πώς σχολιάζεις αυτήν την αναφορά περί κυβέρνησης ηττημένων και σε αυτό το σενάριο καλή τύχη, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης?
1: Θυμίζω ότι το έχει ξανακάνει ο κ. Μητσοτάκης, έτσι. Όταν είχαν ακουστεί πάλι τα σενάρια, τότε που ο κ. Τσίπρας δεν φαινόταν ότι θα χάσει με τέτοιο πάταγο, θυμάσαι, το είχε επαναφέρει και έγινε αυτή η κουβέντα τότε. Πάλι παίζει αυτό το χαρτί της σταθερότητας, το χαρτί του ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, που όπως όλα δείχνουν, χωρίς τον πρώτο, έτσι. Και αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο θα το παίξει το επόμενο διάστημα πάρα πολύ ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θα είναι ο κρυφός άσος στο μανίκι, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι εγώ τώρα τα είδα τα χαρτιά, περιμένω να δω και τα δικά σας. Νομίζω ότι η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Και γι' αυτό και το προηγούμενο διάστημα, σου θυμίζω, Σωτήρη, είχε επιλέξει κάπως, παρότι σήμερα το αρνήθηκε, αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα για να υποβοηθήσει, να τονώσει τα αντανακλαστικά της παράταξης, όπως φαίνεται. Έχουμε να δούμε πολλά
0: προς αυτή την κατεύθυνση, και οι αναφορές, το ύφος και ο τρόπος για την εξωτερική πολιτική, τα εξοπλιστικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Ακριβώς, γιατί ξέρεις, το μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά θεωρεί ότι αυτό είναι το δυνατό του χαρτί. Τι λέει? Ότι το 19 αυτό που βρήκα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αφήνω σήμερα, έτσι. Και μίλησε για την Τουρκία, είπε ότι δεν θα βάλει στο τραπέζι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία. Δεν θα προξενήσει, δηλαδή, προκαλέσει εκείνο ένα διάλογο. Μίλησε για την ΑΟΣ, είπε για τα F-35, κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, ότι okay, κάνει προσπάθειες η Τουρκία, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να ξεπεράσει ορισμένα πράγματα. Θεωρούμε ότι προφανώς ο κ. Μητσοτάκης το λέει από μια πληροφόρηση. Βεβαίως θα περιμέναμε να μάθουμε και κάτι παραπάνω από την επίσκεψη του κ. Καλίν στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά εντάξει, ίσως δεν χώρεσε στη συνέντευξη. Ήταν πάρα πολλά τα θέματα. Και αυτή βεβαίως και η οικονομία, έτσι, που είναι ένα βασικό κομμάτι. Όπως πρέπει να σου πω ότι αναφέρθηκε και στο ζήτημα που αφορά την Κρήτη και το Ηράκλειο.
0: Και για τα της οικονομίας, με συγχωρείς, σε διακόπτω, αλλά και για το μεταναστευτικό. Θα τα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, ξεκινώντας με το μεταναστευτικό, κυρίες και κύριοι, και ειδικότερα στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Έκανε αναφορά ο Πρωθυπουργός Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε διαχειρίσιμο τον αριθμό των μεταναστών που φτάνουν στο νησί, επισημένοντας παράλληλα ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποτροπή των ροών από τις ακτές της Λιβύης. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά.

0: χώρα στο θέμα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Να δούμε το απόσπασμα από την τοποθέτησή του.
1: Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε, έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί. Άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών, διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης. Γιατί προφανώς, αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπει στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας ξεπεράσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι με δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, να το πω σε έναν βασικό τίτλο. Το Ηράκλειο δεν μπορεί να μείνει εκτός κάδρου, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και στο μεγάλο κάδρο, το πρόβλημα στη Λιβύη, αλλά και σε αυτήν την συζήτηση για τη μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο, στη χωροθέτηση, που κρατάει 3 χρόνια τώρα στο νησί και οδεύει αυτή η ιστορία προς το φινάλε της.
2: Ναι. Δεν περιμέναμε να πει κάτι διαφορετικό, γιατί οτιδήποτε άλλο προφανώς θα άδειαζε το Υπουργείο, έτσι. Μίλησε όμως με μια σκληρότητα, είπε για παιδιάτικες αντιδράσεις στο Ηράκλειο, είπε προφανώς ξεκαθάρισε ότι θα γίνει η δομή και δεν υπάρχει καμία συζήτηση.
0: Είπε και ο ίδιος έχει δώσει τις κατευθύνσεις προς το Υπουργείο και αυτό δίνει, ξέρεις, και μια διαφορετική βαρύτητα ως προς τις εξελίξεις.
2: Βέβαια. Δεν είπε ότι θα γίνει εκεί η δομή, έτσι. Δεν θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός.
0: Νομίζω ότι ναι, δεν θα μπορούσε να μπει έτσι σε μια τέτοια τοποθέτηση.
2: Το λέω γιατί δέχτηκα κάποια τηλεφωνήματα Σωτήρη πριν το δελτίο ότι μήπως επειδή δεν το είπε, άφησε, ας πούμε, κάποιο παράθυρο. Μιλάω για την συγκεκριμένη δομή που έχει τουλάχιστον προεπιλεγεί στους αθανάτους. Δεν θα έλεγε ο Πρωθυπουργός κάτι τέτοιο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει στο Ηράκλειο, δεν το συζητάμε. Αυτό το ξέρουμε. Βέβαια, εάν μπορεί κάποιος να μπει έτσι και λίγο στα παπούτσια του κυρίου Μητσοτάκη, καταλαβαίνει την απάντηση. Δεν είπε τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης για την καθυστέρηση αυτών των ετών, έτσι. Που δυστυχώς εμείς το έχουμε βιώσει πάρα πολύ στην Κρήτη. Έγινε όπως έγινε η δομή στα Χανιά και νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι γειτνιάζει με υπηρεσίες, είναι σε ένα χώρο που ίσως να μην ήταν ο καλύτερος. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ζητήματα άμεσα και επίγοντα να αντιμετωπιστούν. Θα γίνει και στο Ηράκλειο. Προφανώς δεν είναι τις παρούσεις εμείς να πούμε για το πώς θα προχωρήσει ή όχι, γιατί θα έχουμε και στα δελτία τις επόμενες μέρες, νομίζω, εξελίξεις γι' αυτό. Επικοινωνική συνάντηση έτσι, με τον Υπουργό, σου θυμίζω. Αλλά νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο σε αυτό το πεδίο ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν το συζητάμε, ότι θα γίνει οπωσδήποτε μια δεύτερη δομή προσωρινή. Το επανέλαβε και ο ίδιος, ούτε ταυτοποίησε ούτε τίποτα και θα γίνει στο Ηράκλειο.
0: Δέσμοι οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων με ορίζοντα τους επόμενους μήνες αλλά και με φόντο την επόμενη τετραετία παρουσίασε κατά την ομιλία του Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο κυβερνητικό πακέτο παροχών περιλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση των εισοδημάτων, μέτρα στήριξης των οικογενειών, η στεγαστική πολιτική.

0: πολιτική, αλλά και η μείωση του ενεργειακού κόστους. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου χριστουγεννιάτικου επιδόματος στο δημόσιο και τον μηδενικό φόρο εισοδήματος για τρίτεκνους και αγρότες με χαμηλά εισοδήματα.
1: Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη.
2: Με ένα πακέτο μόνιμων μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 στις βαλίτσες του που έρχονται να προσθεθούν στα 2,47 που έχουν ήδη ψηφιστεί, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Κεντρική θέση έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με σημαντική ελάφρυνση τεκμηρίων για τους συνεπείς μέσω της κατάργησης του κύκλου εργασιών και της μισοδοσίας προσωπικού, δύο συνιστοσών που ανέβασαν συνολικά την τελική επιβάρυνση. Επιπλέον από τις φορολογικές δηλώσεις του 2028 θα έχουν μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50%.
1: Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισοδοσία 105.000 ευρώ. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο.
2: Στο πιο σημαντικό μέτρο που αφορά τη φετινή χρονιά, η κυβέρνηση αποφάσισε νέα παρέμβαση στο μόνιμο επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους στο τέλος Νοεμβρίου και χορηγείται σε όλους άνω των 65 χωρίς εισοδηματικό κόφτη και αυξάνεται το ποσό στα 400 ευρώ.
1: Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης και μάλιστα καθαρό.
2: Μόνιμο επίδομα και για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους, από το 2027 όμως ύψους 500 ευρώ.
1: Θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27. Και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ.
2: Και το φετινό καλάθι της ΔΕΘ είχε μέτρα για τις οικογένειες με το μηδενισμό του φόρου για τους τρίτεκνους με εισόδημα ως 20.000 ευρώ, την αύξηση του επιδόματος πολυτέκνων κατά 1.000 ευρώ αναδρομικά από την αρχή του 2026 και αποταμιευτικό κουμπαρά μέσω του οποίου η σταθερή αποταμίευση των γονέων μετατρέπεται σε μακροχρόνια επένδυση με κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ ετησίως και συσσόρευση αποδόσεων.
1: Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί σε 18 χρόνια. Γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
2: Για τις επιχειρήσεις, η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 μονάδες το χρόνο ξεκινά από το 2028, ενώ το τέλος επιτιδεύματος καταργείται από το 2027 για αυτές τις περιφέρειες και ως το 2029 για τις επιχειρήσεις Αττικής.
1: Μια επιχείρηση για νεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0.
2: Από τις υπόλοιπες εξαγγελίες ξεχωρίζουν τα πολύ φθηνά δάνεια ως 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισόδημα ως 20.000 ευρώ ή τη μαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.
1: Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας.
2: Την Τρίτη, το Υπουργείο Ενέργειας θα παρουσιάσει το κυβερνητικό σχέδιο για τη μείωση κατά 30% της τιμής της χοντρικής ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος ως το 2029. Ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με την Κομισιόν για την οριστικοποίηση των λεπτομεριών του νέου στεγαστικού προγράμματος. Στο μεταξύ, στο στίβο του προεκλογικού μαραθωνίου μέχρι τις εκλογές του 2027, ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ έθεσε τα διλήμματα της επερχόμενης κάλπης, επιχειρώντας να προλάβει τυχόν ψήφο διαμαρτυρίας.
1: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του κατά του συνόλου της αντιπολίτευσης.

0: Πολίτευσης, μιλώντας για κόμματα και κομματίδια, ενώ φωτογράφησε ως κύριο αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο απευθύνθηκε αφιερώνοντας ένα τραγούδι.
1: Ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά. Με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου, τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
0: Ο Πρωθυπουργός έκλεισε με προσωπική χρειά, καλώντας σε μια νέα συμφωνία με τους πολίτες για την επόμενη τετραετία.
1: Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μια και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε.
2: Λοιπόν, Κώστα, θέλω το σχόλιο σου να δούμε έτσι το οικονομικό πεδίο και αν απαντάει αυτό το πακέτο των παροχών σε αυτό που είχε επικοινωνήσει τα τελευταία 24 ώρα η κυβέρνηση, ότι θα κουμπά σε όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας.
3: Θυμάστε τη φράση που υπόθηκε την εποχή του Κλίντον, όταν έδινε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Αμερικής, όπου λέγανε διάφορα οι αντίπαλοι και κάποιος, λένε ότι μπορεί και την πατρότητα την είχε ο Τζόρτζ Στεφανόπουλος, αλλά είχε πει το είναι η οικονομία ηγήθιε. Εκεί στηρίζονται όλα, έτσι. Και το ξέρουμε. Βέβαια, το ερώτημά σου έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα το δείξει μόνο η νεκροψία, θα σου έλεγα. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα, γιατί το πόσο θα μετρήσουν αυτά στην πραγματικότητα, τα μέτρα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ακούω γκρίνια φυσικά από τους μικρομεσαίους, από τους επιχειρηματίες, όλα αυτά, ότι θα μπορούσε να δώσει περισσότερα. Απάντησε ο κ. Μητσοτάκης ότι περισσότερα από μένα δεν θα δείτε, δεν θα ρισκάρω την πορεία της χώρας, όσο είμαι εγώ στο τιμόνι.
2: Το ανέφερε και στην ομιλία του το Σάββατο και σήμερα στη συνέντευξη τύπου.
3: Σωστά. Αυτό τι σημαίνει? Καταρχήν θέλει να περάσει αυτό που λέγαμε το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας, ότι η χώρα δεν θα ξαναμπεί σε περιπέτειες. Αλλά από την άλλη αναγνωρίζει ότι, έστω και έμεσα, ότι αυτά που έδωσε δεν είναι αρκετά. Θα έλεγα ότι με 2-3 εξαιρέσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα ζήτημα που έκανε, να μου επιτρέψετε την έκφραση λίγο κλικ, ήταν αυτή η ιστορία με τον κουμπαρά της νέας γενιάς. Δηλαδή που σε ένα παιδί μπορούν οι γονείς να αρχίζουν να αποταμιεύουν χρήματα και η κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή, το κράτος όχι η κυβέρνηση, να βάζει ένα αντίστοιχο ποσό, νομίζω μέχρι 1.200 ευρώ.
2: Μέχρι 100 ευρώ το μήνα, 1.200 ευρώ το χρόνο.
3: Το maximum εννοώ από την πλευρά του κράτους, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την ενηλικίωσή του θα μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα, μπορεί να μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό, άκουσα μέχρι και 64.000, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, έχει ένα διτό, ίσως θα έλεγα πολλαπλό στόχο. Δηλαδή και να μάθουμε την αποταμίευση, την οποία την έχουμε ξεχάσει και εξ ανάγκης, έτσι. Δεν περισσεύουν και πάρα πολλά χρήματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να περισσεύει μήνας και όχι χρήματα στο τέλος, έτσι, κάθε περίοδου. Αλλά να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική, να ξαναμπούν οι γενιές στη λογική ότι πρέπει να αποταμιευθούν χρήματα και σε αυτό λέει το κράτος να βοηθήσει. Παρένθεση λέω ότι επειδή ρωτήθηκε γι' αυτό, ότι ήταν μια παλιά ιδέα που είχε η αείμνηστη Φόφη Γεννηματάκη και την είχε εκφράσει το ΠΑΣΟΚ, εκεί ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε, ξέρεις, λίγο λάρτς. Είπε ότι, okay, αν το είπε το ΠΑΣΟΚ, χαίρομαι πάρα πολύ, ήρθε η ώρα που μπορούμε να το κάνουμε. Το λέω γιατί πολλές φορές κάτι που λέει η αντιπολίτευση και απορρίπτει με τα δελιγμίας η κυβέρνηση, έρχεται μετά και το υλοποιεί. Θα κρατήσω μόνο, θα έλεγα, Σωτήρη, αυτή την ιστορία με το σπίτι και την τεράστια κρίση της στέγασης. Γιατί για την ακρίβεια το παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν είμαι σίγουρος ξανά ότι πιάνουν τον τάβρο από τα κέρατα. Δηλαδή, οι προηγούμενες φορές, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο και όλα αυτά, δεν πέτυχαν το στόχο τους. Πολλές φορές, σου θυμίζω, έφεραν και αντίθετο αποτέλεσμα. Διότι όταν αυξάνεις τη ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά, δηλαδή υπάρχουν 1.000 άνθρωποι που διεκδικούν 10 σπίτια, καταλαβαίνεις ότι οι τιμές στην πραγματικότητα στην αγορά εκτοξεύονται. Έτσι.
2: Κανόνες αγοράς.
3: Το είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο ίδιος, το παραδέχτηκε. Άρα κάπως πρέπει με την αγορά να συμβαδίζουν. Δηλαδή δεν θα χορεύει η αγορά, να θυμηθώ τον Αλέξη Τσίπρα, με νταούλια και διάφορα που θα τους παίζουμε. Η αγορά έχει τους δικούς της κανόνες, η φύση έχει τους δικούς της κανόνες και πρέπει να πάμε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι αυτή

0: τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις νέες γενιές σε σχέση με τη ζωή τους είναι η τεράστια κρίση της στέγασης. Και θα είναι κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει ούτε στο δημογραφικό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Δηλαδή αυτά πάνε μαζί για να χτίσει ο άλλος ένα σπιτικό, να φτιάξει ένα σπιτικό. Νομίζω ότι πολλά από τα μέτρα πάντως του κ. Μητσοτάκη και το 500άρικο που έδωσε για τους δημοσίους υπαλλήλους από του χρόνου.
1: Από το 27.
0: Έτσι, από το 27, το οποίο θα είναι μεικτό τελικά. Και κάποια άλλα ζητήματα σχέση με τους συνταξιούχους, νομίζω ότι θα κριθούν στην πράξη και πώς θα κεφαλαιοποιηθούν, ενώ πια στο ζήτημα το εκλογικό, που αυτό στο κάτω-κάτω ενδιαφέρει και κάθε κυβέρνηση όταν φτάνει πρώτον πυλών των εκλογών.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης προκάλεσε η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘΜΕ. Εχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, χαρακτηρίζοντας την τετραετία 23-27 χαμένη ευκαιρία.
2: Τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει η ομιλία και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για ημίμετρα που έχουν στόχο την καρέκλα της εξουσίας.
3: Ο Πρωθυπουργός τα βλέπει όλα τέλεια. Νομίζω ότι η εικόνα που έχουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά είναι αυτή. Άρα ή ζει σε μια γυάλα σαν Λουδοβίκος και δεν έχει εικόνα ή κοινικά πάει να παραπλανείς. Γενικά η χθεσινή ομιλία του δείχνει το εξής. Προσπαθεί να παρακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ.
4: Ήρθε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι τον αντέγραψε στη Θεσσαλονίκη. Άρα τώρα που θα εμφανιστεί, νομίζω η φιλοδοξία του θα είναι να εμφανιστεί ως Τσίπρας νούμερο 2. Λοιπόν, και οι δύο νομίζω, και γενικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι προσανατολισμένα στην δεκαετία του 80. Έχουν μια ρετρό αντίληψη να γυρίσει η Ελλάδα εκεί που ήταν 30-40 χρόνια πριν.
2: Μήλων της έριδος παραμένει η κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων.
5: Με το ένα χέρι δίνει ξεροκόμματα και με το άλλο τα παίρνει πίσω. Τα προεκλογικά πυροτεχνήματα που εκτόξευσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης δεν πείθουν. Νομίζω ότι φαίνονταν καθαρά ότι είναι η τελευταία φορά που εμφανίζεται στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός.
6: Τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Όταν κοστολογούνται φαίνονται ότι έχουν 13 δις δημοσιονομική συνέπεια. Τα 13 δις είναι εντελώς προφανές ότι είναι αδύνατο να υπάρξουν. Άρα θα συμβούν δύο τεινά. Ή όντως θα μας βάλουν σε περιπέτεια, γιατί θα πάνε να εφαρμόσουν το πρόγραμμα. Ή απλώς δεν θα εφαρμόσουν αυτά τα οποία λένε. Άρα κορυδεύουν και λένε ψέματα.
7: Από σταθερές δηλαδή στα οποία τα άλλα κόμματα, τα βολικά, τα συστημικά συμφωνούν με το Μητσοτάκη και διαγωνίζονται στο ποιος θα δώσει τι κάτι παραπάνω.
8: Η κυβέρνηση αυτή σύντομα θα πέσει. Η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ, στο πλευρό των πολιτών.
2: Η αυλαία της ΔΕΘ θα πέσει την άλλη Κυριακή με τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σε ρυθμούς επιστροφής στα αθρανία κινείται και η αγορά, με τους γονείς και τους μαθητές να ξεκινούν την έρευνα για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το συνολικό κόστος για τον βασικό εξοπλισμό αναμαθητή αναμένεται να κυμανθεί φέτος από 90 έως 140 ευρώ, με τις τιμές να συγκρατούνται στα περισσινά επίπεδα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά είδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
9: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται σε σακίδια, πλάτες και τρόλεϊ, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι από ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες

0: τρώγεται από 40 έως 60 ευρώ.
1: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
0: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
1: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
2: Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το 2026 για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς παρά το ιστορικό ρεκόρ των αφίξεων, τα έσοδα γενικότερα και ειδικότερα στο τοπικό λιανεμπόριο καταγράφουν αρνητικό πρόσημο. Παρά την κοσμοσυρωή στους εμπορικούς δρόμους σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου κάνουν λόγο για βουτιά στον τζίρο των καταστημάτων που αγγίζει ακόμη και το 40%, καθώς οι επισκέπτες στρέφονται πλέον σε πιο οικονομικές επιλογές.
1: Μπορεί η Κρήτη να καταγράφει ρεκόρ αφίξεων, ωστόσο η εικόνα στα τουριστικά καταστήματα του Ηρακλείου είναι διαφορετική. Η κίνηση μπορεί να είναι αυξημένη, όμως οι τουρίστες φαίνεται πως βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με μεγαλύτερη δυσκολία. Οι αγορές τους είναι πιο περιορισμένες, ενώ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δείχνουν να προτιμούν οικονομικότερες επιλογές.
3: Κόσμος υπάρχει, ποιότητα κόσμου δεν υπάρχει. Υπάρχει κόσμος, όχι όπως πέρυσι, αλλά εξοδεύουν λιγότερα από πέρυσι και από πρόπερσι. Συνήθως γυρεύουν οικονομικά πράγματα έως πολύ οικονομικά. Δηλαδή σχετικά με πέρυσι υπάρχει μία πτώση η οποία ανάλογα το μαγαζί είναι το ποσοστό διαφορετικό, ανάλογα το τι πουλάει ο καθένας. Όσο ακριβένει ο κωδικός, το ενδιαφέρον πέφτει. Ενδιαφέρονται συνήθως για πάρα πολύ φθηνά πράγματα. Παίρνουν τέτοια, ναι. Συνήθως παίρνουν τέτοια. Θα πάρουν μαγνήτες, θα πάρουν κάποια κούπα, θα πάρουν τέτοια πράγματα. Τα οικονομικά.
4: Δεν ψωνίζουν, έχει κόσμο, ρωτάνε και αν ψωνίσουν παίρνουν πολύ μικρά αντικείμενα χαμηλής αξίας. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχει παίξει σοβαρό ρόλο ο πόλεμος που έχει γίνει και συνεχίζεται ο πόλεμος.
1: Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στους τζίρους των καταστημάτων με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μειώσεις που φτάνουν ακόμη και το 30 με 40%. Καλύτερος μήνας φαίνεται πως ήταν ο Αύγουστος, όταν η τουριστική κίνηση κορυφώθηκε και μαζί της αυξήθηκε και η αγοραστική δραστηριότητα.
5: Είναι γύρω στα 30 με 40% οι τζίροι κάτω.
6: Μιλάμε για μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι.
5: Πέρυσι, τελευταία χρόνια, ναι. Ναι, τελευταία χρόνια είναι η τζίρη κάτω, γιατί λόγω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η φτωχή κουραζιέρα. Είναι το 400-500 ευρώ μία εβδομάδα ολοκληρωμένα.
4: Πιστεύω ότι ο Αύγουστος ήταν κάπως καλύτερος. Είναι η μοναδική χρονιά που βλέπω ότι έχει πέσει 50% κάτω η δουλειά.
3: Σαφώς η μείωση είναι 20-30% είναι σίγουρα. Μπορεί και παραπάνω. Θα το δούμε.
1: Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι επισκέπτες την ίδια καταναλωτική συμπεριφορά. Πολωνοί και Γάλλοι φαίνεται να ξεχωρίζουν, καθώς επιλέγουν πιο ποιοτικά προϊόντα.

0: άνθρωποι είναι λίγο πιο πολύ της κουλτούρας, διαβασμένοι, τους αρέσει η ελληνική ιστορία. Για μένα οι Πολωνοί και οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που σπάνε τα ρεκόρ μόνο στην ποιότητα. Mm-hmm. Και αφήνουν λίγο παραπάνω χρήματα.
1: Στη σημασία και τις προκλήσεις της συμμετοχής του απόδημου ελληνισμού στις εκλογικές διαδικασίες, αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Βούλγαρης. Υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματα της διασποράς, ενώ εστίασε και στις προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργήσει η πολιτεία για την επιστροφή των νέων.
2: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της διασποράς στις εκλογές, αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
3: Ο ελληνισμός της διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
2: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
3: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
3: Ο ελληνισμός της διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κρητών το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
1: Ένα σημαντικό βήμα για την παγκόσμια ανάδειξη της ελληνικής επιστήμης σημειώθηκε στην Κρήτη με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και κορυφαίας γερμανικής εταιρείας. Η συμφωνία, η οποία υπεγράφει στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Κβαντικής Τεχνολογίας στο Ηράκλειο, προβλέπει την εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου επίγειου σταθμού μικροδορυφόρων στις υποδομές του ΙΤ.
4: Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την καθιέρωση συστήματος έρευνας και καταγραφής του διαστήματος αλλά και προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε το ΙΤΕ σε συνεργασία με γερμανική εταιρεία. Η τελετή έγινε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ το πρωί της Πέμπτης. Όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι, πρόκειται για τη συνέχεια μιας εδραιωμένης συνεργασίας τα τελευταία χρόνια. Μια συνεργασία η οποία αφορά το έργο Space Grid, το οποίο κατετάγει πρώτο στην Ελλάδα και δεύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5: Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα στο ΙΤΕ που υπογράψαμε αυτό το σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και στην OHB, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαστημικής της Ευρώπης. Αυτό το σύμφωνο συνεργασίας μας αναπτύσσει νέες δυνατότητες στα πλαίσια ενός πολύ μεγάλου προγράμματος του Space Grid, το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 30 εκατομμύρια και μας βοηθάει στο να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες σε θέματα αεροδιαστημικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Κρήτη. Και πραγματικά, χάρη σε αυτή τη συνεργασία, οι ερευνητικές ομάδες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με την OHB, θα μπορέσουν να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών και της Ευρώπης και της Ελλάδας ακόμη καλύτερη και θα αναπτύξουν επίσης πολύ σημαντικό τρόπο την οικονομία του νησιού μας.
6: Καταφέραμε μαζί να πετάξουμε τον πλώτο ο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης σε δορυφόρο της ΣΥΖΑ το 2021. Από τότε συνεχίζουμε να είμαστε πάντα σε αρκετά προγράμματα και όλο αυτό το όραμα που είχαμε στο να κάνουμε την Κρήτη ένα Space Island και να μπορεί εδώ πέρα να γίνει ένα ουσιαστικό κέντρο όχι μόνο έρευνας αλλά και παραγωγής διαστημικών συστημάτων υλοποιήθηκε με την υπογραφή και όλα σε αυτού του μεγάλου έργου που είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε έτσι να χτίσουμε αυτό το κέντρο καινοτομία στην Ελλάδα για την ανάπτυξη διαστημικών συστημάτων.
4: Το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας και του Προέδρου του ΙΤΕ, δίνει έμφαση στις διαστημικές

0: αστρονομικές επικοινωνίες και την παρατήρηση της Γης, ενώ αναμένεται να διαμορφώσει για πρώτη φορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη ένα πλήρως ολοκληρωμένο διαστημικό οικοσύστημα.
1: Με αυτό το μνημόνιο χτίζουμε μία πιο ισχυρή γέφυρα μεταξύ ερευνητικού ιδρύματος και βιομηχανίας για την παραγωγή διαστημικών συστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες τόσο εθνικές για τα εθνικά προγράμματα δορυφόρων και δορυφορικών αποστολών και ευρωπαϊκών επίσης.
2: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, επανέλαβε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι υγειονομικές αρχές του νησιού παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, μετά και την επιβεβαίωση ενός ακόμη τρίτου εγχώριου κρούσματος του ιού στο Ηράκλειο.
3: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
4: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις τρία επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα ένα μόλις το 2017, δύο το 2018, ένα πέρυσι και φέτος έχουμε τρία. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
3: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία, με την περιφέρεια Κρήτης ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
4: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
3: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
4: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
3: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
4: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα, ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
3: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
4: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδονησία μετά τη σφοδρή έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ, η οποία προκάλεσε ένα τεράστιο σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας και οδήγησε στο κλείσιμο 8 αεροδρομίων της χώρας. Η κατάσταση εξελίσσεται σε συγκοινωνιακό χάος, αφού οι καθυλωμένες πτήσεις ξεπερνούν πλέον τις 700, αφήνοντας εγκλωβισμένους χιλιάδες επιβάτες.
1: Οι αρχές της Ινδονησίας ανέστειλαν τη λειτουργία 6 αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και του Διεθνούς Αεροδρομίου της Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, εκτός από το αεροδρόμιο Σουκάτο Χάντα της πρωτεύουσας και άλλα τρία που βρίσκονται επίσης στην πρωτεύουσα, τα διεθνή αεροδρόμια της Μπατούν και της Ρατίν, που βρίσκονται κοντά στην Μπατάρ Καμπούξη Σουμάτρα, έχουν κλείσει. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σουκάρτο Χάντα της Τζακάρτα της Ινδονησίας ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων στις 9.30 το πρωί της Κυριακής. Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση κατά 4 ώρες του μέτρου που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα και είχε επηρεάσει 33 πτήσεις.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, Όφη προηγείται απέναντι στην Κηφισιά με 2-0. Το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη στο Παγκρίτιο στάδιο. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. 60 λεπτό λοιπόν εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, με τον Όφη, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, να είναι μπροστά στο σκορ με 2-0. Στο 16ο λεπτό, βέβαια, λίγο έλειψε να μείνει πίσω στο σκορ, και αυτό γιατί η Κηφισιά είχε να δοκάρει με τον Πόμπο. Όμως, στο 24, έπειτα από ωραία παλιά του Μπουχαλάκη, ο Ανδρούτσος ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Ρουκουνάκη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το 1-0 μέσα σε αποθέωση. Ενώ στο 31ο λεπτό, ο Μπουχαλάκης εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρες για να γράψει το 2-0. Κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια. Σωτήρη, προς το παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρα από αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην επανάληψη, ενώ εντάχει να σου δώσω την εντεκάδα του Χρήστου Κόντι με σύστημα 3-4-3. Χριστογεώργος, Αθανασίου, Νικολάου, Πούγκουρας, Κοστούλας, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Νος, Φούντας και Κόντρο. Ενώ στο ημίχρονο ο Πούγκουρας ήταν αυτός που έδωσε τη θέση του στον Κρίσμανιτς και κάπως έτσι αυτή την ώρα ο Όφη αγωνίζεται απέναντι στην Κηφισιά. Έχει αρκετό κόσμο στο Παγκρίτιο στάδιο. Έχουν αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές γιατί πράγματι παίζουν ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Αρκετά καλή και η παρουσία του Νους. Ενώ να πούμε ότι ο Αποστολάκης προς το παρόν δεν έχει περάσει στο παιχνίδι. Και μόλις τώρα σωτήρια επέμβαση του Χρυσογεώργου έπειτα από ένα σουτ που έγινε μέσα από την περιοχή. Μπάλα βρήκε στο δοκάρι και έπειτα στην αγκαλιά του. Η Κηφισιά παραλίγο να μειώσει στο 62, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Και κάπως έτσι, Σωτήρη, να σου δώσω το λόγο από το Παγκρίτιο στάδιο.
0: Κρατάει το προβάδισμα Νίκη Σόφη. Χρύσα, σε ευχαριστώ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα

0: Φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: στην εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένοικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία, θα καταθέσουμε μηνυτήρι αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί, που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στον καθαρισμό της περιοχής, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς, η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολιμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεταγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται? Θέλουν να μας πεθάνουν? Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
2: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κατσαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο, να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ζητάμε από τον Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό και έρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος, διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και τρεις φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
2: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση, στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί θα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνει και αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά είδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
3: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για την νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα κύρια πλάτες και τρόλια, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάντες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλια από 40 έως 60 ευρώ.
0: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
3: Είναι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
0: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
3: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει.

0: οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθάει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
1: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές ποιότητες.

0: Όλα τα τελευταία χρόνια είναι ένα κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερες διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
1: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλήμματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
0: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε, μέχρι τις 20 Οκτώβρη να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό. Και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
1: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
0: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
0: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι. Αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν. Και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση.

0: ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους, αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές, αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
3: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
2: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
3: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
3: Ο ελληνισμός της Διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα, οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κριτών, το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
4: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
2: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία, με την περιφέρεια Κρήτης ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
4: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
2: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
4: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνονται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Αν κάποιο κουνούπι μας τζιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
0: Μεταδίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
0: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αβδέλα Μελοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
2: Ακόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσουμε τους πεσόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε. Για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
3: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μελοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση. Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αβδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη, διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
1: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αβδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
4: Τα Αβδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αβδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γουρνόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
5: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέστηκε σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αβδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αβδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μελοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
6: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αβδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε

0: τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αβδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό ιερό των Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
2: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια, που σκοτώθηκαν 23 Αβδελιανοί στη θέση Γουρνόλακος του Ψιλορίτη το 1943, εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot.

και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Εκλογές στο τέλος της τετραετίας με εφικτή αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τι απάντησε για τα μέτρα στήριξης, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις. Η μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο θα γίνει, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Δέσμοι οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια. Φορολογικές ελαφρύνσεις, ενίσχυση εισοδημάτων, μέτρα στήριξης οικογενειών και μείωση του ενεργειακού κόστους στο κυβερνητικό πακέτο παροχών. Σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Εχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις και διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Αντιμέτωποι με έναν άνευ προηγουμένου Γολγοθά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Σοβαρά σφάλματα άφησε πίσω της η λήξη της κτηματογράφησης. Νέο ψηφιακό εργαλείο για διορθώσεις.
0: Σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την οικονομία και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών έως τις επόμενες εκλογές, τα ελληνοτουρκικά, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, επισημένοντας ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Στο πεδίο της οικονομίας τόνισε ότι το πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου είναι αυστηρά κοστολογημένο, προέρχεται από την υπεραπόδοση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, προσθέτοντας πως η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας παραμένει στόχος μη διαπραγματεύσιμος για τη χώρα.
2: Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
3: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως Πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε Πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
2: Όσον αφορά στην οικονομία, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης σε συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες, τρίτεκνους, τονίζοντας πως στοχεύουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια.
3: Οι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δουν στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα, τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους συνταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια.
2: Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε μεταξύ άλλων πως το rebranding πήγε τζάμπα.
3: Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο

υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάδας στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα, είπε ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα αναφορές

0: αλλάξει ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding.
1: Για την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο δημόσιο, σημείωσε πως ο προϋπολογισμός δεν τα αντέχει.
0: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Γιατί πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το Πασόκ ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μία, θα έλεγα, οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 27 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ο μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει.
1: Για σύμπραξη μεταξύ των υπολείπων κομμάτων σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, απάντησε με τη φράση «καλή τύχη».
2: Έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
0: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει.
1: Παράλληλα, σε ερώτηση που δέχθηκε για τις δασικές πυρκαγιές, απάντησε πως η πολιτική προστασία έπραξε τα δέοντα.
0: Πιστεύει κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι? Έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Έχουμε κάνει άλματα στην πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό προαίρετο πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα πρωτίστως από ντρόουν και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθήκων.
3: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τον απόϊχο της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού, να δούμε τα συμπεράσματα αλλά και τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, να τα βάλουμε έτσι σε μία σειρά, ξεκινώντας με το πολιτικό απόϊχο από τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού.
4: Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε.
3: Είχε για όλους έτσι μία αναφορά.
4: Ακριβώς, μία συνέντευξη που ήταν Ben Hur έτσι αλλιώς, και εμείς θα χρειαζόμασταν πολλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο να το μαζέψουμε. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε κυρίως, Σωτήρη, στο πολιτικό κομμάτι, όπως είπες. Σαφής και ξεκάθαρος για το που θέλει να το πάει. Φαίνεται, το έχουμε πει μέρες τώρα, το λέγαμε και χθες το βράδυ, πάμε σε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Βάζουν τον πύχη κοντά στον Ιούνιο. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώς θεσμικός θα είναι, ακόμα και αν τις κάνει το Μάιο, αμέσως μετά το Πάσχα, ακόμα και αν έρθουν λίγο πιο μπροστά. Είδες, ανεφέρθηκε και στο ζήτημα της Προεδρίας, που πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Η Ελλάδα, θυμίζω, αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι είχε ακριβώς σκοπό να δώσει το στίγμα εσωτερικά και εξωτερικά, δηλαδή το κομμάτι της εσωτερικής του πολιτικής φαίνεται για το πού στοχεύει. Προφανώς είναι η αυτοδυναμία, η οποία όμως ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολη. Γι' αυτό θα έλεγα ότι χτύπησε με σφοδρότητα και είναι η δεύτερη φορά που το κάνει, αλλά έτσι με έναν τρόπο πολύ καταλυτικό. Τον κύριο Σαμαρά μίλησε για μια τεχνογνωσία, για μια, αν θέλεις, δουλειά που είχε κάνει ο Σαμαράς και το προηγούμενο διάστημα, νομίζω με την πολιτική άνοιξη, ρίχνοντας τη Νέα Δημοκρατία, και τόνισε ότι δεν το ξεχνά αυτή η παράταξη. Ο κ. Σαμαράς του απάντησε εξίσου σκληρά, ότι πρέπει να κοιτάζει την ίδια τη δική του ιστεροφημία. Ήταν σαφής η επιθετική, η ρητορική του εναντίον του κ. Τσίπρα. Θα έλεγα και εναντίον του Πασόκ, βέβαια με μια μικρή, ας την πω,

0: πιο καλή, χαλαρή διάθεση. Τονίζοντας το Πασόκ δεν πρέπει να γίνει, ας το πούμε έτσι, να ακολουθήσει τα χνάρια ενός ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς σχολιάζεις αυτήν την αναφορά περί κυβέρνησης ηττημένων και σε αυτό το σενάριο καλή τύχη, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης?
0: Θυμίζω ότι το έχει ξανακάνει ο κ. Μητσοτάκης, έτσι. Όταν είχαν ακουστεί πάλι τα σενάρια, τότε που ο κ. Τσίπρας δεν φαινόταν ότι θα χάσει με τέτοιο πάταγο, θυμάσαι, το είχε επαναφέρει και έγινε αυτή η κουβέντα τότε. Πάλι παίζει αυτό το χαρτί, το χαρτί της σταθερότητας, το χαρτί του ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, όπως όλα δείχνουν, χωρίς τον πρώτο, έτσι. Και αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο θα το παίξει το επόμενο διάστημα πάρα πολύ ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θα είναι ο κρυφός άσος στο μανίκι, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι εγώ τώρα τα είδα τα χαρτιά, περιμένω να δω και τα δικά σας. Νομίζω ότι η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Και γι' αυτό και το προηγούμενο διάστημα, σου θυμίζω, Σωτήρη, είχε επιλέξει κάπως, παρότι σήμερα το αρνήθηκε, αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα για να υποβοηθήσει, να τονώσει τα αντανακλαστικά της παράταξης, όπως φαίνεται. Έχουμε να δούμε πολλά
1: προς αυτή την κατεύθυνση και οι αναφορές, το ύφος και ο τρόπος για την εξωτερική πολιτική, τα εξοπλιστικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Ακριβώς, γιατί ξέρεις, το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά θεωρεί ότι αυτό είναι το δυνατό του χαρτί. Τι λέει? Ότι το 19 αυτό που βρήκα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αφήνω σήμερα, έτσι. Και μίλησε για την Τουρκία, είπε ότι δεν θα βάλει στο τραπέζι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία. Δεν θα προξενήσει, δηλαδή προκαλέσει εκείνο σε ένα διάλογο. Μίλησε για την ΑΟΣ, είπε για τα F-35, κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, ότι okay, κάνει προσπάθειες η Τουρκία, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να ξεπεράσει ορισμένα πράγματα. Θεωρούμε ότι προφανώς ο κ. Μητσοτάκης το λέει από μια πληροφόρηση. Βεβαίως θα περιμέναμε να μάθουμε και κάτι παραπάνω από την επίσκεψη του κ. Καλίν στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά εντάξει, ίσως δεν χώρεσε στη συνέντευξη. Ήταν πάρα πολλά τα θέματα. Και γιατί βεβαίως και η οικονομία, έτσι, που είναι ένα βασικό κομμάτι, όπως πρέπει να σου πω ότι αναφέρθηκε και στο ζήτημα που αφορά την Κρήτη και το Ηράκλειο.
1: Και για τα της οικονομίας, με συγχωρεί σε διακόπτω, αλλά και για το μεταναστευτικό, θα τα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, ξεκινώντας με το μεταναστευτικό, κυρίες και κύριοι, και ειδικότερα στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Έκανε αναφορά ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε διαχειρίσιμο τον αριθμό των μεταναστών που φτάνουν στο νησί, επισημένοντας παράλληλα ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποτροπή των ροών από τις ακτές της Λιβύης. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Να δούμε το απόσπασμα από την τοποθέτησή του.
2: Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε, έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί. Άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών, διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης. Γιατί προφανώς, αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπεις στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας ξεπεράσουμε.

0: λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, να το πω σε έναν βασικό τίτλο. Το Ηράκλειο δεν μπορεί να μείνει εκτός κάδρου, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και στο μεγάλο κάδρο, το πρόβλημα στη Λιβύη, αλλά και σε αυτήν την συζήτηση για τη μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο, στη χωροθέτηση, που κρατάει 3 χρόνια τώρα στο νησί και οδεύει αυτή η ιστορία προς το φινάλε της.
2: Ναι. Δεν περιμέναμε να πει κάτι διαφορετικό, γιατί οτιδήποτε άλλο προφανώς θα άδειαζε το Υπουργείο, έτσι. Μίλησε όμως με μια σκληρότητα, είπε για παιδιάστικες αντιδράσεις στο Ηράκλειο, είπε προφανώς ξεκαθάρισε ότι θα γίνει η δομή και δεν υπάρχει καμία συζήτηση.
1: Είπε και ο ίδιος έχει δώσει τις κατευθύνσεις προς το Υπουργείο και αυτό δίνει, ξέρεις, και μια διαφορετική βαρύτητα ως ναι. προς τις εξελίξεις.
2: Βέβαια. Δεν είπε ότι θα γίνει εκεί η δομή, έτσι. Δεν θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός.
1: Νομίζω ότι ναι, δεν θα μπορούσε να μπει έτσι σε μια τέτοια τοποθέτηση.
2: Το λέω γιατί δέχτηκα κάποια τηλεφωνήματα Σωτήρη πριν το δελτίο ότι μήπως επειδή δεν το είπε, άφησε ας πούμε κάποιο παράθυρο. Μιλάω για την συγκεκριμένη δομή που έχει τουλάχιστον προεπιλεγεί στους αθανάτους. Δεν θα έλεγε ο Πρωθυπουργός κάτι τέτοιο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει στο Ηράκλειο, δεν το συζητάμε. Αυτό το ξέρουμε. Βέβαια, εάν μπορεί κάποιος να μπει έτσι και λίγο στα παπούτσια του κ. Μητσοτάκη, καταλαβαίνει την απάντηση. Δεν είπε τίποτα ο κ. Μητσοτάκης για την καθυστέρηση αυτών των ετών, έτσι. Που δυστυχώς εμείς το έχουμε βιώσει πάρα πολύ στην Κρήτη. Έγινε όπως έγινε η δομή στα Χανιά και νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι γειτνιάζει με υπηρεσίες, είναι σε ένα χώρο που ίσως να μην ήταν ο καλύτερος, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ζητήματα άμεσα και επίγοντα να αντιμετωπιστούν. Θα γίνει και στο Ηράκλειο. Προφανώς δεν είναι τις παρούσεις εμείς να πούμε για το πώς θα προχωρήσει ή όχι, γιατί θα έχουμε και στα δελτία τις επόμενες μέρες, νομίζω, εξελίξεις. Γι' αυτό επικοινωνική συνάντηση έτσι, με τον Υπουργό, σου θυμίζω. Αλλά νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο σε αυτό το πεδίο ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν το συζητάμε, ότι θα γίνει οπωσδήποτε μια δεύτερη δομή προσωρινή. Το επανέλαβε και ο ίδιος, ούτε ταυτοποίησε ούτε τίποτα και θα γίνει στο Ηράκλειο.
1: Δέσμοι οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων με ορίζοντα τους επόμενους μήνες αλλά και με φόντο την επόμενη τετραετία παρουσίασε κατά την ομιλία του Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο κυβερνητικό πακέτο παροχών περιλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση των εισοδημάτων, μέτρα στήριξης των οικογενειών, η στεγαστική πολιτική αλλά και η μείωση του ενεργειακού κόστους. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου χριστουγεννιάτικου επιδόματος στο δημόσιο και τον μηδενικό φόρο εισοδήματος για τρίτεκνους και αγρότες με χαμηλά εισοδήματα.
3: Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη.
4: Με ένα πακέτο μόνιμων μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 στις βαλίτσες του που έρχονται να προσθεθούν στα 2,47 που έχουν ήδη ψηφιστεί, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Κεντρική θέση έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με σημαντική ελάφρυνση τεκμηρίων για τους συνεπείς μέσω της κατάργησης του κύκλου εργασιών και της μισοδοσίας προσωπικού, 2 συνιστοσών που ανέβασαν συνολικά την τελική επιβάρυνση. Επιπλέον από τις φορολογικές δηλώσεις του 2028 θα έχουν μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50%.
3: Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους. Μισοδοσία 105.000 ευρώ. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο.
4: Στο πιο σημαντικό μέτρο που αφορά τη φετινή χρονιά, η κυβέρνηση αποφάσισε νέα παρέμβαση στο μόνιμο επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους στο τέλος Νοεμβρίου και χορηγείται σε όλους άνω των 65 χωρίς εισοδηματικό κόφτη και αυξάνεται το ποσό στα 400 ευρώ.
3: Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης και μάλιστα καθαρό.
4: Μόνιμο επίδομα και για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 όμως ύψους 500 ευρώ.
3: Θα μετρά και για τις συντάξεις με τις αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 500 ευρώ.

0: 462 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ.
1: Και το φετινό καλάθι της ΔΕΘ είχε μέτρα για τις οικογένειες με το μηδενισμό του φόρου για τους τρίτεκνους με εισόδημα ως 20.000 ευρώ, την αύξηση του επιδόματος πολυτέκνων κατά 1.000 ευρώ αναδρομικά από την αρχή του 2026 και αποταμιευτικό κουμπαρά μέσω του οποίου η σταθερή αποταμίευση των γονέων μετατρέπεται σε μακροχρόνια επένδυση με κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ ετησίως και συσσόρευση αποδόσεων.
0: Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί σε 18 χρόνια. Γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
1: Για τις επιχειρήσεις, η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 μονάδες το χρόνο ξεκινά από το 2028, ενώ το τέλος επιτιδεύματος καταργείται από το 2027 για αυτές τις περιφέρειες και ως το 2029 για τις επιχειρήσεις Αττικής.
0: Μια επιχείρηση για εμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0.
1: Από τις υπόλοιπες εξαγγελίες ξεχωρίζουν τα πολύ φθηνά δάνεια ως 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισόδημα ως 20.000 ευρώ ή τη μαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.
0: Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας.
1: Την Τρίτη το Υπουργείο Ενέργειας θα παρουσιάσει το κυβερνητικό σχέδιο για τη μείωση κατά 30% της τιμής της χονδρικής ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος ως το 2029. Ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με την Κομισιόν για την οριστικοποίηση των λεπτομεριών του νέου στεγαστικού προγράμματος. Στο μεταξύ, στο στίβο του προεκλογικού μαραθωνίου μέχρι τις εκλογές του 2027, ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ έθεσε τα διλήμματα της επερχόμενης κάλπης, επιχειρώντας να προλάβει τυχόν ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του κατά του συνόλου της αντιπολίτευσης, μιλώντας για κόμματα και κομματίδια, ενώ φωτογράφησε ως κύριο αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο απευθύνθηκε αφιερώνοντας ένα τραγούδι.
0: Ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους, ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου, τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Ο Πρωθυπουργός έκλεισε με προσωπική χρειά, καλώντας σε μια νέα συμφωνία με τους πολίτες για την επόμενη τετραετία.
0: Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μια και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Με μια νέα συμφωνία, την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί οι ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε.
2: Λοιπόν, Κώστα, θέλω το σχόλιο σου να δούμε έτσι το οικονομικό πεδίο και αν απαντάει αυτό το πακέτο των παροχών σε αυτό που είχε επικοινωνήσει τα τελευταία 24 ώρα η κυβέρνηση, ότι θα κουμπά σε όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας.
3: Θυμάσαι τη φράση που υπόθηκε την εποχή του Κλίντον, όταν έδινε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Αμερικής, όπου λέγανε διάφορα οι αντίπαλοι και κάποιος, λένε ότι μπορεί και την πατρότητα να την είχε ο Τζόρτζ Στεφανόπουλος, αλλά είχε πει το είναι η οικονομία ηγήθηε. Εκεί στηρίζονται όλα, έτσι. Και το ξέρουμε. Βέβαια, το ερώτημά σου έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα το δείξει μόνο η νεκροψία, θα σου έλεγα. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα, γιατί το πόσο θα μετρήσουν αυτά στην πραγματικότητα, τα μέτρα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ακούω γκρίνια φυσικά από τους μικρομεσαίους, από τους επιχειρηματίες, όλα αυτά, ότι θα μπορούσε να δώσει περισσότερα. Πάντως η κυβέρνηση

0: πετάξει ότι περισσότερα από μένα δεν θα δείτε, δεν θα ρισκάρω την πορεία της χώρας όσο είμαι εγώ στο τιμόνι.
1: Το ανέφερε και στην ομιλία του το Σάββατο και σήμερα στη συνέντευξη τύπου.
0: Σωστά. Αυτό τι σημαίνει? Καταρχήν θέλει να περάσει αυτό που λέγαμε το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας ότι η χώρα δεν θα ξαναμπεί σε περιπέτειες, αλλά από την άλλη αναγνωρίζει ότι έστω και έμεσα ότι αυτά που έδωσε δεν είναι αρκετά. Θα έλεγα ότι με 2-3 εξαιρέσεις, ας πούμε για παράδειγμα ένα ζήτημα που έκανε, να μου επιτρέψει την έκφραση λίγο κλικ, ήταν αυτή η ιστορία με τον κουμπαρά της νέας γενιάς. Δηλαδή που σε ένα παιδί μπορούν οι γονείς να αρχίζουν να αποταμιεύουν χρήματα και η κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή, το κράτος όχι η κυβέρνηση, να βάζει ένα αντίστοιχο ποσό, νομίζω μέχρι 1.200 ευρώ.
1: Μέχρι 100 ευρώ το μήνα, 1.200 ευρώ το χρόνο.
0: Το maximum εννοώ από την πλευρά του κράτους, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την ενηλικίωσή του που θα μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα, μπορεί να μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό, άκουσα μέχρι και 64.000, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, έχει ένα διτό, ίσως θα έλεγα πολλαπλό στόχο. Δηλαδή, και να μάθουμε την αποταμίευση, την οποία την έχουμε ξεχάσει και εξανάγκης, έτσι. Δεν περισσεύουν και πάρα πολλά χρήματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να περισσεύει μήνας και όχι χρήματα στο τέλος, έτσι, κάθε περίοδου. Αλλά να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική, να ξαναμπούν οι γενιές στη λογική ότι πρέπει να αποταμιευθούν χρήματα και σε αυτό λέει το κράτος να βοηθήσει. Παρένθεση λέω ότι επειδή ρωτήθηκε γι' αυτό, ότι ήταν μια παλιά ιδέα που είχε η αείμνηστη Φόφη Γεννηματάκη και την είχε εκφράσει το Πασόκ, εκεί ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε, ξέρεις, λίγο large. Είπε ότι, okay, αν το είπε το Πασόκ, χαίρομαι πάρα πολύ, ήρθε η ώρα που μπορούμε να το κάνουμε. Το λέω γιατί πολλές φορές κάτι που λέει η αντιπολίτευση και απορρίπτει με τα αυδελιγμίας η κυβέρνηση έρχεται μετά και το υλοποιεί. Θα κρατήσω μόνο, θα έλεγα, Σωτήρη, αυτή την ιστορία με το σπίτι και την τεράστια κρίση της στέγασης. Γιατί για την ακρίβεια το παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν είμαι σίγουρος ξανά ότι πιάνουν τον τάβρο από τα κέρατα. Δηλαδή, οι προηγούμενες φορές, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο και όλα αυτά, δεν πέτυχαν το στόχο τους. Πολλές φορές, σου θυμίζω, έφεραν και αντίθετο αποτέλεσμα. Διότι όταν αυξάνεις τη ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά, δηλαδή υπάρχουν 1.000 άνθρωποι που διεκδικούν 10 σπίτια, καταλαβαίνεις ότι οι τιμές στην πραγματικότητα στην αγορά εκτοξεύονται. Έτσι.
1: Κανόνες αγοράς.
0: Το είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο ίδιος το παραδέχτηκε. Άρα κάπως πρέπει με την αγορά να συμβαδίζουν. Δηλαδή δεν θα χορεύει η αγορά, να θυμηθώ τον Αλέξη Τσίπρα, με νταούλια και διάφορα που θα τους παίζουμε. Η αγορά έχει τους δικούς της κανόνες, η φύση έχει τους δικούς της κανόνες και πρέπει να πάμε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις νέες γενιές σε σχέση με τη ζωή τους είναι η τεράστια κρίση της στέγασης. Και θα είναι κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει ούτε στο δημογραφικό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Δηλαδή αυτά πάνε μαζί για να χτίσει ο άλλος ένα σπιτικό, να φτιάξει ένα σπιτικό. Νομίζω ότι πολλά από τα μέτρα πάντως του κ. Μητσοτάκη και το 500άρικο που έδωσε για τους δημοσίους υπαλλήλους από του χρόνου.
1: Από το 27.
0: Έτσι, από το 27, το οποίο θα είναι μεικτό τελικά. Και κάποια άλλα ζητήματα σχέση με τους συνταξιούχους, νομίζω ότι θα κριθούν στην πράξη και πώς θα κεφαλαιοποιηθούν, ενώ πια στο ζήτημα το εκλογικό, που αυτό στο κάτω-κάτω ενδιαφέρει και κάθε κυβέρνηση όταν φτάνει πρώτον πυλών των εκλογών.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης προκάλεσε η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘΜΕ. Εχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Το Πασόκ έκανε λόγο για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, χαρακτηρίζοντας την τετραετία 23-27 χαμένη ευκαιρία.
2: Απειρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει η ομιλία και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ με το Πασόκ να κάνει λόγο για ημίμετρα που έχουν στόχο την καρέκλα της εξουσίας.
3: Ο Πρωθυπουργός τα βλέπει όλα τέλεια. Νομίζω ότι η εικόνα που έχουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά δεν είναι αυτή. Άρα ή σε μια γυάλα σαν Λουδοβίκος και δεν έχει εικόνα ή κοινικά πάει να παραπλανείς. Γενικά η χθεσινή ομιλία του δείχνει το εξής. Προσπαθεί να παρακολουθήσει την ατζέντα που βάζει τον Πασόκ.
4: Ήρθε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι τον αντέγραψε στη Θεσσαλονίκη. Άρα τώρα που θα εμφανιστεί, νομίζω η φιλοδοξία του θα είναι να εμφανιστεί ως Τσίπρας νούμερο 2. Λοιπόν, και οι δύο νομίζω, και γενικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι προσανατολισμένα στην δεκαετία του 80. Έχουν μια ρετρό αντίληψη.

0: ανοίξει, να γυρίσει η Ελλάδα εκεί που ήταν 30-40 χρόνια πριν.
1: Μήλων της Έριδος παραμένει η κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων.
2: Με το ένα χέρι δίνει ξεροκόμματα και με το άλλο τα παίρνει πίσω. Τα προεκλογικά πυροτεχνήματα που εκτόξευσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης δεν πείθουν. Νομίζω ότι φαίνονταν καθαρά ότι είναι η τελευταία φορά που εμφανίζεται στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός.
3: Τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Όταν κοστολογούνται φαίνονται ότι έχουν 13 δις δημοσιονομική συνέπεια. Τα 13 δις είναι εντελώς προφανές ότι είναι αδύνατο να υπάρξουν. Άρα θα συμβούν δύο τεινά. Ή όντως θα μας βάλουν σε περιπέτεια, γιατί θα πάνε να εφαρμόσουν το πρόγραμμα, ή απλώς δεν θα εφαρμόσουν αυτό το οποίο λένε, άρα κορυδεύουν και λένε ψέματα.
4: Από σταθερές δηλαδή, στα οποία τα άλλα κόμματα, τα βολικά, τα συστημικά, συμφωνούν με το Μητσοτάκη και διαγωνίζονται στο ποιος θα δώσει τι κάτι παραπάνω.
5: Η κυβέρνηση αυτή σύντομα θα πέσει. Η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ, στο πλευρό των πολιτών.
1: Η αυλαία της ΔΕ θα πέσει την άλλη Κυριακή με τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σε ρυθμούς επιστροφής στα αθρανία κινείται και η αγορά, με τους γονείς και τους μαθητές να ξεκινούν την έρευνα για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το συνολικό κόστος για τον βασικό εξοπλισμό αναμαθητή αναμένεται να κυμανθεί φέτος από 90 έως 140 ευρώ, με τις τιμές να συγκρατούνται στα περισσινά επίπεδα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά είδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
7: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα σακίδια, πλάτες και τρόλια, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλια από 40 έως 60 ευρώ.
1: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
7: Είναι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
1: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
7: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίση αυτή, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθάει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό

0: στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωση τιμών.
1: Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το 2026 για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς παρά το ιστορικό ρεκόρ των αφίξεων, τα έσοδα γενικότερα και ειδικότερα στο τοπικό λιανεμπόριο καταγράφουν αρνητικό πρόσημο. Παρά την κοσμοσυρωή στους εμπορικούς δρόμους, σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου κάνουν λόγο για βουτιά στον τζίρο των καταστημάτων που αγγίζει ακόμη και το 40%, καθώς οι επισκέπτες στρέφονται πλέον σε πιο οικονομικές επιλογές.
2: Μπορεί η Κρήτη να καταγράφει ρεκόρ αφίξεων, ωστόσο η εικόνα στα τουριστικά καταστήματα του Ηρακλείου είναι διαφορετική. Η κίνηση μπορεί να είναι αυξημένη, όμως οι τουρίστες φαίνεται πως βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με μεγαλύτερη δυσκολία. Οι αγορές τους είναι πιο περιορισμένες, ενώ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δείχνουν να προτιμούν οικονομικότερες επιλογές.
3: Κόσμος υπάρχει, ποιότητα κόσμου δεν υπάρχει. Υπάρχει κόσμος, όχι όπως πέρυσι, αλλά εξοδεύουν λιγότερα από πέρυσι και από πρόπερσι. Συνήθως γυρεύουν οικονομικά πράγματα έως πολύ οικονομικά. Δηλαδή σχετικά με πέρυσι υπάρχει μία πτώση η οποία ανάλογα το μαγαζί είναι το ποσοστό διαφορετικό, ανάλογα το τι πουλάει ο καθένας. Όσο ακριβένει ο κωδικός, το ενδιαφέρον πέφτει. Ενδιαφέρονται συνήθως για πάρα πολύ φθηνά πράγματα. Παίρνουν τέτοια, ναι, ναι. Συνήθως παίρνουν τέτοια. Θα πάρουν μαγνήτες, θα πάρουν κάποια κούπα, θα πάρουν τέτοια πράγματα. Τα οικονομικά.
4: Δεν ψωνίζουν, έχει κόσμο, ρωτάνε και αν ψωνίσουν παίρνουν πολύ μικρά αντικείμενα χαμηλής αξίας. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχει παίξει σοβαρό ρόλο ο πόλεμος που έχει γίνει και συνεχίζεται ο πόλεμος.
2: Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στους τζίρους των καταστημάτων με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μειώσεις που φτάνουν ακόμη και το 30 με 40%. Καλύτερος μήνας φαίνεται πως ήταν ο Αύγουστος, όταν η τουριστική κίνηση κορυφώθηκε και μαζί της αυξήθηκε και η αγοραστική δραστηριότητα.
5: Είναι γύρω στα 30 με 40% οι τζίροι κάτω.
2: Μιλάμε για μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι.
5: Πέρυσι, τελευταία χρόνια, ναι. Τα τελευταία χρόνια είναι η τζίρη κάτω, γιατί λόγω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η φτωχή κουραζιέρα. Είναι το 400-500 ευρώ μία εβδομάδα ολοκληρωμένα.
4: Πιστεύω ότι ο Αύγουστος ήταν κάπως καλύτερος. Είναι η μοναδική χρονιά που βλέπω ότι έχει πέσει 50% κάτω η δουλειά.
3: Σαφώς η μείωση είναι 20-30% είναι σίγουρα. Μπορεί και παραπάνω. Θα το δούμε.
2: Ωστόσο, δεν έχουν όλοι επισκέπτες την ίδια καταναλωτική συμπεριφορά. Πολωνοί και Γάλλοι φαίνεται να ξεχωρίζουν, καθώς επιλέγουν πιο ποιοτικά προϊόντα και πραγματοποιούν αγορές μεγαλύτερης αξίας, αφήνοντας περισσότερα χρήματα στα καταστήματα του Ηρακλείου.
6: Κατά μέσο όρο, τι αφήνει ο κάθε τουρίστα στο μαγαζί?
5: Ο κάθε τουρίστα, το μάξιμο του είναι 4-5 ευρώ, 6 ευρώ, δεν είναι όπως παλιά. Μόνο η καλή ποιότητα του τουρισμού είναι αυτή τη στιγμή μόνο οι Πολωνοί, οι οποίοι άνθρωποι είναι λίγο πιο πολύ της κουλτούρας, διαβασμένοι, τους αρέσει η ελληνική ιστορία. Για μένα οι Πολωνοί και οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που σπάνε τα ρεκόρ μόνο στην ποιότητα. Mm-hmm. Και αφήνουν λίγο παραπάνω χρήματα.
1: Στη σημασία και τις προκλήσεις της συμμετοχής του απόδημου ελληνισμού στις εκλογικές διαδικασίες, αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Βούλγαρης. Υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματα της διασποράς, ενώ εστίασε και στις προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργήσει η πολιτεία για την επιστροφή των νέων.
7: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της διασποράς στις εκλογές, αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
8: Ο ελληνισμός της διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
7: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
8: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων.

0: και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
0: Ο ελληνισμός της Διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα οργανωμένα με το Παγκόσμιο των Κριτών το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
2: Ένα σημαντικό βήμα για την παγκόσμια ανάδειξη της ελληνικής επιστήμης σημειώθηκε στην Κρήτη με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και κορυφαίας γερμανικής εταιρείας. Η συμφωνία, η οποία υπεγράφει στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Κβαντικής Τεχνολογίας στο Ηράκλειο, προβλέπει την εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου επίγειου σταθμού μικροδορυφόρων στις υποδομές του ΙΤ.
3: Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την καθιέρωση συστήματος έρευνας και καταγραφής του διαστήματος αλλά και προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε το ΙΤΕ σε συνεργασία με γερμανική εταιρεία. Η τελετή έγινε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ το πρωί της Πέμπτης. Όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι, πρόκειται για τη συνέχεια μιας εδραιωμένης συνεργασίας τα τελευταία χρόνια. Μια συνεργασία η οποία αφορά το έργο Space Grid, το οποίο κατετάγει πρώτο στην Ελλάδα και δεύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4: Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα στο ΙΤΕ που υπογράψαμε αυτό το σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και στην OHB, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαστημικής της Ευρώπης. Αυτό το σύμφωνο συνεργασίας μας ανεπτύσσει νέες δυνατότητες στα πλαίσια ενός πολύ μεγάλου προγράμματος του Space Grid, το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 30 εκατομμύρια και μας βοηθάει στο να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες σε θέματα αεροδιαστημικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Κρήτη. Και πραγματικά, χάρη σε αυτή τη συνεργασία, οι ερευνητικές ομάδες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με την OHB, θα μπορέσουν να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών και της Ευρώπης και της Ελλάδας ακόμη καλύτερη και θα αναπτύξουν επίσης πολύ σημαντικό τρόπο την οικονομία του νησιού μας.
5: Καταφέραμε μαζί να πετάξουμε τον πρώτο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης σε δορυφόρο τη ΣΥΖΑ το 2021. Από τότε συνεχίζουμε να είμαστε πάντα σε αρκετά προγράμματα και όλο αυτό το όραμα που είχαμε στο να κάνουμε την Κρήτη ένα Space Island και να μπορεί εδώ πέρα να γίνει ένα ουσιαστικό κέντρο όχι μόνο έρευνας αλλά και παραγωγής διαστημικών συστημάτων υλοποιήθηκε με την υπογραφή και όλα σε αυτού του μεγάλου έργου που είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε έτσι να χτίσουμε αυτό το κέντρο καινοτομία στην Ελλάδα για την ανάπτυξη διαστημικών συστημάτων.
3: Το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας και του Προέδρου του ΙΤΕ, δίνει έμφαση στις διαστημικές επικοινωνίες και την παρατήρηση της γης, ενώ αναμένεται να διαμορφώσει για πρώτη φορά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ένα πλήρως ολοκληρωμένο διαστημικό οικοσύστημα.
5: Με αυτό το μνημόνιο χτίζουμε μία πιο ισχυρή γέφυρα μεταξύ ερευνητικού ιδρύματος και βιομηχανίας για την παραγωγή διαστημικών συστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες τόσο εθνικές για τα εθνικά προγράμματα δορυφόρων και δορυφορικών αποστολών και ευρωπαϊκών επίσης.
2: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, επανέλαβε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι υγειονομικές αρχές του νησιού παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, μετά και την επιβεβαίωση ενός ακόμη τρίτου εγχώριου κρούσματος του ιού στο Ηράκλειο.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
6: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις τρία επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα ένα μόλις το 2017, δύο το 2018, ένα πέρυσι και φέτος έχουμε τρία. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα Δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
1: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρούσματων δεν προκαλεί ανησυχία, με την περιφέρεια Κρήτης ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
6: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
6: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
6: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα, ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες. Οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
6: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδονησία μετά τη σφοδρή έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ, η οποία προκάλεσε ένα τεράστιο σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας και οδήγησε στο κλείσιμο 8 αεροδρομίων της χώρας. Η κατάσταση εξελίσσεται σε συγκοινωνιακό χάος, αφού οι καθυλωμένες πτήσεις ξεπερνούν πλέον τις 700, αφήνοντας εγκλωβισμένους χιλιάδες επιβάτες.
1: Οι αρχές της Ινδονησίας ανέστειλαν τη λειτουργία 6 αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και του Διεθνούς Αεροδρομίου της Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, εκτός από το αεροδρόμιο Σουκάτο Χάντα της πρωτεύουσας και άλλα 3 που βρίσκονται επίσης στην πρωτεύουσα, τα διεθνή αεροδρόμια της Μπατούν και της Ρατίν, που βρίσκονται κοντά στην Μπατάρ Καμπούκ στη Σουμάτρα, έχουν κλείσει. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σουκάρτο Χάντα της Τζακάρτα της Ινδονησίας ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων στις 9.30 το πρωί της Κυριακής. Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση κατά 4 ώρες του μέτρου που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα και είχε επηρεάσει 33 πτήσεις.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, Όφη προηγείται απέναντι στην Κηφισιά με 2-0. Το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη στο Παγκρίτιο στάδιο. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. 60 λεπτό λοιπόν εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, με τον Όφη, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, να είναι μπροστά στο σκορ με 2-0. Στο 16ο λεπτό, βέβαια, λίγο έλειψε να μείνει πίσω στο σκορ, και αυτό γιατί η Κηφισιά είχε να δοκάρει με τον Πόμπο. Όμως, στο 24, έπειτα από ωραία μπαλιά του Μπουχαλάκη, ο Ανδρούτσος ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Ρουκουνάκη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το 1-0 μέσα σε αποθέωση. Ενώ στο 31ο λεπτό, ο Μπουχαλάκης εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρες για να γράψει το 2-0. Κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια. Σωτήρη, προς το παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρα από αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην επανάληψη, ενώ εντάχει να σου δώσω την εντεκάδα του Χρήστου Κόντι με σύστημα 3-4-3, Χρήστο Γεώργος, Αθανασίου, Νικολάου, Πούγκουρας, Κοστούλας, Δίκμαν, Μπούχα.

0: Αλέξ Ανδρούτσος νος Φούντας και Κόντρο, ενώ στο ημίχρονο ο Πούγκουρας ήταν αυτός που έδωσε τη θέση του στον Κρίσμανιτς και κάπως έτσι αυτή την ώρα ο Όφη αγωνίζεται απέναντι στην Κηφισιά. Έχει αρκετό κόσμο στο Παγκρίτιο στάδιο, έχουν αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές γιατί πράγματι παίζουν ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αρκετά καλή και η παρουσία του νους, ενώ να πούμε ότι ο Αποστολάκης προς το παρόν δεν έχει περάσει στο παιχνίδι και μόλις τώρα Σωτήρη... Σωτήρια επέμβαση του Χρυσογεώργου έπειτα από ένα σουτ που έγινε μέσα από την περιοχή. Μπάλα βρήκε στο δοκάρι και έπειτα στην αγκαλιά του. Η Κηφισιά παραλίγο να μειώσει στο 62, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Και κάπως έτσι, Σωτήρη, να σου δώσω το λόγο από το Παγκρίτιο στάδιο.
1: Κρατάει το προβάδισμα Νίκη Σόφη. Χρύσα, σε ευχαριστώ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.

0: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
1: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλέν το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

I love Σιτία. Το ξέρετε ότι αγαπάμε την Κρήτη και πιο πολύ τη Σιτία εγώ προσωπικά, για δικούς μου λόγους. Ήρθαμε για άλλη μια φορά να σας τη δείξω με διαφορετικά και τι θα κάνετε εσείς τώρα, θα αράξετε αναπαυτικά και θα δείτε αυτά που έχουμε να σας δείξουμε. Πάμε!

0: ξέρετε για το σχημός. Βασισμένο στη γύρι. Αντιοξυδοτικός. Κουρκουμά έχει σίγουρα. Να μου πει και σόφι βέβαια. Έχω πιει ένα και πάρε στο δεύτερο.
1: Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση, η Σαββιδάκης Family, που η ιστορία μας κρατάει από το 1920 προ-προ-παππούδες που ξεκινήσαμε στον κλάδο της μελισσοκομείας, πρωτογενής τομέα. Ο πρόπαπός μας λοιπόν ξεκίνησε την παραγωγή του μελιού, του ξακουστού θυμαρίσιου μελιού Σιτίας, και το 1999 ο μπαμπάς Γιώργος ξεκίνησε τις δικές μας εγκαταστάσεις, όπου σήμερα έχουμε μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής, τυποποίησης και εξαγωγής θυμαρίσιου μελιού, και όχι μόνο, γιατί λόγω της πλούσιας ανθοφορίας που έχει

έχει η περιοχή της Ιτίας. Παράγουμε μέλι θυμαριού, πεύκου, φασκόμηλο, ρίκι. Έχουμε πολύ ωραίο αρωματικό μέλι χαρουπιάς, πορτοκαλιάς και γενικά έχουμε μία πλούσια γκάμα εδώ στην περιοχή μας από το μέλι.

0: Ελλάδα και παράγουμε και τυποποιούμε ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Citias, παγκοσμίου φήμης γνωστό ελαιόλαδο, και είμαστε πιστοποιημένο βιολογικό τυποποιητήριο στον τομέα και του ελαιολάδου. Όλα τα προϊόντα που παράγει η οικογένειά μας, το μέλι, το ελαιόλαδο, έχουν πάνω την πιστοποίηση ως παγκόσμιο γεωπάρκο UNESCO Citia, και αυτό αποδεικνύει την εξαιρετική ποιότητά τους και ότι παράγονται σε ένα μέρος όπου από την κλιματική αλλαγή μέχρι τη γεωγραφική θέση συνάβουν για να έχουμε ένα άριστης ποιότητας προϊόν. Το 2018, θέλοντας εδώ στην περιοχή μας στη Σιτία να προβάλλουμε και εδώ τα προϊόντα μας, δημιουργήσαμε μία λυσίδα καταστημάτων τα Κυψέλη, όπου είμαστε σε Σιτία και Κάρπαθο, για τη διάθεση στους επισκέπτες της πόλης μας σε αυτά τα προϊόντα, που εκεί μπορούν να πάνε να κάνουν γευσιγνωσία, να δοκιμάσουν το μέλι, το λάδι και να τα προμηθευτούν από εκεί. Και το 2024, το Δεκέμβριο, ανοίξαμε εδώ αυτό το χώρο, το Καλημέρα, που είναι ένα καλωσόρισμα του επισκέπτη της πόλεως στη Σιτία, και εδώ θα βρει πρωινό με βάση την κριτική διατροφή. Με γνώμονα ότι χρησιμοποιούμε προϊόντα που παράγονται από την οικογένειά μας, από τη φάρμα μας, από τον κήπο μας, δημιουργήσαμε ένα μενού βασισμένο στην κριτική μεσογειακή διατροφή, που έχει ως βάση το μέλι, το λάδι, έχουμε ρακί, τα ρακόμελά μας, τη φρέσκια ντομάτα, το αγγούρι, τις πίτες, τις χειροπίτες, φτιάχνουμε πολύ ωραίους λουκουμάδες με θυμαρίσιο μέλι, πίτες παραδοσιακές, και έχουμε γενικά ένα πλούσιο μενού που θα φύγει ο επισκέπτης με μια ωραία γεύση από την πόλη μας.
1: Σε θέλει τώρα το πιπέρι?
2: Πώς δεν θέλει.
1: Και τι άλλο θέλει?
2: Το θέλει το πιπέρι.
1: Όρεξη. Για σπάς το αυγό. Σπάς τα αυγά. Οπότε εδώ μιλάμε ότι κάτω αυτό είναι που
0: κάτω
1: μοιάζει σαν μαραθόπιτα.
0: Είναι νερά τη μυζιθρόπιτα, είναι παραδοσιακή πίτα από την περιοχή της Σιτίας. Έχουμε καπνιστό απάκι, μανιτάρια, φρέσκα, ντόπια, και πάνω είναι αυγό από το κοτέτσι μας, ημέρας.
1: Έχετε πολλά κοτέτσια?
0: Έχουμε ένα και ο καλό.
1: Σοβαρά τώρα. Για πάμε. Ορίστε.
2: Ευχαριστώ.
1: Και για να δοκιμάσουμε. Νεράτι, διαφοροποιημένη. Πρωινό.
0: Πρωινό. Πλούσιο πρωινό, ναι, με όλες τις γεύσεις της Κρήτης.
1: Έχει πρωτεΐνη, έχει τα πάντα. Πολύ καλό.
0: Και τυρί γαλένι. Τυρί γαλένι, το γνωρίζεις?
1: Γαλένι, ναι, ναι. Ηράκλειο.
0: Ηράκλειο. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι μας.

Η Κρήτη φημίζεται για πολλά πράγματα. Κυρίως για τα χόρτα, αλλά τι άλλο. Η δύναμή της είναι τα βότανα, τα αρωματικά βότανα. Είμαστε 10 λεπτά το πολύ από τη Σιτία. Ρούσα, εκκλησιά. Κρέτα, βοτάνικα. Τα παιδιά εδώ έχουν δημιουργήσει σπουδαία πράγματα βιολογικά από εθέρια έλαια, ελαιόλαδο, μείγματα, αρωματικά μείγματα, βότανα και αυτό που μου έρχεται που είναι η δύναμη, η ανθοδέσμη εδώ που μου φέρνει ο Ανδρέας, τι είναι αυτό, δεν χρειάζεται και πολύ... Και μόνο που θα το τρίψω θα το καταλάβετε, ρίγανη, που υπάρχει σε όλα τα ελληνικά τραπέζια. Πάμε μέσα να δούμε λίγο τη διαδικασία, τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά και μετά μάλλον θα μαγειρέψουμε.

0: Νεκτάριος και Ανδρέας, Ανδρέας και Νεκτάριος και άλλοι δύο, σύνολο τέσσερα που έχετε φτιάξει και έχετε δημιουργήσει όλο αυτό εδώ το brand, την Κρέτα Βοτάνικα, η οποία αποτελείται από πολλά πράγματα. Θέλω να πείτε ενδεικτικά λίγο για την ιστορία της εταιρείας.
1: Ξεκινήσαμε με καλλιέργειες το 2012, δίναμε τα προϊόντα στην τοπική αγορά. Μετά πήγαμε και σε άλλα μέρη της Κρήτης. Σιγά σιγά τώρα πουλάμε προϊόντα σε όλο τον κόσμο.
0: Η βάση σας ποια είναι, δηλαδή, πού δίνετε βάση, στα αρωματικά, στα μείγματα, ξεκινήσατε μόνο με τα βότανα της Κρήτης?
1: Την αρχή δώσαμε βάση στα τοπικά προϊόντα που δοκιμούν εδώ πέρα στην Κρήτη και σιγά σιγά βάλαμε κι άλλα είδη και αυξήσαμε και τους κωδικούς.
0: Του Αντρέα είναι αγαπημένη ρίγανη πάντως.
2: Ναι. Η Ρίγα είναι από την αρχή της καλλιέργειας με την τοπική ονομασία Oregano Onites Hirtum, φανταστική.
0: Με μια ιδιαίτερη σπερτάδα.
2: Ναι, πάντα, εννοείται. Τα κάνει ο τόπος αυτά.
0: Υπάρχει και ριγανέλαιο.
2: Υπάρχει ριγανέλαιο από τη δικιά μας ρίγανη σε απόσταξη. Πλέον έχουμε, πέρα από τις καλλιέργειες, συσκευάζουμε και μπαχαρικά. Μείγματα, διάφορα και τα τσάγια που είναι στα συσκευαστικά μηχανήματα. Έχουμε συνεργασία με ανθρώπους που παράγουμε για αλάτι. Πλέον δίνουμε σε χώρες του εξωτερικού, όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα.
0: Και φυσικά υπάρχει και e-shop.
2: Όλα μας τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας shop.kretavotanika.gr.
0: Ξηγαλοσιτίας, απάκι Κρήτης. Θα κάνουμε μια σαλτσάρα. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα κρέατα και στα λαχανικά σας. Εγώ, παξιμάδια και απάκι. Ουσιαστικά ένα μεζέ για να πιείτε μια τσιπουδιά. Πάμε να κάνουμε τη σάλτσα. Ξηγαλοσιτίας pop. Κουβαράκι από εγωπρόβειο γάλα, αναζητήστε το, κοιτάξτε η φύση. Αυτό το πρόβειο χτυπήσει το blender και βάλεις και λίγο γιαούρτι, γίνεται μους. Μαύρο πίπερο, χόντρο σπασμένο, salt odyssey, βολικό. Κρέτα Βοτάνικα, οι φίλοι μας από τη Σιτία με τα υπέροχα μείγματα, μείγμα για φέτα, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν ταιριάζει στο συγκεκριμένο τυρί στο ξύγαλο. Θα το αρωματίσει, θα το δώσει έξτρα γεύση και άρωμα. Αναζητήστε τους και στο e-shop τους. Να προσθέσω έξτρα ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας, Κρέτα Βοτάνικα κι αυτό. Μελάκι σιτιακό από τη φίλη μας την Νίκη για το contrast. Σύσμα lime και λεμόνι και λίγο χυμό. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Εσείς οι νοικοκυρές και εσείς οι μοντέρνοι και μερακλείδες μάγειροι θα ανοίξετε και θα πάρετε αυτά τα μαχαίρια, κοιτάξτε χρώματα, από τη σειρά της Opinel, 1, 2, 3, 4.

σερβίρω με κρύθαρο κουλουρίτσα από την οικογένεια Τσικνάκη. Δίπλα, κοιτάξτε με, μπορεί να βάλουμε και ελιές και παραδοσιακό απάκι Κρήτης, φαρμαντονάκι, την εμπιστευόμαστε χρόνια, δοκιμάστε τα, μπορείτε να τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα σε γνωστά σούπερ μάρκετ. Μπορείτε να το περάσετε και λίγο από το τηγάνι, χωρίς λάδι.

Είμαστε στο ενοπείο της Μονής στο Πλού. Παράγει το ενοπείο, καλλιεργεί και παράγει βιολογικά κρασιά. Όλα προέρχονται από τα κτήματα της Μονής στο Πλού. Η παραγωγή είναι περιορισμένη και δεν αγοράζουμε σταφύλια από άλλους παραγωγούς, μόνο ότι καλλιεργούμε. Οπότε είναι ελεγχόμενη όλη η διαδικασία από το, από το ξεκίνημα μέχρι, μέχρι την εμφιάλωση. Έχουμε στοχεύσει κυρίως ντόπιες ποικιλίες, όπως είναι το λιάτικο, η βιλάνα, το θραψατήρι. Και επίσης έχουμε και, και μία ξένη ποικιλία, το σειρά, καλλιεργούμε σειρά. Παράγουμε 9 ετικέτες. Και ο στόχος μας είναι να παράξουμε βιολογικά κρασιά, ποιοτικά και να αναδεικνύουν τον τόπο και την ποικιλία.

0: Εδώ, Βασίλη, βλέπεις είναι η φάμπρικα. Η φάμπρικα τι ήταν, το ηλιοτριβείο, όπου βλέπεις τη μιλόπετρά μας, εδώ βάζανε θελιές παλιά, τις γύριζαν τα ζώα γύρω-γύρω. Ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε μια χρήση, μπαίνουν οι άνθρωποι εδώ πέρα, είχε παλιότερα και όλα τα μηχανήματα που είχε μια φάμπρικα, δηλαδή το πιεστήριό της, τα πανιά, αυτά τα βρήκανε προκάτοχοι, τα βγάλανε τη χρέωση των αποθήκες. Και έτσι πριν μερικά χρόνια το μετατρέψαμε σε μια αίθουσα γευσυγνωσίας, ούτως ώστε από εδώ είναι πιο φιλικά για να μπορεί να έρθει κάποιος προς το μοναστήρι και να καταλάβει έτσι ότι δεν είμαστε κάτι το βιομηχανικό, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια σχέση και μια συνέχεια της παράδοσης. Γιατί άμα δούμε και τις ετικέτες από το 1709 που είχε το πρώτο πατήρι στο Βάη το μοναστήρι, που απάνω θα το δείτε στην ετικέτα, υπάρχει μια σχέση ας πούμε των μοναχών της Μονής του Πλού με τα κρασιά και με το λάδι. Και αυτή εξελίσσεται. Αλλά πάντα παραδοσιακά η καλλιέργεια, το κλάδι με αυτά είναι παραδοσιακά. Δηλαδή όπως τα κάνανε οι παππούδες μας, γιατί και η περιοχή που ζούμε εδώ πέρα είναι πολύ ξυλοθερμική με πολύ αέρα. Οπότε αυτές είναι ιδιαίτερες συνθήκες, τις οποίες εδώ πέρα οι παλιοί ξέρανε πώς θα τις αντιμετωπίζανε. Έτσι και εμείς έχουμε πάρει τις πληροφορίες αυτές, τις έχουμε εξελίξει και συνεχίζουμε να καλλιεργούμε. Λοιπόν, Βασίλης Υγεία, καλώς όρισες και πάλι. Εδώ θα δοκιμάσουμε τώρα ένα θλαψαθύρι, το οποίο όπως λέει στην ετικέτα είναι γιατό. Το ονομάσαμε γιατό γιατί έχουν πολύ αέρα. Αυτό που λέμε συνέχεια ότι είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Από τις 365 μέρες το χρόνο, οι 360 φυσάει σίγουρα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Να σου πω και προσωπικά, δεν χρησιμοποιώ κοντίσιο. Γιατί ανοίγω δύο παραθύρια και έχω φυσικό αεράκι από τη θάλασσα. Και είναι αυτά. Αυτό βέβαια είχε έρθει κάποτε πριν μερικά χρόνια ένα γευσυγνώστη φίλο. Και μου λέει ότι νιώθει και αυτή την αλμύρα της θάλασσας στη γλώσσα του. Που σημαίνει ότι μας κάνει καλό. Είναι κάτι το ιδιαίτερο τα κρασιά μας. Εμείς προσπαθήσαμε εδώ να δώσουμε και τα ονόματα στις ετικέτες από την περιοχή, δηλαδή από κάποια, σε μια ετικέτα, στο πούμε, δώσαμε Λότζα προς τιμή τον πατέρα του σκοτώ που τους φάξανε Τούρκοι. Το άλλο το ονομάσαμε 101 πόρτες, που είναι τα παλαιωμένα, που υπάρχει ένας μύθος στο μοναστήρι για την πόρτα, για την ελευθερία, όταν οι Τούρκοι πολεμούσαν το μοναστήρι. Η άλλη ετικέτα είναι ο Γινός. Ο Γινός ήταν το πατητήρι και έχουμε βάλει και στην ετικέτα πάνω του 1709 το πατητήρι που είναι στο Βάη. Το αμάραντο, το ροζέ, το οποίο είναι το ρόδο το αμάραντο από την εικόνα. Δηλαδή συσχετίζεται κάτι με τη ζωή του μοναστηριού. Αυτό το κάνουμε και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε για να υπάρχει αυτή η συνέση και η σχέση που έχει το μοναστήρι.
1: Να είναι άμεσα
0: το... Ναι, βέβαια. Είναι μια εξέλιξη, δηλαδή κάτι δεμένο με το μοναστήρι. Συγεία.
1: Σαν να χτύπησε καμπάνα, ακούστηκε εδώ.
0: Ναι, είδες, είναι το...
1: Για ξαναπάμε μια.
0: Πάμε.

0: Παραλία Χιώνα, μαγικός τόπος και μόλις 20 με 25 λεπτά από τη Σιτία. Εδώ θα κάνετε τα μπανάκια σας, θα φάτε καλά. Εγώ πάω στην Κρίστη να μου μιλήσει για το project της, το ένα από τα δύο. Για πες τώρα, καλή μου φίλη Κρίστη, πώς σου γεννήθηκε αυτή η νέα, να την πω ιδέα.
1: Η νέα ιδέα,
0: για
1: ναι.
0: Το νέο σου, να πω project.
1: Project, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Που είναι το
1: Evoke Greece.
0: Evoke Greece. Και σημαίνει τι?
1: Η ονομασία Evoke έχει να κάνει με μία ανάμνηση. Σημαίνει εμπειρία, εικόνες που θέλεις να θυμάσαι και να φέρνεις τη μνήμη σου συνέχεια. Αυτό ακριβώς είναι και η Evoke Greece. Η Evoke έχει ένα μεγάλο εύρος luxury υπηρεσιών τουρισμού και επίσης προσφέρουμε και υπηρεσίες event planning.
0: Που σημαίνει?
1: Διοργανώνουμε γάμους, εταιρικά event, party και οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από τον πελάτη.
0: Πού σε βρίσκει κανείς?
1: Μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας, evocris.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο info@evocris.com και μπορείτε επίσης να δείτε τη δουλειά μας στα social, σε Facebook, Instagram και TikTok, πληκτρολογώντας evocris.

χιόνα. Δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε 5 χρόνια. Και αν μπορούσα να έρχομαι κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα θα το έκανα αν ήμουν κάπου κοντά. Ψαροταβέρνα, εστιατόριο, ψαγμένο και βραβευμένο. Ξεκίνησε από αποθήκη, έγινε μετά ταβέρνα, το πήρε ο Κώστας τώρα, το έχει εξελίξει, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και πρέπει εδώ για να έρθεις να πάρεις τηλεφωνάκι να κλείσεις τραπέζι εγκαίρως, ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού που είναι full season. Πάμε να δοκιμάσουμε άλλα πράγματα αυτή τη φορά που δοκιμάσαμε πριν 4 χρόνια.

έρχεσαι, κάθεσαι, είπαμε, κλείνεις τραπεζάκι, αράζεις εδώ στο σουπλά, κάθεσαι κάνα πεντάλεπτο και άμα έχεις όρεξη και καλή παρέα, παραγγέλνεις το 90%. Δηλαδή, μία η ώρα, φύγεις 8 η ώρα, 9, κάπου εκεί που κλείνουν το καλοκαίρι. Εγώ τώρα τι παρέγγειλα, Νισουάζ, με φρέσκο τόνο, αν δεν κάνω λάθος. Πήρα καρπάτσιο τόνο, πήρα καλαμάρι σχάρα, πήρα μαύρο ριζότο, τι άλλο πήρα, και πήρα και μια τσιπούρα με θαλασσινών μάλλον, με κριτικά στοιχεία, έχει μέσα φρέσκα μυρωδικά χόρτα Κρήτης. Και από πάνω αρχίζει και ψυχαλίζει και γίνεται όλο και πιο ρομαντικό. Τι θα πιούμε? Νερό, επειδή είμαστε vegetarian.

Πάμε να φάμε και να δούμε τι θα φάμε και να σας πω τι θα φάμε. Ξεκινάμε σαλάτα νησοάζ, γαλλική σαλάτα, η οποία είναι διαφορετικά φτιαγμένη, έχει ψημένο τόνο.

Έχει φυσικά που η βάση της είναι τα φασολάκια, πρασινάδες και βινεγκρέτ. Πάμε δίπλα στην πιατάρα μας εδώ, το καρπάτσιο τόνου με λάιμ, πίκλα, αγγούρι και φύτρες. Μαύρο ριζότο, κλασικό, το έχουμε ξαναφάει. Καλαμαράκι σχάρας. Πάμε εδώ στο πιάτο που σας είπα που έχει κριτικά σκέ, γιατί έχει χόρτα τσιγαριαστά ή τσιγαριστά για την υπόλοιπη Ελλάδα και ουσιαστικά είναι γεμισμένη, είναι φιλέτο και κλασικά αχνιστά. Κλασικά δεν είναι τίποτα εδώ. Όλα έχουν την ιδιαιτερότητά τους και την παραπάνω έξτρα νοστιμιά. Μύδια αχνιστά. Οπότε τι κάνουμε τώρα, τρώμε.

0: Ένα είναι σίγουρο. Όποτε και αν έρθεις εδώ, όποια εποχή, θα φας τέλεια. Εγώ όσες φορές έχω έρθει, τέλεια έφαγα όπως και σήμερα. Άρα τι θα κάνω, θα ξανάρθω.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό γεώτοπο του γεωπάρκου της Ιτίας. Καταρχήν να πούμε ότι το γεωπάρκο της Ιτίας είναι όλος ο Δήμος Ιτίας. Όποια περιοχή να πάει κανείς, δηλαδή είναι γεωπάρκο. Απλά σε κάθε περιοχή υπάρχουν και σημαντικά σημεία, όπως το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, που είναι το Φαράι των Αγίων Πάντων και οι μανιταρόμορφες γεωμορφές που βλέπουμε πίσω μας, που είναι κυρίως είναι Μαργαρική Αρεστόλυθη, το πιο μαλακό πέτρωμα και πάνω πιο σκληρό πέτρωμα και δημιουργεί αυτό την όμορφη μορφή που έχουν τα πετρώματα σαν μανιτάρια από τη διάβρωση του αέρα και του νερού. Είμαστε στο Φαράι των Αγίων Πάντων, είναι μια σημαντική γεωδιαδρομή. Υπάρχει ένα σημαντικό μονοπάτι από εδώ μέχρι τη Σκοπή. Και αντίστοιχα, το σημείο που βρισκόμαστε τώρα είναι και μια διασταύρωση και άλλων γεωδιαδρομών που μπορεί να την κάνει κάποιο οδικά και να πάει στη Μονή Φανερωμένης και να πάει σε άλλα σημεία του γεωπάρκου που είναι πολύ σημαντικά. Το γεγονός ότι όλο το Δήμο Ιτίας είναι γεωπάρκο της UNESCO, αυτό είναι μια υπεραξία στην περιοχή μας, που δηλώνει ότι πέρα από τη γεωλογική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον, έχει και τους ανθρώπους που πείζουν σε αυτό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν τα παγκόσμια γεωπάρκα και στη γαστρονομία, γι' αυτό υπάρχει και μια παγκόσμια κίνηση στο γεωπάρκο για την ανάδειξη της γαστρονομικού τουρισμού και της γαστρονομίας κάθε περιοχής. Το θεωρούν πολύ σημαντικό, ειδικά όταν είναι από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα. Και το γεωπάρκο της Ιτίας έχει πιστοποιήσει πολλούς παραγωγούς που παράγουν αυτά τα προϊόντα μέσα στο γεωπάρκο. Και νομίζω ότι αυτές τις μέρες που είστε στην περιοχή μας θα διευθείτε αρκετά πράγματα από την περιοχή μας.

0: 10 λεπτά από τη θητεία, ο δικός, κολυμπόταν, δεν τολμάω να έρθω. Δεν θα σου πω που είμαι. Πάω σε μια παλιά φίλη. Επίσης δεν θα πω τι θα κάνουμε. Σου κάνω την ερώτηση τώρα, τη μία, την κρίσιμη, τη μοναδική. Πότε ξανακάναμε νερόπιτες στη θητεία?
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Είχαμε μαύρα μαλλιά στην κεφαλή και τώρα...
1: Εφύγανε.
0: Τώρα ούτε πομάδα δεν την πιάνει. Λοιπόν, είσαι η μοναδική στο είδος σου, να το πω έτσι κλισέ, όχι μόνο για την Εράτη, είσαι μοναδική στο είδος σου στη Σιτία. Γιατί ναι, διαφοροποιείσαι ως χαρακτήρας, ως προσωπικότητα και ως στάση ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ο νοό νοήτο. Και το κλείνουμε εδώ. Επί το έργο. Η ζύμη, θα πούμε έτσι λίγο αναλογίες ή όχι?
1: Η ζύμη είναι νερό,
0: ναι,
1: αλεύρι, λάδι.
0: Είναι σαν χυλός για να καταλάβετε.
1: Είναι σαν χυλός, άμα
0: το λουκουμά να καταλάβετε.
1: Είναι πάρα, πλαστό. Πάρα πολύ μαλακή.
0: Για κάνει λίγο να δει ο Κώστας εδώ και ο κόσμος. Αυτό. Αυτό.
1: Πάρα πολύ μαλακή ζύμη. Ωραία.
0: Ευπλαστή.
1: Πάρα πολύ.
0: Με αρκετή γρασία.
1: Έτσι που είναι
0: το
1: να το
0: κρατάω εδώ.
1: Έτσι που είναι να πάρουμε ζύμη,
0: ναι,
1: να βάλουμε αλεύρι.
0: Δουλεύει στο αλεύρι.
1: Και παίρνουμε ζύμη όσο είναι στο χέρι μας.
0: Παίρνει μπάλα.
1: Μία μπάλα. Να γεμίσει η χούφτα μας,
0: ναι,
1: ζύμη.
0: Αναλόγως τη χούφτα και το τηγάνι. Ναι.
1: Το απλώνουμε σε αλευρωμένο πάγκο.
0: Mm-hmm.
1: Παρακαλώ, θα ήθελα ένα ποτήρι νερό.
0: Oh. Εμφιαλωμένο.
1: Όσοι...
0: Ήθελα σινό.
1: Όσοι... βρίσεις.
0: Για πες τώρα εδώ.
1: Όσοι είναι η ζύμη, είναι και η μυζήθρα.
0: Ξύγαλο δεν μπορούμε να βάλουμε εδώ.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Δεν,
1: είναι
0: δεν...
1: μυζήθρα, ντόπια βουτυράτη.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Κάνουμε αυτό το πουγγί.
0: Τύπου σφαγιανή πίτα, αλλά δεν είναι σφαγιανή.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, ούτε η ζύμη,
0: ούτε
1: η μυζήθρα, ούτε,
0: ναι,
1: ο τρόπος που το ανοίγουμε.
0: Και τώρα.
1: Αυτό το πουγγάκι θα το τοποθετήσουμε...
0: Σε ένα λαδωμένο.
1: Σε ελαφρώς λαδωμένο τηγάνι. Και λέγεται νεράτη, γιατί την ανοίγουμε με νερό.
0: Με νερό. Όχι πάνω στη φωτιά, αρχικά εδώ, εκτός φωτιάς. Σωστά ή όχι?

0: και πάνω στη φωτιά, δεν μας πειράζει. Απλά το αποφεύγουμε για να μην κάψουμε τα χέρια μας.
1: Μπράβο. Νερό τόσο. Αυτό το θυμάμαι αυτό.
0: Νερό τόσο. Παίρνουμε από εδώ και ανοίγουμε.
1: Κρατάω αντίσταση. Να πιάσει όλο τον πάτο του τηγανιού.
0: Δεν μας πειράζει.
1: Αυτό το θέλω να το ορίζουμε εμείς.
0: Ναι. Με τα μήλα, είπαμε, από τα δάχτυλά μας, νιώθουμε το τυρί να έχει πάει παντού.
1: Ναι.
0: Όσο μαλακή είναι η ζύμη, θέλουμε να είναι και η μυζήθρα. Η μυζήθρα να είναι έξω από το βράδυ, για να έχει ζεσταθεί και να έχει βγάλει όλο το βούτυρο και να έχει μαλακώσει.
1: Βασικό. Διότι
0: αν η μυζήθρα, είναι σκληρή, θα τρυπήσει τη ζύμη και δεν θα πλώσει.
1: Ωραία τύπο, ωραία μυστικά. Είδες, άλλοι δεν τα λένε αυτά.
0: Ωραία. Αυτή είναι η νεράτη μας.
1: Και πάμε για φωτιά.
0: Και πάμε
1: απλά
0: για φωτιά.
1: Πράγματα. Πού είμαστε όμως, είπαμε.
0: Είμαστε στο πλατάνι.
1: Πού είμαστε. Καλά, δεν είπαμε το βασικό.
0: Κοινότητα Σκοπής,
1: ναι.
0: Προσμονή Φανερωμένη.
1: Πλατάνι λέγεται περιοχή, δεν είναι.
0: Πλατάνι λέγεται
1: η παραλία.
0: Περιοχή, γιατί είστε πλατάνια.
1: Ναι.
0: Η παραλία, πλατάνι.
1: Και πού να δείτε τι έχει πίσω από εδώ. Έχει ένα μερακλί, ένα σπιτάκι.
0: Ένα σπιτάκι όνειρο.
1: Το πουλάς. Πάμε φωτιά.

0: Aus τους λιόμενους.
1: Πόση ώρα θες να βγεις από εκεί, ανοιχτώσουμε.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Βάλε το πατροχοπέδιλο και έλα, έλα.
2: Καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Θα κρυώσει. Έλα να σου ταΐσω, έλα. Θα σας πω εγώ μήπως, έτσι σαν το... Πώς κάνουν στη Μύκονο.
2: Θα μας κατηγορήσουν.
1: Τι. Μη φάμε κανένα πρόστιμο μετά. Για
2: αυτό τι
1: λέω. Άκου τώρα, ο Κώστας γράφει να το κάνουμε σε γρήγορη κίνηση. Και θα φανεί ότι είσαι σφαίρα. Γιατί σε βλέπω ότι το πας μπαλαρίνα.
2: Το καλό πράγμα και το καλό φαΐ θέλει αργό.
1: Τι αργό.
2: Ούτε μη βιάζεσαι, ούτε στο μαγείρεμα, ούτε στο φαγητό.
1: Γενικότερα δεν θέλει να βιάζεσαι. Να τόσο ήρθε. Μέλι δεν έχει.
2: Χωρίς μέλι τα κάνουμε.
1: Μα πώς έφτασες σε αθόρυβα. Πώς έφτασες σε αθόρυβα.
2: Έχει και πέτρες να σκοτωθούμε.
1: Όχι, ωραία. Θες μέτριο κομμάτι. Τι καλύτερο πράγμα. Εγώ θα σταίσω στο στόμα. Τι καλύτερο πράγμα. Και η μουσική. Τελέκαρτη. Ο φίλος.
2: Αντάπτε μπάνι. Φίλος είναι παπάς.
1: Α, ναι.
2: Κανονικός παπάς.
1: Πάτερ είναι.
2: Ναι.
1: Πάτερ, εσείς τρώτε ή θέλετε.
2: Έλα όπου. Άσε με εμένα.
1: Ε.
2: Άσε με εμένα.
1: Εντάξει.
2: Θα βγάλεις την τηλεόραση.
1: Δεν θες. Δεν θες.
2: Βγάλουμε ελεύθερα.
1: Μπράβο, ελεύθερα. Τι πάμε κανένα πρόστιμο. Και τζάμπα υδρώνουμε.
2: Δεν βλέπω πως δηλαδή που γυρίζεις χρόνια.
1: Χρόνια γυρίζω. Αυτό λέμε εδώ.
2: Να είστε καλά, γυρνάτε να προβάλλεις τις τόπους.
1: Να είμαστε καλά γιατί...
2: Τα καλά φαγητά, καλά και πάνω και αυτό που έχει στο σπίτι, το κορόλα. Το κορόλα.
1: Ναι, ναι.
2: Βάλτε να σε κάνουμε ένα λαντουριστό καλό, κερακί.
1: Λαντουριστό.
2: Κερακί καλό.

0: Αρχικά πλένω τα χέρια μου και μετά δοκιμάζω να δω αν έχει καμιά σχέση με ρετσίνα. Ναι, αυτό μυρίζει. Με το σχήνο. Δεν έχει καμιά σχέση με το άλλο που... Όχι ρε φίλα, αλήθεια. Εδώ η ρετσίνα, η φυσική. Απίστευτο, ρε. Κουλουκόψωμο από το κουλούκι.
1: Παλιά δίνανε μόνο στους σκύλους.
0: Γι' αυτό τα λέμε.
1: Τώρα δεν τρώνε ούτε το κρέας οι σκύλοι.
0: Και φτάσαμε να τρώμε εμείς, ε. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά λέγεται λαντουριστό.
1: Λαντουριστό.
0: Που σημαίνει τι?
1: Πατσιμάδι, αλάτι και ρίγανη.
0: Γιατί λαντουριστό, πού προέρχεται η λέξη λαντουριστό? Τι, μήπως από το λαντουριστό?

0: Το βρήκαμε.
1: Και εμείς. Δεν ρωτήσατε τόσα χρόνια για το τρώτη, δεν ρωτήσατε πού βγήκε η λέξη.
0: Σας είπα, ή λαντουριστό ή κολπόπτωμα. Το ξέρω εγώ.
2: Λαντουριστό γιατί το λαντουρίζει.
1: Ναι, γιατί
0: το λαντουρίζει με βάζει ντομάτα.
1: Το ραντίζει με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Ραντίζει. Και ραντίζεται. Καλά αυτή εδώ η ρίγανη είναι. Να την πιείς στο ποτήρι.
3: Ορίζινα.
1: Ριγανάρα έτσι, να ρίξουμε. Αλάτι.
0: Αλάτι έχουμε εδώ.
1: Ελιές.
0: Ελιές.
1: Δεν βάζεις τυρί, ε.
0: Όχι, δεν πάει.
1: Άλλο πράγμα αυτό.
0: Άλλο.
1: Το θέλει ντομάτα, κόκκινη όριμη.
0: Ντομάτα, λάδι, αλάτι, ρίγανη. Τίποτα.
1: Και από άλλο. Πότε μέχρι πότε μένεις εδώ?
0: Εγώ όλο το καλοκαίρι μένω εδώ.
1: Και φεύγεις το, όταν...
0: το χειμώνα. Πάμε στο
1: όταν νυχτώνει νωρίς.
0: Ωραία, μετά τι 10. Άμα έχω παρέα, μπορεί να κοιμηθώ και εγώ.
1: Όχι, εσύ το χειμώνα, όταν νυχτώνει νωρίς, φεύγεις και από εδώ μόνο.
0: Δεν καθόλου δεν έρχομαι εγώ.
1: Δεν έρχεσαι το χειμώνα. Το δώσεις σε μένα.
0: Ναι.
1: Να κάνω
0: να
1: γιόγκα.
0: Ναι.
1: Θα το προσέχω κιόλα. Σιγά μην καθίσω εγώ εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ούτε μια μέρα δεν κάθομαι.
0: Καθόλου, ε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Άμα δεν έχει παρέα.
1: Με παρέα θα έρθω. Το θέμα είναι τι παρέα θα έχω. Η παρέα κάνει τη διαφορά. Εσύ κάθεσαι εδώ πέρα μόνο σου, συνέχεια.
0: Όχι.
1: Ριγανίτσα.
0: Βάλε ρίγανη, λαδάκι από
1: λάδι, πάνω. Λίγο έτσι.
0: Στιακό. Και αλάτι, και φάτε. Να μου πείτε.
1: Να το. Πω πω λαδάρα.
0: Βάλε, βάλε.
1: Εντάξει, με μέτρο μωρέ. Να παντού να πάει. Έτσι. Πώ να βάλω. Τώρα έτσι να ποτίσει, να φράτα από τα παξιμάδια.
0: Ναι, μωρέ.
1: Είναι τα κλασικά, τα κρυφνά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το βάλουμε και λίγο αλάτσι.
0: Και καλή όρεξη.
1: Όπα, να πω. Και τι, καλή παρέα και ρακί πίνετε εδώ. Ρακί δεν πίνετε εδώ. Ρακί ή τσικουδιά. Και εγώ τσικουδιά τη λέω. Δεν υπάρχει ρακί.
3: Είναι τουρκική
0: λέξη.
1: Μπύρα. Μια ευχάριστη λέξη ακούσεις και μόλις τώρα. Θα την πιούμε την πίρα. Είναι παγωμένη στο νερό.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι με ρίζ ριτσίνο.
0: Ποιος άλλος θέλει
1: μπύρα. Καμία σχέση όμως.
2: Κάτι να σκαλεύουν.
1: Το νερό είναι...

κοσμίζομαι τη φωτιά λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, γιατί έρχεται προς τα δω ο καπνός. Άρα πάμε να κάνουμε μια ομελετάρα που θυμίζει Κρήτη κατά 90% αν εξαιρέσουμε τα λάτια που είναι μισολογίου. Πιπεριά. Έχουμε αυτό εδώ το μαχαιράκι το ωραίο με τα δοντάκια της Σοπινέλ. Ακούστε. Σύγκλινο Αντωνάκι μέσα σε ελαιόλαδο. Καθαρό κρέας, το κόψω και αυτό σε ζαράκια και απλά τα πράγματα. Θα πάμε στη φωτιά, έχει και σπανάκι, σπάσουμε και τα αυγά και σε 5 λεπτά έχουμε μελέτα. Το αλάτι που βλέπετε προέρχεται μόνο από την όμορφη λίμνο θάλασσα του Μεσολογγίου, από την περιοχή που προστατεύεται από περιβαλλοντική συνθήκη για τη διατήρηση και τη συνειδητή χρήση των υγροτόπων. Πάμε και πιπέρι, salt, όντιση και χτυπάμε. Τι θέλει μια τέτοια χωριάτικη ομελέτα, καλή ρίγανη. Ρίγανη Κρέτα Βοτάνικα, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το e-shop της Κρέτα Βοτάνικα, όπως και πολλά άλλα. Τσάγια τα πάντα. Θα τα σοτάρω με ελάχιστο ελαιόλαδο και θα τα θερέσω. Επιπλέον ελαιόλαδο. Σπανάκι, baby. Τυρί άλμης, κρητικό φυσικά, μαστοράκης, γυρίζω, διπλώνω την ομελέτα, να ψηθεί λίγο ακόμα και σερβίρω με παξιμάδια. Σπάμε παξιμάδια, γύρω γύρω, λίγο ελαιόλαδο πάνω,

0: George. TikTok, πώς είσαι?
1: Έτσι, όλα καλά εσύ.
0: Ε?
1: Όλα καλά.
0: TikTok, πού είσαι βρίσκουμε?
1: Βρισκόμαστε στη Σιτία.
0: Ναι.
1: Πάμε να κάνουμε αντικριστές με δυνάδες.
0: Αντικριστές με δυνάδες, αλλά εγώ σου λέω για το TikTok όμως. Γιατί είσαι, εκεί σε ξέρει ο κόσμος. Κάτσε λίγο, πώς είσαι?
1: Κάτσε, όλα καλά. Δέξτε το εκεί, η ζωή σαν μαντινάδα.
0: Η ζωή?
1: Σαν μαντινάδα.
0: Η ζωή σαν μαντινάδα. Εδώ ψάχνουμε να τη βρούμε τη ζωή σαν μαντινάδα. Και άμα την βρούμε, θα την βρούμε. Δώσ' μου ένα λεπτό, τη βρήκα. Νάτος.
1: Τη βρήκαμε.
0: Εδώ. Και θα κάνουμε αντικριστές μαντινάδες.
1: Δηλητιακές μαντινάδες.
0: Ναι, ναι, θα προσπαθήσω τώρα εγώ να βρω ένα φίλο μου. Δεν λέω
1: ωραία, ωραία.
0: Και ο Θεός βοηθός. Αχ, αχ, αχ, αχ, και να ξέρεις τι ετοιμάζω για σένα. Έχεις λίγο χρόνο για μένα?
2: Πολύ, για πέμε.
0: Λοιπόν, ξέρεις
2: πού είμαι?
0: Είμαι στην άλλη άκρη της Κρήτης, είμαι στη Σιτία. Και έχω ένα παλικάρι το οποίο είναι, ξέρεις, έχετε την ίδια κουλτούρα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, την ίδια τρέλα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Την ίδια καλή τρέλα.
1: Το ίδιο πάθος, την ίδια τρέλα. Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Παίξε μπάλα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Γιώργος Χάρηκα.
0: Σήμερα δεν έχεις ενέργεια όμως, δεν έχεις ενέργεια. Δεν ξέρω γιατί.
2: Εγώ, γιατί έχουμε πάει 3 μέρες σε ρήπα Νιγήρια, τα Πετσινιάνη και τον ποταμό και χτες ήταν τα Φράτια.
0: Ναι.
2: Και εγώ εκεί μπορεί και μισή ώρα, ούτε και μισή ώρα.
0: Κι εγώ ρε Κωνσταντίνε, είμαι με 2 ώρες ύπνο και είμαι στον ήλιο 17 ώρες, αλλά την ενέργειά μου την κρατάω. Λοιπόν, μία ματινάδα για τη Σιτία θέλω, για να δω ποιος θα την πει την καλύτερη.
1: Πάμε.
2: Από το Βασίλειο στα Χανιά, η Κρήτη όλη αξίζει. Πιο κλώνα του Βασιλικού κόβεις και Δεμυρίδη.
0: Πού είναι η Σιτία μέσα, δεν άκουσα τη Σιτία.
1: Είπες.
0: Πάμε άλλη μία.
2: Όταν σκέφτηκε ο Θεός να φτιάξει πολιτεία. Επήρε χώμα και νερό και έκανε τη Σιτία.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Κωνσταντίνε. Έχεις
0: παρουσιάζει. Λοιπόν, ραντεβού στα Κύθρα, σ' αγαπάμε.
2: Πότε?
0: Όποτε με καλέσεις.
2: Όποτε θέλετε, ελάτε.
1: Έχω και, κάλεσμα,
0: έχω και τον Κώστα εδώ και θα πάρω και τον Γιώργο όμως μαζί.
1: Αρθούμε όλοι μαζί, Κωστή.
2: Όποτε θέλετε, ελάτε. Μόνο ξέρετε τα, όχι τα δάση να φύγουν καμπόσει να λασκάρουμε και καλή δελάτε προς Σεπτέμβρη, γιατί τώρα δεν είναι πνημός.
0: Όχι, ρε, σιγά μην νιωθούμε τώρα τι είμαστε εμείς, τίποτα περίεργοι.
2: Όχι, τώρα δεν είναι πνημός από ένα σωρό.
0: Και πάμε τώρα εδώ στο Γιώργο να ακούσεις και να κρίνεις, να το βαθμολογήσεις μέχρι το 10.
1: Λοιπόν, γιατί... λέει λοιπόν η Μαντινάδη δικιά μου. Μάγειρας ήρθε σήμερα απόψε στη Σιτία να μας σερβίρει νοστιμιές με γλέντι και μαγεία.
2: Ου, τέλεια. Με 20.
0: Ω, αλτρουιστής.
1: Τι είπε τώρα.
0: Αλτρουιστής. Εδώ δει.
2: Ακούεις πράγματα. Τώρα δεν ξέρεις τι κάνω εγώ.
0: Κάτι ακούω εκεί, τι που είσαι ετοιμασμένος.
1: Κάτι μπανίζει.
2: Είμαι πάνω από ένα πηγάδι, πάνω από το πράγμα για να μην πέσει το βουίδι μέσα.
1: Έλα μέχρι σπιτιά κλείσε, εμείς ενοχλούμε, τα ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου Κωνσταντίν.
2: Δεν με ενοχλείτε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είσαι καλά κι εμείς.
2: Γιατί οι Παναγίες προχτές τι άλλες, ευπρόσδεκτοι είσαστε όποτε θέλετε να έρθετε και καλά να περάτε, δεν σας έχω ξεχάσει παιδιά, αλλά εγώ δεν παίρνω κανέναν τηλέφωνο. Γιατί...
0: Ναι, δεν μας πείτε, στην γιορτή μας δεν μας πήρες τηλέφωνο. Αλήθεια. Μα είμαι ακόμα πληγωμένος, να το ξέρεις. Γι' αυτό και εγώ δεν σε πείρασα. Γιατί είναι πρώτη δική μου γιορτή και δεν θα τον πάρω έτσι. Για να του κάνω σπάσιμο.
1: Αμφίδωμα πράγματα.
2: Τα λέω τώρα, γιορτή κρατά 40 μέρες. Χρόνια πολλά και ζητώ συγγνώμη.
0: Τι 40 μέρες τώρα, εγώ λέω Βασίλη, από την πρωτοχρονιά τώρα 40 μέρες. Και μνημόσυνα να είχα, θα είχα αναστηθεί τώρα.
2: Κρατά και παραπάνω. Μάλλον να ζητώ συγγνώμη. Χρόνια
0: πολλά. Πλάκα κάνω, βρε Κωνσταντίνε, σε πειράζω. Λοιπόν, φυλάκια πολλά. Τα λέμε ή στη Σιτία ή στα Κύθηρα.
2: Στα Κύθηρα πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: Έτσι. Φιλάκια, γεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Γεια σας
1: κοπέλια, γεια σας!
0: Γεια σου Κωστή!
2: Είδες, δικός μας!
0: Ωραίος, ωραίος, ναι, ναι, ήταν της κουλτούρας μας.
2: Άρα, έχεις 16.000 προσέγγισης.
0: Έχω 14.000.
2: Μόνο TikTok, τίποτα άλλο.
0: Όχι, ναι, μόνο TikTok. Η σελίδα είναι μόνο στο TikTok, ναι. Προς τον παρόν, προς τον παρόν.
2: 116 σε ένα χρόνο.
0: Όχι, εντάξει, πάμε. Δεν το ξέρω.
2: Γιατί ρε, καλά.
0: Όχι ρε, όχι, εντάξει. Τώρα θα διακοπεί και
2: έχεις δουλειά τώρα, φύγεις πρόσφατα.
0: Τώρα ναι, έχω εκδηλώσεις.
2: Τι εκδηλώσεις?
0: Χορεύουμε αύριο.
2: Και εσύ το καρνέ γεμάτο σαν τον Κωνσταντίνο.
0: Χαμός.
2: Οπότε σε αφήνουμε, χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
2: Υγεία, φίλε μου.
0: Υγεία και τίποτα άλλο.
2: Έτσι.
0: Αυτό το σημαντικό.
2: Και καλή ψυχή.
0: Λοιπόν, ελευθερία, κάνουμε μια χαρή. Βγάλε μας τώρα να φαίνεται όπως και ο φωτογράφος πώς μας τραβάει. Ό,τι μιλούμε, κατάλαβες.
2: Είναι βιντεογράφος.
0: Βιντεογράφος. Ωραία, εντάξει.

εκτός από τις νεράτες, τις μυζιθρόπιτες, εκτός από τις κρέπες, μπουγάτσες, τα σπιτικά γλυκά εδώ, το πρωινό, το εστιακό, λεμονάδα, σπιτική από τα χεράκια της Διαμάντης, εδώ στο Καφέ Καφέ. Ερχόμαστε, είπαμε, 10 χρόνια και θα ερχόμαστε όσο είμαστε καλά. Στην υγεία σας.

τρίτη φορά στη Σιτία, δεύτερη φορά στο Μεράκι. Και θα φάω θαλασσινά αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε φάει ντολμαδάκι και διάφορα. Χωριέται και τρως. Τρως. Φάβα τρως. Τρως. Περίμενε. Καλαμαράκι γυραντό, λιωτόψαρο χάρα, αν έχει. Γαριδάκι τόπι και τρως. Τρως. Σκάρα, τι κάνει τίρα, ε. Ωραία. Μύθια δεν τρώμε. Εσύ έχεις παραγγελί. Πες και να μπιφτέκεις χάρα σας για το ξεκάρφωμα. Καλαμάρι που είχε ρε παιδιά. Μα έχει εδώ. Και θα μένουμε, λιτά θα πάμε. Αυτά.

Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη, σήμερα στην καρδιά της Ιτίας, στο λιμάνι, στο κεντρικότερό μας σημείο που θεωρούμε ότι είναι η εικόνα της πόλης. Η καθιερωμένη βαρκαρόλα, θεσμοθετημένη εκδήλωση, η βάρκα μας στολισμένη με τους καλλιτέχνες μέσα. Εκτιμούμε λοιπόν ότι η σημερινή βραδιά θα κυλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ωραίο βράδυ, δεν έχουμε αέρα, ησυχία, οπότε θα απολαύσουν και οι δημότες μας και οι επισκέπτες μια μαγική βραδιά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία, να είστε καλά.

0: μαγιό, έχεις μαγιό. Τι θα κάνουμε όταν αλλαγεί τα μαγιό.
1: Ωρα, βγάλω τα όλα και πάμε μέσα.
0: Ωρα, άμα τα βγάλω όλα θα με αλάνει.
2: Θα είμαι για τηλεοπτικό μαγειρικό σοου. Δεν θα είμαι για...
1: Έχει από πίσω, έχει.
0: Πού? Α, εκεί είναι ελευθέρας βοσκής.
1: Εκεί είναι ελευθέρα.
0: Ε? Ελευθέρα.

0: Ελευθέρας Βοσκής.
1: Για εκεί είμαι εγώ.
2: Και
1: γιατί και ελευθέρας είμαι και Βοσκής είμαι.
0: Πάω. Διάλειμμα για διαφημίσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
11: Μαμά, να σου δείξω ένα παντελόνι να μου πεις να μου πάει.
12: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
11: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
12: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
11: Δύο αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
12: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
11: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
13: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.

0: Στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένοικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία, θα καταθέσουμε μηνυτήρι αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί, που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στον καθαρισμό της περιοχής. Αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς, η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολιμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεταγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται? Θέλουν να μας πεθάνουν? Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
2: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κατσαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο? Να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ζητάμε από το Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό και ήρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις,

να καθαριστεί όλος ο χώρος, διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία.

0: Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Δεν, αν δεν καταλάβουν, καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση. Στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό, τι σημαίνει αυτό, ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί τα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά ήδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
2: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για την νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα σακίδια, πλάτες και τρόλε, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλε από 40 έως 60 ευρώ.
1: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
2: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
1: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
2: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
11: Έλα σε μια ώρα.
10: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
11: Ε! 5 βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
12: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
1: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι κατ' εξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερες διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
0: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλήμματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
1: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

0: δηλαδή να έχουμε μέχρι τις 20 Οκτώβρη να έχουμε καλές πληρότητες και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
1: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
0: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
0: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι, αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
3: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολογίο,

0: Ματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές, αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
2: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
2: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
2: Ο ελληνισμός της Διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα, οργανωμένα με το Παγκόσμιο των Κριτών, το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
3: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
1: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
3: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
3: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα, αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
3: Μεταδίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω

0: της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες. Οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
0: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως, 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αβδελά Μελοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
2: Βρισκόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσουμε τους πεσόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε. Για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
3: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μελοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση.
4: Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αβδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη, διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
1: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αβδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
5: Τα Αβδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αβδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γουρνόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
6: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέστηκε σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αβδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αβδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μιλοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
7: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αβδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αβδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό ιερό των Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
8: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια που σκοτώθηκαν 23 Αυδελιανοί.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ, μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
14: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
13: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
14: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?

0: στις 5 λεπτά.
1: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal Wide Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο το χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε και με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι, ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον.
1: Όχι.
0: Α.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.

0: χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης, είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
0: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
1: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
0: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
1: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
0: Μαγείρευα επαγγελματικά χρόνια πριν.
1: Σαν δική σου επιχείρηση.
0: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
1: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο τις αναμνήσεις.
0: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής και να που τα έφερε η ζωή μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα
1: όχι
0: το έλεγα.
1: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι... πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης.

0: βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται αυτά, τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα τώρα. Καλά.
1: Και μετά λοιπόν, παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης. Έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπουλα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο ας πούμε επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τι λέει? Ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι. Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι,
1: συνδέει τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει να, είναι ένα όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό.
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο. Με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω. Αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι,
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρι στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρει στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό. Δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε,

0: Κάτι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
1: Μακάρι,
0: έκανε ο
1: είναι
0: Φαραώ.
1: δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
0: Ψάρι κρέας.
1: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
0: Αγαπημένο.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
0: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
1: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ.
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
13: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά.
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν.
17: Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα?
0: Μην
1: βαριά
0: να στενάζεις. Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διά του αραβόνα ο Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα.
0: Βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ.
0: Ωραία.
1: Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ... περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήτανε μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήτανε κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή, τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?

0: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης όταν... Καταρχήν έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Άρα, αποδεκτή.
0: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, θα

0: Δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε έτσι, να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις την προσπάθειά σου και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μια συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια, και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι, θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο, επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, η περισσότερη, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμη. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Ναι. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρικό ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μια, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλο αυτό το, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από

0: το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι το, και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες. Μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρωτοήλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ εάν εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλετε, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλεται με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Mm-hmm. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να είσαι μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ, γενικά δηλαδή γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξι σαβλάκια να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε, γιατί θεωρείται ανθυγιεινό, και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα,

0: και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω, και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά, εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού, που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν «Τι νόστιμο που είναι, ρε παιδάκι μου». Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι 2 εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, δηλαδή, που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε «Θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό».

0: Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα οι οικονομικοί αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Το εφηβείο,
0: γιατί,
1: νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείτε και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ, κάποιες... ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν, δηλαδή και ο Έλληνας ξέρει. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί. Πού θα βρει τα λεφτά? Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει, συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια μισελέν.
0: Τρία αστέρια μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε? Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, είναι. Αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ είναι χαίρομαι πολύ πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ρηγωτό.
1: Με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνο

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια.

0: σπάνια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
1: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
0: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού. Είμαστε ένα γρανάζακι.
1: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
0: Ακριβώς.
1: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
0: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
1: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
0: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της Γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
1: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
0: Συγκρούονται σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε ένα βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστιακές εκρήξεις,

0: που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε, ας πούμε, τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, συν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση, όπως η συγκεκριμένη, ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες, όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η φεστιότητα, που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε
0: είναι
1: χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο

0: των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Βρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο Ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο Νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί να έχουν έντονος
0: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει, ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου,
1: δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια, και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως.

0: ίσως και λίγο μικρότερο, αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο 0, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
1: Μάλιστα, οπότε...
0: Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι, το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η επανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
0: το
1: και με ένα
0: σχεδιασμό
1: που έχει
0: να κάνει, αυτό θέλω διαχρονικά. Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον είναι... για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: σαφώς. Άλλο. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και οι αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουράσει και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στον ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με τη μεγάλη καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: προς τη
0: μεριά του Κολούμπο,
1: σωστά.
0: Ναι, που έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε

0: παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστιακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έξυψη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστιακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν. Και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστιακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή, ηφαιστιακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα, η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν, και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστιακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει,
1: λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξη του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περίοδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα, μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι, λοιπόν, είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
0: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη, εντός εισαγωγικών. Θα έλεγα

Λοιπόν, μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος

0: υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι νομίζω το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Και αλλάζουν,
0: καταγραφή στο
1: και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτόδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους.
1: Και έχουμε
0: από
1: και
0: την
1: το
0: παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρα τα τέλη του Μάρτη με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια.
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται ξηρό.
0: Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς, που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά, θα λέγαμε, να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση.

0: Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-card από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία.
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός, όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό, ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών, με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση. Και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της Υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ύπαιθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ύπαιθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους.
1: Υπάρχει κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους?
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως
1: να
0: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε?
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
1: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και δεν μου λέτε κατά εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει, από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε

0: και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Ετανά, τα νερά Σαμαριά, ο Πηγαίος, ο Αγνός Θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. «The best manier on dit tendoen».
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια. Σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω, όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττω αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Τώρα μου ήρθε αυτό. Πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ. Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Από τη Μεσοποταμιά, καλά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 τα χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κουμπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ,
0: του σκέντρου. Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια. Τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας και δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή είναι... Και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα, 2-3 που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες, είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο,

0: Ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρίζει, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημάδι πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα, θα πάει στα knockout. Γιατί εκεί θα φάνει πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: το πράσινο ακροτήριο.
0: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να κάνει να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα μετα τηλεοπτικά δικαιώματα για να έσπραξει περισσότερων χρημάτων, σίγουρα νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Δεν μου το πει. Μου χρησιμοποιεί ίδια λέξη που να θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι. Παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
0: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
1: Στην Ολλανδία ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
0: ναι,
1: που έπαιζε στην...
0: Γιατί?
1: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και... εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν, για Βραζιλιάνος μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
0: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα?
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: άλλο άθλημα.
0: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που το... Θα πάρει, που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει, μια μαγική
0: ενέργεια.
1: Να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό. Τώρα είναι
0: αθλητικότητα και δύναμη.
1: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση.

0: κατάβασε και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το προσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας, τη δουλειά του προπονητή?
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει.
1: Δυσχεραίνει.
0: Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια. Το να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπεια σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιλήξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Εσύ γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζει.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ την μπάλα και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14.
1: Στα 14.
0: Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερο.
1: Συνωμοσία,
0: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτους, κάτι τεράστιους που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι, καθόλου.
1: Όχι.
0: Καθόλου. Το βλέπανε.
1: Αλλά
0: ότι
1: βάλαν τον όρο.
0: Ναι, βάλαν τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα. Γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα γρανάζια του ποδόσφαιρου?
0: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με το μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση, στίβο.
1: Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώνοντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
0: Όχι, επιθετικός.
1: Επιθετικός.
0: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι ο δάσκαλος στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσική αγωγή.
0: Όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί η Γερμανία και

0: θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός κάθονταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι, στο αυτοκίνητό του είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο.
1: Θα πάμε στο
0: και πηγαίνουμε, θυμάμαι, αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπλάθουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πώς τους είχες κάποιο ίνταλμα?
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Van Basten.
1: Είναι και η ηλικία κιόλας που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 και είναι το γκολ άρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Συμπεριθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω, σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός, και τώρα ξαφνικά είμαστε στον ημεραζόμενο στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πώς?
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός, γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα, ο Πέτρος ο Λεβεντάκος.
1: Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο. Παίκτη τη Παναχαϊκή. Ήταν μέλος τη Χρυσή Πεντάδα.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι, τον Παζιάννενα. Για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πώς ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγανε, μικρέ, πίσω. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και εσύ έπρεπε σαν πιο νέος να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες φάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε? Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε ντεμπάκ του Μπάουκ. Του λέει μικρέ, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως ελεκτικές. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως, άκουγες κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε? Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πώς, το 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα και λέει θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει για να... Και κάνω κάπου, πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό, θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω, ό,τι μου λέγανε έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό.
1: Από τον Εθνικό.
0: Και πρέπει να αποφασίσεις που θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε πρώτα είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει το Γρηγόρη. Και το πρωί 6.30-7 η ώρα χτυπάει κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουνε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοπηγαίνω, στο ξενοδοχείο το γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις, είχες περισσότερες επιλογές. Δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι Εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή
0: και ο Εθνικός. Ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω: θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή, ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχει στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνει κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε στην πρώτη Εθνική.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον
0: ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω: φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπαλογιό.
0: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω: είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα. Κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο Εθνικούς. Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει: αποκλείεται. Και το λέω: κι όμως. Κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς Εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην Εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη Εθνική?
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Ήταν στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και μετά.
0: Ναι, Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγγάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό τους στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το έχεις αυτό καθόλου στο μυαλό σου? Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έκανα σε κολακέψω, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα να βρείτε παίκτες μια αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίκτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικό στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος. Γιατί θυμάμαι, έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσαν να δω τι κάνουν.
1: Και
0: γιατί οι προπονητές όλοι μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα

0: υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώ θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικό και όχι πώ θα κάνει επίθεση.
1: Πώ θα κάνει επίθεση. Περίμενα. Τα ραντάρ του Όφη πώ έτσι τσίμπησαν.
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνε παίκτε, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτε ο ένα ο άλλο. Από παντού, από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από
1: είναι.
0: Την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Πλουσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης.
1: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν είναι.
0: Ο Παπαδόπουλος,
1: από Παπαδόπουλος.
0: Ο Νόμπλιας από την
1: Κουζάνη. Από την Καλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, τότε το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό το exposure, όπως λέμε, την έκθεση. Είχε πλέον είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελο, οπότε ήταν. Ζήτημα χρόνο ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια στο.
1: Στην Αλεξάνδρα.
0: Στην Αλεξάνδρα.
1: Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι την τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι. Εκεί που δεν είχα κάτι, ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στην ποδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε, για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα. Ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αφού το ανακοίνωσα στους γονείς μου, όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε.
1: Και ο Μαχλάς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτανση.
0: Ναι. Είχε φύγει ο Μαρνάκης, ο Πέτρος. Και έβλεπε ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα. Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια.
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβεια. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω: όχι, με το αριστερό. Και λέει: αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις. Και του λέω: γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω. Και μου λέει: χαριτολογώντας το Μπαχλάς, μου λέει: δεν μπορείς, λες, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω: εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε το γραφείο του και μου λέει: ότι Γιάννη, όταν έχω. Άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο και λέω τι είπα. Και προσπαθούσα πηγαίνοντας στο σπίτι να καταλάβω. Γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
1: Το φίλτρο.
0: Όταν το φίλτρο, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορούσα. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω. Ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
1: Πάντα έχει δίκιο
0: που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και έλεγε γιατί είμαστε.

0: Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε, τι λέει αυτό τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέω, βλέπω τον αντικαταστάτη τον, από πίσω τον, τον δεύτερο επιθετικό ότι πιέζει πάρα πολύ. Πιέζει. Και μου σαν μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμο. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηγε ναι, στην τζίτα. Ναι, ναι. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσει. Και είχε τον τρόπο ότι ήταν πραγματικά ευφύης.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν κάποιο σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη. Μπορεί να πει κάποιο και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη. Μπορεί να μετα... Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου. Αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη. Που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Auxerre, ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαμε βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που είπαμε ήταν ο μαραθώνιος. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, πόσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Που στην ουσία ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Και
0: ήταν...
1: με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Παίζουμε εθνικό ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Για να μην αξιωθεί ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει οι φανέλες. Τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε. Εκεί ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7ο-8ο λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκος μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο, ότι μην τρελαίνεσαι, θα βάζεις κάρτα. Γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βάλει αρκετά. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι
0: ιδιαίτερο,
1: τίποτα.
0: Όχι, όχι,
1: εξάλλωσης,
0: όχι, όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και το πρώτο γκολ.
0: Το πρώτο γκολ, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριο. Πώς σκάει η πρόταση τη Άντερλεχτ? Πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει τώρα, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Βαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρτ. Έχει παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρε, παιδί μου, αλλά.
0: Ναι. Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: πήγε το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρια. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Ναι, προσπαθούσες να φτιάξεις κάποια, να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα, ναι, με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει. Και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται Όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνω τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και τον Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα Και είχα άγχος, είχα αγωνιστεί και λέει αυτά που ήθελα να δω.

0: Τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκια.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει δύο σεζόν στην Άντελε. Τέσσερις στη Ρόντα. Δύο στον Άγιαξ. Σπάρτα Ρότερνταμ. Η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα στη... Το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντελεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον ψηλό.
0: Και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και οι οποίοι πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Ήταν ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μεταμήνως, θα έλεγα, το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακουγόταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι είναι. Τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε δύο χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ. Δεν λέει, μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις. Δεν είναι το θέμα του πάντα. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερλεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να αφορά στη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει μια μαγεία μέσα. Τι έχει.
0: Είναι κάτι
1: το
0: που
1: λες, αυτό λες, λέω. Άγιαξ, ας πούμε, ξέρω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντελεχτ τότε ήταν το 2000, έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερ. Είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο. Το εισέπρατες αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί. Έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχες ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες. Όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνα να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ, για παράδειγμα, ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή,
1: νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθε τον Νίκο και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάθεται στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκο,
1: τι
0: έχει, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κόουτς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός? Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένος. Και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε την Άντελεχτ. Και γενικά στο Βέλγικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζε, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση. Και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλογιό σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ. Θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα στα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 10.30 είχαν προπόνηση. Εγώ. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο.

Περισσότερο από αυτό που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτώ μήπως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια, αντιλήφθηκα ότι ήταν, τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή,

0: ποιοτικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζει, πώ πρέπει να κινείσαι μέσα στου χώρου, πώ πρέπει να είναι το σώμα όταν υποδέχει την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξει στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο. Αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνει συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν, που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι τη τακτική, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις. Και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου, ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
0: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
1: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα. Είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που είχες θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, και εμένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνες την μπάλα, ήδη ήξερες τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη, μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
0: Ποιο είναι το ωραίο γκολ που έχει βάλει?
1: Το ωραιότερο.
0: Που. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
1: Τώρα πρέπει να.
0: Το κρισιμότερο.
1: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγας. Άρσεναλ, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Άρσεναλ, είχαμε φέρει χί στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε σε δεύτερη θέση για. Δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν το γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες.

0: θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα που λέω.
1: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτσο που θα ήθελες να ξαναπαίξεις.
1: Ένα μάτσο που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτσο που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
1: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2.

0: Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς που δεν ήθελα να το ξαναπαίξω.
1: Υπάρχει παίκτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, τη συναντίληψη που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία, που να ήξερε πού θα σε βρει, πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
0: ήταν μπουλ. Ο Νίκος Νόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφι, ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ. Οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
1: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλό το παιδί.
0: Στην Ελλάδα ή γενικά.
1: Γενικά, δηλαδή, που να έχει.
0: Ο Σταμ.
1: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πει.
0: Ναι, ήταν. Ήταν τρομακτικό. Ήταν φόβητρο.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό, δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
0: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητική εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσα θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πάω στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα. Έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York. Της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, ο Ντόρτμουντ και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το κόρς και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρια City τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, είμαστε διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία γιατί θα ξεκίνηγε. Πέμπτη Παρασκευή θα πράγμα με τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
1: Τον ήξερες.
0: Τον ήξερα, ναι.
1: Είχατε βρεθεί που είχατε μιλήσει.
0: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί που περπατάγαμε στο δρόμο τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω, ξέρεις στην Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα με τον. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Τζακ Βαν Χέλντερ, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας. Και στην ουσία είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10.30. Γιάννη, Χένκ, Τενκάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός. Την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω να βρεθούμε. Λέω όταν θα γυρίσετε. Γιατί φαντάζομαι φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα. Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ. Ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι. Το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω πρέπει να γυρίσω. Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά, και να.

0: ξαναεπιστρέψω στο καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δύο ώρο τουλάχιστον. Και του λέω θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια.
1: Άντε,
0: πάμε.
1: Πηγαίνω
0: σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε και είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω το καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργαστούμε τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς. Δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ, ασχολείσαι με την προπονητική. Είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν θα το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, βέβαια.
0: 9 Δεκεμβρίου.
1: Α, και την
0: ημερομηνία. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και τη Αγία Άννη. Ο οποίο ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα. Η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε ποτέ.
1: Μαζί.
0: Φύγα μαζί, ναι, φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πάστε στην Ολλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική, αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη δύσκολο. Εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το. Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: Εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλιντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και μου λέει: Τι κάνεις και αυτά. Και του λέω: Τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω: Να έρθω. Αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει: Εννοείται. Και μου λέει: Πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις. Και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλιντ, μου λέει: Τι θα κάνεις, του λέω: Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο. αν όλα πάνε καλά. Του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα. Και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε το... να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει: υπάρχει μία θέση στη δεύτερη ομάδα σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή. Μου λέει: θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα, γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο, αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα, τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι και να μπω λίγο στο... και μετά ήρθε η οικογένεια και...
1: Του Κρόιφ το γνωρίζεις?
0: Ναι, ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Μιλάγε, τόσο όσο...
0: Ήταν, έβλεπε δηλαδή το.
1: Αυτό, βέβαια,
0: εντάξει, είναι αυτό, είναι η άβρα που έχει κάποιο, η άβρα. Γιατί ό,τι για να μπορεί σαν άνθρωπο να περνά και να είσαι κάποιο και να περνά απαρατήρητο. Γιατί αυτό είχε μια άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατε.
1: Ένιωθε. Ακολουθεί Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψει να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητή σε νέους, οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης Σιμεώνε να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, μιλήσει με το Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει.
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ? Γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 πέραγα στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Και η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά, τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω μπορώ να έρθω. Και θυμάμαι ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει στους παίκτες πριν το παιχνίδι και με παρουσίασε και εγώ ήμουν ήταν δηλαδή... πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος, παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο... Αλλά ήταν για αυτός ήταν κάτι
1: φυσιολογικό.
0: Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, ώστε τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση. Είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ.

0: να το να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν,
1: ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει, πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω, δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω, ήρθα για να μείνω. Και μου λέει, οκ, okay. Συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει, μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει, είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο.
1: Έβγαλα να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή είπα στον Brian, του λέω, πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικός στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Ναι, και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική.
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο Μακδέρμοντ. Έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο Μακδέρμοντ. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του Μακδέρμοντ, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Μπράιν ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινός ο προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, OK. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει, ψάχνω, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάληρο.
1: Στο Φάληρο.
0: Και κάνα μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει: έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει: τι σε ενδιαφέρει? Και του λέω: επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω: την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out τη εφετινή σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπις που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
1: Και αναλαμβάνει που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής.
0: Κυνικός, ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά. 2,5 χρόνια.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 που σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα τεχνημέλεια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλος, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου είχε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστέ. Ήταν τότε να δούμε τι.

0: Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλης που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτερη και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να είχε εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
1: Ναι,
0: υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, το από τη μίγα ξύγη. Έπρεπε να βγάλει από τη μίγα ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
1: Το budget του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή. Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω, πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ, που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων, οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι, τον Παναθηναϊκό, που πολλά χρόνια, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα,
1: ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του, και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κοουτσάρης ο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής, ναι, προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν οι Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 οι Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1 από το
0: γύρο. 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το πόδος θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές. Γιατί...

0: Όταν η ομάδα έχει βγει, νομίζω, δύο φορές πρώτη στα play-offs.
1: Στα play-off, ναι.
0: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
1: Μετά ήταν...
0: Δηλαδή, όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία.
1: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Και η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, είναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν μπορούσα, δεν είχα χρόνο και ήμουνα, ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν, θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω. Για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο γενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ. Το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει: αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Και μου πήρα.

0: πες το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα. Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν. Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί αυτή είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα Τζιγκένγκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί
0: γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα. Και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ. Γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες. Αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινα τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού. Οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαίνει, όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League. Το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια και η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν, νομίζω.
1: Ναι. Γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα το ξέρει. Όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνεις πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: οκ, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι, φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει, εννοώ.
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι, και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα πολύ εργαλείο, θέλω, για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θέμα δικό του να είναι υγιής και να το.
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι είσαι προπονητής του Πανετολικού. Αλλά βραδόμενος στις ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο. Ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσες την περσινή πορεία του?
0: Του Όφη. Ναι.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα προσέχω πως διατυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Εσύ έχεις. Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί εντάξει, όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύγοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το

0: πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέντε. Πήγε με τη τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φίλαθλοι του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη που Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται ναι. Σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασέρα ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει? Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεπε σαν ποδοσφαιριστή ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαίρο.
1: Αυτό που λέτε, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά τη νέα γενιά είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνοχήσει κιόλα.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι. Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρει τον αγώνα ή πα by the book με.
0: Ω, ρισκάρω, ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα ποδητήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίσθια και τους στείλεις να παίξουν?
0: Να το απολαύσουν.
1: Να το απολαύσουν.
0: Enjoy.
1: Το λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι. Είναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας πρωτού σε ευχαριστήσω, γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς. Είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον? Προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώψει καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν. Γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι είναι ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει. Είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νύφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι, πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας, που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας, παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγη μας στα καταστήματα Κόσμος Πορ. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.

0: η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερους σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε.
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
5: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
4: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της. Έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
5: Δεν λέμε ηλικίες.
4: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι με τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
6: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στην αναλυτική παρουσίαση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με παραδείγματα, δικαιούχους και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, προχώρησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ενημέρωση που έγινε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, δόθηκαν διευκρινήσεις για τη μείωση των τεκμηρίων και τους δικαιούχους, το αφορολόγητο των αγροτών, την ενίσχυση των συνταξιούχων και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων, τη λειτουργία αυτού του κουμπαρά για τη νέα γενιά, καθώς και τα κριτήρια και τη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος Σπίτι Μου 3. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εξειδίκευση των μέτρων.
1: Και αυτή η συμφωνία έχει 4 καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 4 προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική, μία απλή λογική, μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε, από μια Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Να σταθώ λίγο στο μέγεθος αυτής της απόφασης. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Δηλαδή, μόνο αυτό το μέτρο για εκείνη τη χρονιά, γιατί μετά έρχεται η προκαταβολή από τις επόμενες χρονιές, απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που παράγουν και επενδύουν. Παράλληλα, δίνουμε ισχυρότερο κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους. Επιταχύνουμε τις αποσβέσεις των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό από τα 10 στα 6 χρόνια. Και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί. Ξεκινάμε από την περιφέρεια, γιατί η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού και να δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το κόστος της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος, εδώ να πω, ξεκινά από τα 82 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και φτάνει τα 201 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Ταυτόχρονα, την αριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα, ώστε η στήριξη που παρέχει η πολιτεία να μην χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου. Ήταν ένα δίκαιο και λογικό αίτημα και ερχόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και από το 2027 καταργούμε τον ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, σήμερα θα ίσχυε από έως 1.500, και αυτός ο αριθμός πάει στους 2.200 κατοίκους για την Δυτική Μακεδονία. Το 2027 θα έχουμε το υψηλότερο επίσης πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενισχυμένο, με επιπλέον 1,05 δις ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό. Από το 2028 θα προσθέτουμε 1,45 δις κάθε χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη σύγκριση, διασφαλίζοντας ότι η επενδυτική δυναμική της χώρας θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την οικονομία και τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών έως τις επόμενες εκλογές, τα ελληνοτουρκικά, την αμυντική

Η θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.

0: αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, προσθέτοντας πως η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας παραμένει στόχος μη διαπραγματεύσιμος για τη χώρα.
1: Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως Πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε Πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Όσον αφορά στην οικονομία, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης σε συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες, τρίτεκνους, τονίζοντας πως στοχεύουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια.
2: Οι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα, τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους συνταξιούχους, τα 500 ευρώ, τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια.
1: Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε μεταξύ άλλων πως το rebranding πήγε τζάμπα.
2: Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα, είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα, αναφορές σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι τζάμπα πήγε το rebranding.
1: Για την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο δημόσιο, σημείωσε πως ο προϋπολογισμός δεν τα αντέχει.
2: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μία, θα έλεγα, οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 27 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ος μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει.
1: Για σύμπραξη μεταξύ των υπολείπων κομμάτων σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, απάντησε με τη φράση «καλή τύχη».
3: Έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
2: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή, μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ. Καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα, ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει.
1: Παράλληλα, σε ερώτηση που δέχθηκε για τις δασικές πυρκαγιές, απάντησε πως η πολιτική προστασία έπραξε τα δέοντα.
2: Είπε κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι. Έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

0: Έχουμε κάνει άλματα στην πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό προαίρετο πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος, η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα, πρωτίστως από ντρόουν, και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθήκων.
1: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα και στον απόϊχο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουμε για τα πολιτικά μηνύματα που επικοινώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βελίδιο και από την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου και μέσα από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Μάνο Παπάζογλου, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα στην Κρήτη μας, είστε καλά?
1: Πολύ καλά. Χαίρομαι έτσι που κάνουμε, εγκαινιάζουμε και τη νέα σεζόν, η οποία θα είναι προεκλογική. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το άλλο δεδομένο, και θέλω και την δική σας άποψη, είναι ότι μοιάζει το στίγμα που δίδεται από όλες τις πλευρές, και μια ξεκάθαρη γεύση πήραμε και το Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό, είναι ότι οδεύουμε προς ολοταχώς σε μια προεκλογική περίοδο σκληρού ροκ. Συμφωνείτε?
2: Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από την πόλωση. Γιατί είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να κινητοποιήσεις, να συσπυρώσεις εκλογικές δυνάμεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή υπολείπεται σε σχέση με το τμήμα του εκλογικού σώματος που ψήφισε τουλάχιστον το 2023. Άρα θέλω να πω ότι η τακτική της κυβέρνησης είναι προς αυτή την κατεύθυνση και τα μέτρα τα οποία πρότεινε έρχονται να θεραπεύσουν, αν θέλετε, τη σχέση αντιπροσώπευσης με ομάδες του εκλογικού σώματος, οι οποίες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Ξέρετε, αυτή είναι η δύναμη και του εκλογικού σώματος. Έτσι, εκφράζει τη δυσαρέσκεια, αναγκάζει την κυβέρνηση έτσι, να ανταποκριθεί σε αυτά, και ειδικά όταν έχουμε μία περίοδο προεκλογικής αναμέτρησης. Αντιστοίχως, τα κόμματα στην εβδομάδα αυτή θα αναμετρηθούν. Εμένα αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι τελικά αντιμετωπίζουμε, ξέρετε, τη σχέση αντιπροσώπευσης με όρους λογιστικούς. Δηλαδή, 400 ευρώ εδώ, εκεί, εδώ, ή ξέρω εγώ, μια ελάφρυνση προλογικού χαρακτήρα, είναι επιπλέον επίδομα κτλ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, γιατί είναι μετρήσιμα. Δεν είναι αφηρημένες ιδέες, ωραία λόγια κτλ. Είναι μετρήσιμα πραγματικά. Δεσμεύουν αυτούς οι οποίοι τα προτείνουν, αλλά από την άλλη, ξέρετε, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Γιατί το κράτος, η βιωσιμότητά του, η βιωσιμότητα της οικονομίας θα μετρηθούν σε τελική ανάλυση και μέσα από πολλές άλλες ιδέες, ένα καλό σχεδιασμό των πολιτικών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το 27 θα μας οδηγήσει στο 31. Δηλαδή, εκλέγουμε, εν πάση περιπτώσει, μια κυβέρνηση η οποία θα έχει τετραετή ορίζοντα. Αυτά τα μέτρα λοιπόν είναι χρήσιμα. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω στην πολιτική αντιπαράθεση.
1: Κύριε Παπάζογλου, και ο Πρωθυπουργός στο παρελθόν, η κυβέρνηση στο Μαξίμου, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υιοθετεί το πολιτικό δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Αλλά κάπως έτσι δεν το περιέγραψε το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός, με την έννοια ότι είπε ότι ο μοναδικός εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας είναι η συνέχεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο, μάλιστα μιλώντας για κυβέρνηση ιτημένων σε ένα σενάριο το οποίο, όταν το ανέλησε, κατέληξε με τη φράση «καλή τύχη».
2: Έχετε δίκιο, αλλά ο Πρωθυπουργός μιλάει από θέση πλεονεκτική. Έτσι, γιατί στην καλύτερη περίπτωση έχει διπλάσιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις έναντι του δεύτερου κόμματος, όποιο και αν θεωρήσουμε ότι είναι το δεύτερο κόμμα. Άρα θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα αυτές οι εκλογικές τάσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναστραφούν. Δεν είμαστε πια στο περιβάλλον του δικοματισμού, ξέρετε, δηλαδή τα δύο κυρίαρχα κόμματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, ανταγωνίζονται για την εξουσία. Άρα θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι έχει ένα μεγάλο προβάδισμα. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει όμως ο ίδιος είναι να φτάσει αυτό το προβάδισμα στα όρια, αν θέλετε, της αυτοδυναμίας. Τα όρια της αυτοδυναμίας μπορούν να ξεκινήσουν περίπου από το 36%. Υπάρχουν διάφορες συνθήκες, δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες και μπορεί να φτάσει.

0: όμως ίσως και υψηλότερα. Από την άλλη, η τακτική Μητσοτάκη φαίνεται ότι αναδεικνύει τον ιδανικό αντίπαλο. Έτσι, και ο ιδανικός αντίπαλος για την πλευρά Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία είναι προφανώς ο κ. Τσίπρας με το νέο κόμμα το οποίο έχει συστήσει. Γιατί αυτό, γιατί βλέπουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα συσπηρώσει καλύτερα τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, θέλετε να προβάλλει ξανά τον κίνδυνο ενός νέου ΣΥΡΙΖΑ μεταλλαγμένου, με μετονομασία, rebranding, όλα αυτά τα οποία έτσι ξέρουμε, αλλά στην ουσία θα είναι ο ίδιος. Αυτή είναι η τακτική Μητσοτάκη. Από την άλλη, δεν βλέπει κάποιον σύμμαχο. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος σύμμαχος από τα κόμματα τα οποία φαίνεται ότι θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές. Και αυτό να σας πω είναι και λίγο λυπηρό για το κομματικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να υπάρχουν διαφορετικές φωνές, μεγάλη έτσι, αντιπαράθεση, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά από την άλλη, δεν είναι δυνατόν να είμαστε και το μοναδικό κομματικό σύστημα, στο οποίο δεν υπάρχουν έστω δύο δυνάμεις οι οποίες με κάποιο τρόπο θα συμφωνήσουν και θα φτάσουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, εάν αυτό κριθεί από το εκλογικό σώμα.
1: Το σενάριο, το ενδεχόμενο της μη αυτοδυναμίας είναι ένα χαρτί που θα το δούμε να το ρίχνει μετεπιτάσιο στο τραπέζι η κυβέρνηση σε συνδυασμό και με το γεγονός της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, είναι σαφές. Και ξέρετε, θυμάστε ότι την Άνοιξη υπήρχαν κάποιες διαρροές ότι θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές ακόμα και το φθινόπωρο.
1: Σωστά.
0: Φαίνεται ότι η κυβέρνηση κατανόησε ότι δεν υπάρχει αντιστροφή έτσι, των τάσεων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε ο καλύτερος χρόνος διεξαγωγής των εκλογών θα ήταν όσο γίνεται πιο μακριά, και αυτό είναι την Άνοιξη. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει και μία προσήλωση τέλος πάντων στη θεσμικότητα, δηλαδή ότι ολοκληρώνει την θητεία. Και όπως ορθώς αναφέρεται, σε μια συγκυρία κατά την οποία εμείς θα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2027. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να έχουμε και μια σταθερή κυβέρνηση, θέλω να σας πω. Έτσι, δεν μπορεί να προεδρεύσει έτσι, όλων αυτών των συμβουλίων κτλ. Κάποιος ο οποίος είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση ή, εν πάση περιπτώσει, πρόσκαιρος πρωθυπουργός. Από την άλλη, όμως, θέλω να σας πω ότι στο εκλογικό σώμα θέλω να δω τι θα πρετανεύσει τελικά ως τακτική ψήφου. Τι σημαίνει τακτική ψήφος? Σημαίνει ότι εάν το εκλογικό σώμα σε μια πρώτη εκλογική αναμέτρηση θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά του ή θα προχωρήσει πιο γρήγορα στο να τελειώνουμε, να αναδείξουμε μια καλή κυβέρνηση, την οποία, μια σταθερή κυβέρνηση, συγγνώμη, την οποία μπορεί να μην την αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά είναι ένας όρος για να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη την περίοδο, η Άνοιξη πάντοτε, είναι μια περίοδος κατά την οποία σηματοδοτεί και ένα μεγάλο οικονομικό κύκλο. Έτσι, στην Κρήτη εμείς το ξέρουμε πολύ καλά, είναι η τουριστική σεζόν, είναι όλα αυτά. Αρκετός κόσμος μπορεί να θέλει μια σταθερότητα στη χώρα για λόγους σταθερότητας και της οικονομικής ζωής. Από την άλλη όμως, ποτέ δεν ξέρουμε τι θα μεσολαβήσει. Έτσι, είδατε ότι σε προηγούμενη περίοδο τα τέντη ήρθαν και προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη θριαλίδα, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά μια βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος. Έχουμε προφανώς τέτοια δραματικά γεγονότα να μην συμβούν, αλλά έχουμε πάρα πολλούς πολέμους, έχουμε ζητήματα γεωπολιτικής σημασίας, έχουμε τη νέα φάση έντασης με την Τουρκία και προφανώς μια ενδεχόμενη απροσδόκητη έτσι, ανατάραξη στη διεθνή οικονομία, η οποία μπορεί να φέρει προβλήματα και στο εσωτερικό επίπεδο. Άρα θέλω να πω ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τα κόμματα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ξυφουλκούν για ζητήματα αρκετά πεζά. Έχουν τη σημασία τους, αλλά είναι αρκετά πεζά. Γιατί θέλω να το επισημάνω αυτό? Γιατί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θα έρθει μέσα στο χειμώνα μπορεί να αλλάξει εντελώς την ατζέντα.
1: Και κάτι τελευταίο.
0: Σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα στη Γερμανία.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Του χρόνου θα έχουμε εκλογές προεδρικές στη Γαλλία. Άρα θέλω να πω ότι ο κόσμος μας αλλάζει.
1: Πώς, κάτι τελευταίο. Πώς σχολιάζετε τη μετοπική απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά?
0: Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο ότι μόλις πατήσει το κουμπί ο κ. Σαμαράς για την ίδρυση κόμματος, όπως φαίνεται έτσι ότι θα το κάνει, η τακτική αυτή θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ήδη νομίζω οι προειδοποιητικές βολές και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και από άλλα στελέχη είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα σας πω μπορεί να έχει θετικά, δηλαδή να

0: ισχυρώσει κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν θέλει διαιρέσεις, δεν θέλει να ξαναπεράσει αυτό το κόμμα, αυτά τα οποία έχει περάσει και την δεκαετία του 90. Από την άλλη, θέλω να δω ένα κόμμα Σαμαρά τελικά ποια είναι η δεξαμενή ψήφων. Θα είναι αυτοί οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν αυτονομηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν διαρρήξει τους δεσμούς τους, ή θα είναι ένα εκλογικό κοινό το οποίο ενδεχομένως συγκυριακά να ρίξει μία ψήφο διαμαρτυρίας. Θέλω να σας πω ότι προφανώς είναι δικαίωμα του κ. Σαμαρά έτσι να επιλέξει όλο αυτό. Εγώ το μόνο που θα διαφωνήσω είναι ότι τα εθνικά θέματα δεν πρέπει να εργαλοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι η συζήτηση η οποία αρμόζει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να διακρίνουμε ποιοι είναι πιο πατριώτες, ποιοι είναι μειοδότες, προδότες κτλ. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε κερδίσει ως πολιτικό σύστημα είναι ότι όλες οι παρατάξεις κατανοούν τον κίνδυνο, συνηγορούν στο τι πρέπει να κάνουμε και επιχειρησιακά, το κόστος των εξοπλισμών και διπλωματικά. Προφανώς η συζήτηση πρέπει να είναι ζωντανή, αλλά δεν θα πέσουμε και στην παγίδα της Τουρκίας, έτσι να διαιρεθούμε στο εσωτερικό μας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Υπάρχουν άλλα ζητήματα στα οποία προφανώς μπορεί να ασκηθεί κριτική.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπάζογλου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Με τη δυναμική του Αυγούστου έκανε πρεμιέρα ο Σεπτέμβριος στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Ηρακλείου. Επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση, παρά το γεγονός ότι το ρεκόρ στις αφίξεις στον Νίκος Καζαντζάκης δεν αποτυπώνεται πλήρως, τουλάχιστον στους τζίρους των αυτοκινητιστών. Την ίδια ώρα, οδηγοί ταξί και τουριστικών λεωφορείων εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και την καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων επισκεπτών στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ.
2: Αυξημένη είναι τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί και τουριστικών λεωφορείων να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση από και προς το αεροδρόμιο. Οι ίδιοι έκαναν μάλιστα και τον απολογισμό για τον μήνα Αύγουστο, τονίζοντας πως σε επίπεδο τζίρου κινήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.
3: Η τουριστική σεζόν πάει καλά. Η ποιότητα είναι
4: μέτρια,
3: μέτρια ποιότητα. Κόσμος πολλής, τα ξενοδοχεία τα μεγάλα όπως συνήθως τέτοιο. Τα υπόλοιπα μαγαζά είναι. Αυτά, τα προβλήματα πάρα πολλά, τα οποία δεν κάνουν τίποτα, παιδιά, δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να τα λύσουν.
4: Κενά στον κλάδο υπάρχουν όσον αφορά το προσωπικό?
3: Οδηγοί δεν υπάρχουν, οδηγοί ψάχνουν, δεν υπάρχουν, γιατί τώρα ο καθένας να πάει να βγάλει κάποιο δίπλωμα που θέλει ορισμένα λεφτά που δεν τα δίνει να τα βγάλει και δεν, η δουλειά έχει χαλάσει. Δεν υπάρχουν οδηγοί, οι οδηγοί πιο πολλοί έχουν φύγει η Ευρώπη, γιατί δουλεύουν ανθρωπινά και παίρνουν τα τριπλάσια λεπτά. Εμείς το πέραμα στη σεζόν δουλεύουμε 6 μήνες. Το χειμώνα το Ταμείο Ανεργίας 500-450 ευρώ. Δεν μπορεί να ζεις.
5: Η σεζόν ολοκληρώνεται τέλος του Οκτώβρη. Από ό,τι βλέπετε και εσείς εδώ από το ρεπορτάζ που έχετε κάνει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, σε εμάς μπορεί να έχουμε μειωμένη η κίνηση, αλλά ο κόσμος είναι πάρα πολύ.
4: Είναι πάρα πολύ. Είναι λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα.
5: Όχι, τα ίδια. Ο Σεπτέμβρης ήταν τα ίδια με πέρσι.
2: Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επιλέγοντας οικονομικότερες λύσεις για τη μετακίνησή τους και στους 4 νομούς της Κρήτης.
6: Δυσκολεύονται γιατί όλο ψάχνουν για καλύτερη τιμή και παζάρια, δυστυχώς. Εντάξει. Οι τιμές και σε εμάς είναι κάπως αυξημένες, αλλά τα καύσιμα και τα έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
4: Και όσον αφορά την τουριστική σεζόν, μέχρι πότε θα διαρκέσει, πιστεύετε?
6: Πιστεύω αν κρατήσει ο καιρός, όπως τα τελευταία χρόνια, παρατείνεται. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, πιστεύω.
2: Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και ιδιοκτήτες ταξί δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
5: Η ταλαιπωρία πάντως του κόσμου και εμάς τους ταξιτζίδες, αλλά και των ξένων στο ΒΟΑΚ είναι απερίγραπτες. Όταν σας λέω απερίγραπτες, έχουν γίνει το τελευταίο καιρό πάρα πολλά ατυχήματα.
3: Τα προβλήματα πάρα πολλά. Το 80% είναι άλυτα. Κάτι πισκοπιανά κουλουφάρια που παίρνουμε και μαγκώνουμε 40-45 λεπτά.
6: Μας ταλαιπώρησε πολύ ο ΒΟΑΚ φέτος, πάρα πολύ. Και από θέματα εξυπηρέτηση πελατών και από θέματα νεύρων. Δηλαδή, άμα θες να δουλέψεις και ο δρόμος είναι σε τέτοια κατάσταση, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς όλοι οι επαγγελματίες και γενικώς.
1: Ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα αφήνει η Κρήτη για το φετινό φθινόπωρο, καθώς οι κρατήσεις και οι υψηλές πληρότητες αναμένεται να διατηρήσουν τη

0: δυναμική στον τοπικό τουρισμό μέχρι και το φινάλε του Οκτώβρη. Μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο επτάμηνο με περισσότερες από 4 εκατομμύρια αφίξεις, οι χιλιάδες προγραμματισμένες πτήσεις εξωτερικού και οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες δίνουν μια νέα όθηση στη σεζόν. Μάλιστα, επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για ένα σημαντικό βήμα προς την επιμήκυνση της περίοδου και εμφανίζονται βέβαιοι ότι το τελικό ταμείο θα κλείσει με θετικό πρόσημο, τουλάχιστον αναφορικά με τις αφίξεις.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφίξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
2: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Από πλευρά σε διαμονή αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό. Ξέρετε, όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
2: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
0: Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των ΒΟΑΚ στην περιοχή της γέφυρας του Ξηροποτάμου, με την κυκλοφορία να διακόπτεται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα μέχρι και το προσεχές Σάββατο. Η διακοπή στον βασικό οδικό άξονα του Λασιθίου δημιουργεί νέα δεδομένα για οδηγούς, εργαζόμενους, κατοίκους και επισκέπτες, καθώς οι μετακινήσεις πλέον πραγματοποιούνται μέσω εναλλακτικών διαδρομών από την Παλαιά Εθνική. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Δήμαρχε, καλησπέρα, ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα κύριε Μεταξά, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουν βάση τα παράπονα που εκφράστηκαν σε πολύ υψηλούς τόνους από φορείς και παράγοντες, όχι μόνο της Σιτίας και του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας, με το δεδομένο ότι και ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας αιχμής για την τουριστική σεζόν και επί της ουσίας διακόπτεται η ομαλή ροή στον κεντρικό οδικό άξονα προς τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης.
3: Κύριε Μεταξά, στην καλύτερη των περιπτώσεων τώρα...

0: μιλάμε από τη Σιτία για να φτάσει στο Ηράκλειο, κανείς θέλει τουλάχιστον 2,5 ώρες. 2,5 ώρες σε ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε ότι για μας τους ίδιους, οι οποίοι γνωρίζομαι απ' έξω σχεδόν τον δρόμο, δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Φανταστείτε για ένα επισκέπτη, ο οποίος συνοικιάζει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα και είναι υποχρεωμένος να φτάσει από το Ηράκλειο στη Σιτία. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι οι επιπτώσεις και οι εντυπώσεις του δημιουργούν ένα αντίκτυπο, ο οποίος, αν μη τι άλλο, στη δεδομένη περίπτωση και τώρα που μιλάμε, φαίνεται σαν οικονομικό αποτέλεσμα ήδη στην επισκεψιμότητα στην περιοχή της Σιτίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το έχουμε εμείς στη Σιτία. Διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας που θα πάει σε ένα γραφείο ενοικιάζοντας αυτοκίνητο να ζητήσει ένα αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που θα λάβει σαν ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα δύσκολο οδικό δίκτυο, υπάρχει μια επισφάλεια το να φτάσει στη Σιτία, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η επισκεψιμότητα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι από επίσημα στοιχεία, σας το λέω, που από ό,τι έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα στην επισκεψιμότητα στο Παράγι του Ρίχτη, στην επισκεψιμότητα στο Βάι, στην επισκεψιμότητα στο Μοναστήρι του Πλού, δεδομένα τα οποία, αν μη τι άλλο, δείχνουν ένα ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 30% πτώση στην περιοχή της επισκεψιμότητας στην περιοχή της Σιτίας.
1: Δήμαρχε, ειδικά για αυτήν την εβδομάδα θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα έργο, πολλό δε μάλλον ένα οδικό έργο, στον ΒΟΑΚ, στην Εθνική Οδό, φέρνει εκ των πραγμάτων και ταλαιπωρία. Και ακόμη δεν έχουμε πει τίποτα, θα δούμε εγώ, με το δεδομένο ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσει και μεγάλη σύμβαση παραχώρησης. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, την πρόταση αυτή θα πρέπει να τη ρωτήσετε τους αναδόχους ή αυτούς που ανέθεσαν το έργο. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να πούμε αν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποιες επιπτώσεις, οι οποίες είναι δεδομένες. Φαίνεται ότι ενώ οι αρχικές προβλέψεις ήταν πολύ αισιόδοξες, αλλά τελικά δεν αποδεικνύονται το αποτελέσματος. Είχαμε πει ότι θα δοθούν στην κυκλοφορία 10 χιλιόμετρα, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα ακόμη δεν έχει δοθεί τίποτα στην κυκλοφορία. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται, τον ανθρώπο συνεχίζεται και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, κύριε Μεταξά, για μας τη Σιτία είναι επιπλέον ένα μεγάλο πρόβλημα από τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν έχουμε τη διαβεβαίωση ότι ο ΒΟΚ θα φτάσει στη Σιτία. Ενώ έχει περάσει ένα χρόνο τώρα από τότε
1: που ανατέθηκαν οι περιβόητες μελέτες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, και επειδή γνωρίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεστε, έτσι?
0: Ναι, βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Υπάρχει κάτι νεότερο, μεγαλύτερο θέμα αναπτυξιακό για την δική σας περιοχή, να επεκταθεί ο ΒΟΑΚ μέχρι και τη Σιτία?
0: Μα κοιτάξτε, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι εάν ο ΒΟΑΚ δεν φτάσει στη Σιτία, θα είναι η ταφόπλακα για την περιοχή. Το έχουμε πει ότι δεν θα έχει λόγο ύπαρξης ούτε το αεροδρόμιο, ούτε το λιμάνι, ούτε ο ίδιος ο τόπος. Φανταστείτε δηλαδή μια Κρήτη με ένα σύγχρονο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο θα έχει δυνατότητα να υποδέχεται 25 εκατομμύρια τουρίστες, με μια Κρήτη η οποία θα έχει αλλάξει τα επόμενα χρόνια με ένα βόρειο δικό άξονα σύγχρονο, ασφαλή από το ένα άκρο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Φανταστείτε να μείνει το κομμάτι το ανατολικό εκτός. Θα είναι η απόλυτη καταστροφή για την περιοχή δικιά μας, δεν το συζητούμε καθόλου. Γι' αυτό και έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχουμε συμπαραστάτη τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Αρναουτάκη, και θεωρώ ότι πρέπει όλοι σε αυτή την κατεύθυνση να δώσουμε ό,τι μπορούμε, ώστε ο ΒΟΑΚ πραγματικά να φτάσει μέχρι τη Σιτία. Είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε, είναι εκ των όνων κάνευια μας. Είναι κάτι το οποίο είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, ειλικρινά το λέω. Κάθε φορά που αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο θέμα, θεωρώ ότι πρέπει να το λέμε μετεπιτάσιος, μήπως καταλάβουν ότι πραγματικά είναι το Α και το Μ για την περιοχή. Και παρόλα αυτά, όπως σας είπα προηγουμένως, παρά το ότι έχουν ανατωθεί οι μελέτες, οι περιβόητες μελέτες, εν τούτης, εδώ και ένα χρόνο δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης κατά πόσον, σε τι στάδιο βρίσκονται και κατά πόσον έχουν υλοποιηθεί κατά κάποιο μέρος. Ούτως ώστε να ξέρουμε κι εμείς πού βαδίζουμε και πότε θα βρεθεί επιτέλους η χρηματοδότηση η οποία είναι απαιτείται, ούτως ώστε ο δρόμος να ολοκληρωθεί και μέχρι τη Σιτία, ο βόρειος οδικός άξονας.
1: Δήμαρχε, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Εγώ
1: ευχαριστώ. Γυρίζουμε σελίδα σε γρίφο για δυνατούς λίτες. Εξελίσσεται η έναρξη της σχολικής χρονιάς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ηρακλείου με τα λειτουργικά κενά στα σχολεία.

0: του νομού μόνο να αγγίζουν τα 500 λίγες μόλις ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Ο Σύλλογος των Δασκάλων, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, σκρούει τον κώδωνα του κινδύνου για συνθήκες υπολειτουργίας σχολικών μονάδων, ζητώντας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την πλήρη κάλυψη των κενών από την πρώτη φάση διορισμών των αναπληρωτών.
1: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
2: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στον νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
0: Σε ρυθμούς επιστροφής στα θρανία κινείται η αγορά με τους γονείς και τους μαθητές να ξεκινούν την έρευνα για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το συνολικό κόστος για τον βασικό εξοπλισμό αναμαθητή αναμένεται να κυμανθεί εφέτος από 90 έως 140 ευρώ, με τις τιμές να συγκρατώνται στα περισσινά επίπεδα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά είδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
4: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα κύρια πλάτες και τρόλια, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου ξεκινάνε, αν είναι πλάτης, από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόγια από 40 έως 60 ευρώ.

0: ευρώ.
1: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
0: Αφού είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
1: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίση αυτή, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετή κωδική, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθάει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
2: Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το 2026 για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς παρά το ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, τα έσοδα γενικότερα και ειδικότερα στο τοπικό λιανεμπόριο καταγράφουν αρνητικό πρόσημο. Παρά την κοσμοσυρωή στους εμπορικούς δρόμους σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου κάνουν λόγο για βουτιά στον τζίρο των καταστημάτων τους, που αγγίζει ακόμη και το 40%, καθώς οι επισκέπτες στρέφονται πλέον σε πιο οικονομικές επιλογές. Ένεση σημαντικής ρευστότητας αποτέλεσε ο Αύγουστος, ενώ η ισχυρή δυναμική καταγράφεται και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
1: Μπορεί η Κρήτη να καταγράφει ρεκόρ αφίξεων, ωστόσο η εικόνα στα τουριστικά καταστήματα του Ηρακλείου είναι διαφορετική. Η κίνηση μπορεί να είναι αυξημένη, όμως οι τουρίστες φαίνεται πως βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με μεγαλύτερη δυσκολία. Οι αγορές τους είναι πιο περιορισμένες, ενώ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δείχνουν να προτιμούν οικονομικότερες επιλογές.
3: Κόσμος υπάρχει. Ποιότητα κόσμου δεν υπάρχει. Υπάρχει κόσμος, όχι όπως πέρυσι, αλλά εξοδεύουν λιγότερα από πέρυσι και από πρόπερσι. Συνήθως γυρεύουν οικονομικά πράγματα έως πολύ οικονομικά. Δηλαδή σχετικά με πέρυσι υπάρχει μία πτώση η οποία ανάλογα το μαγαζί είναι το ποσοστό διαφορετικό, ανάλογα το τι πουλάει ο καθένας. Όσο ακριβένει ο κωδικός, το ενδιαφέρον πέφτει. Ενδιαφέρονται συνήθως για πάρα πολύ φθηνά πράγματα. Παίρνουν τέτοια, ναι, ναι. Συνήθως παίρνουν τέτοια. Θα πάρουν μαγνήτες, θα πάρουν κάποια κούπα, θα πάρουν τέτοια πράγματα. Τα οικονομικά.
4: Δεν ψωνίζουν, έχει κόσμο, ρωτάνε και αν ψωνίσουν παίρνουν πολύ μικρά αντικείμενα χαμηλής αξίας. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχει παίξει σοβαρό ρόλο ο πόλεμος που έχει γίνει και συνεχίζεται ο πόλεμος.
1: Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στους τζίρους των καταστημάτων, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μειώσεις που φτάνουν ακόμη και το 30 με 40%. Καλύτερος μήνας φαίνεται πως ήταν ο Αύγουστος, όταν η τουριστική κίνηση κορυφώθηκε και μαζί της αυξήθηκε και η αγοραστική δραστηριότητα.
5: Είναι γύρω στα 30 με 40% οι τζίροι κάτω.
6: Μιλάμε για μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι.
5: Πέρυσι, τελευταία χρόνια, ναι. Ναι, τα τελευταία χρόνια είναι η τζίρη κάτω, γιατί λόγω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η φτωχή κουραζιέρα. Είναι το 400-500 ευρώ μία εβδομάδα ολοκληρωμένα.
4: Πιστεύω ότι ο Αύγουστος ήταν κάπως καλύτερος. Είναι η μοναδική χρονιά που βλέπω ότι έχει πέσει 50% κάτω η δουλειά.
3: Σαφώς η μείωση είναι 20-30% είναι σίγουρα. Μπορεί και παραπάνω. Θα το δούμε.
1: Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι επισκέπτες την ίδια καταναλωτική συμπεριφορά. Πολωνοί και Γάλλοι φαίνεται να ξεχωρίζουν, καθώς επιλέγουν πιο ποιοτικά προϊόντα και πραγματοποιούν αγορές μεγαλύτερης αξίας, αφήνοντας περισσότερα χρήματα στα καταστήματα του Ηρακλείου.
6: Κατά μέσο όρο, τι αφήνει ο κάθε τουρίστας στο μαγαζί?
5: Ο κάθε τουρίστας, το μάξιμο του είναι 4-5 ευρώ, 6 ευρώ, δεν είναι όπως παλιά. Μόνο η καλή ποιότητα του τουρισμού είναι αυτή τη στιγμή μόνο οι Πολωνοί, οι οποίοι άνθρωποι είναι λίγο πιο πολύ της κουλτούρας, διαβασμένοι, τους αρέσει η ελληνική ιστορία. Για μένα οι Πολωνοί και οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που σπάνε τα ρεκόρ μόνο στην ποιότητα και αφήνουν λίγο παραπάνω χρήματα.
2: Αντιμέτωποι με έναν άνευ προηγουμένου Γολγοθά βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Η λήξη της κτηματογράφησης άφησε πίσω τις σοβαρά σφάλματα, αλλά και πάνω από το 35% σε καθεστώς αγνώστου ιδιοκτήτη ή δασικών περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό κτηματολόγιο επιστρατεύει από τις 18 του Σεπτέμβρη μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, ένα ψηφιακό εργαλείο με το οποίο επιχειρεί να δώσει διέξοδο στο αλαλούμ των εσφαλμένων αποτυπώσεων.
7: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
8: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
7: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις, τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
8: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Ένα σημαντικό βήμα για την παγκόσμια ανάδειξη της ελληνικής επιστήμης σημειώθηκε στην Κρήτη με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και κορυφαίας γερμανικής εταιρείας. Η συμφωνία, η οποία υπεγράφει στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Κουβαντικής Τεχνολογίας στο Ηράκλειο, προβλέπει την εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου επίγειου σταθμού μικροδορυφόρων στις υποδομές του ΙΤΑ.
7: Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την καθιέρωση συστήματος έρευνας και καταγραφής του διαστήματος αλλά και προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε το ΙΤΕ σε συνεργασία με

0: Γερμανική εταιρεία. Η τελετή έγινε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ το πρωί της Πέμπτης. Όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι, πρόκειται για τη συνέχεια μιας εδραιωμένης συνεργασίας τα τελευταία χρόνια. Μια συνεργασία η οποία αφορά το έργο Space Crete, το οποίο κατετάγει πρώτο στην Ελλάδα και δεύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα στο ΙΤΕ που υπογράψαμε αυτό το σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και στην OHB, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαστημικής της Ευρώπης. Αυτό το σύμφωνο συνεργασίας μας αναπτύσσει νέες δυνατότητες στα πλαίσια ενός πολύ μεγάλου προγράμματος του Space Crete, το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 30 εκατομμύρια και μας βοηθάει στο να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες σε θέματα αεροδιαστημικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Κρήτη. Και πραγματικά, χάρη σε αυτή τη συνεργασία, οι ερευνητικές ομάδες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με την OHB, θα μπορέσουν να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών και της Ευρώπης και της Ελλάδας ακόμη καλύτερη και θα αναπτύξουν επίσης πολύ σημαντικό τρόπο την οικονομία του νησιού μας.
2: Καταφέραμε μαζί να πετάξουμε τον πρώτο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης σε δορυφόρο της ΣΥΖΑ το 2021. Από τότε συνεχίζουμε να είμαστε πάντα σε αρκετά προγράμματα και όλο αυτό το όραμα που είχαμε στο να κάνουμε την Κρήτη ένα Space Island και να μπορεί εδώ πέρα να γίνει ένα ουσιαστικό κέντρο όχι μόνο έρευνας αλλά και παραγωγής διαστημικών συστημάτων υλοποιήθηκε με την υπογραφή και όλα σε αυτού του μεγάλου έργου που είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε έτσι να χτίσουμε αυτό το κέντρο καινοτομία στην Ελλάδα για την ανάπτυξη διαστημικών συστημάτων.
0: Το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας και του Προέδρου του ΙΤΕ, δίνει έμφαση στις διαστημικές επικοινωνίες και την παρατήρηση της γης, ενώ αναμένεται να διαμορφώσει για πρώτη φορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη ένα πλήρως ολοκληρωμένο διαστημικό οικοσύστημα.
2: Με αυτό το μνημόνιο χτίζουμε μία πιο ισχυρή γέφυρα μεταξύ ερευνητικού ιδρύματος και βιομηχανίας για την παραγωγή διαστημικών συστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες τόσο εθνικές για τα εθνικά προγράμματα δορυφόρων και δορυφορικών αποστολών και ευρωπαϊκών επίσης.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδονησία μετά τη σφοδρή έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ, η οποία προκάλεσε ένα τεράστιο σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας και οδήγησε στο κλείσιμο 8 αεροδρομίων της χώρας. Η κατάσταση εξελίσσεται σε συγκοινωνιακό χάος, αφού οι καθυλωμένες πτήσεις ξεπερνούν πλέον τις 700, αφήνοντας εγκλωβισμένους χιλιάδες επιβάτες.
1: Οι αρχές της Ινδονησίας ανέστειλαν τη λειτουργία 6 αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και του Διεθνούς Αεροδρομίου της Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, εκτός από το αεροδρόμιο Σουκάτο Χάντα της πρωτεύουσας και άλλα τρία που βρίσκονται επίσης στην πρωτεύουσα, τα διεθνή αεροδρόμια της Μπατούν και της Ρατίν, που βρίσκονται κοντά στην Μπατάρ Καμπούκ στη Σουμάτρα, έχουν κλείσει. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σουκάρτο Χάντα της Τζακάρτα της Ινδονησίας ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων στις 9.30 το πρωί της Κυριακής. Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση κατά 4 ώρες του μέτρου που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα και είχε επηρεάσει 33 πτήσεις.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ΟΦΗ πανηγύρισε μια σημαντική εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Κηφισιάς στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη Super League, βγάζοντας άμεση αντίδραση μετά την ήττα από τον Άρη. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις και τα 2 γκολ που έκριναν την αναμέτρηση.
2: Πάσα για το κόντρο. Αλλά πίσω για τον Ραμίρες, ο οποίος έκανε το λάθος ευκαιρία με τον κόντρο για τον ΟΦΗ. Ένα center for που είναι πάντα μέσα στις φάσεις. Ρουκουνάκης. Πάσα για τον Πόμπο. Σου του Πόμπο.

0: Κόμπο, η μπάλα θα περάσει στο δοκάρι.
1: Είτε από πόσο μεγάλη απόσταση, περίπου 7-8 μέτρα μακριά από τη γραμμή της περιοχής, το σου του Κόμπο.
0: Ντίκμαν, μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Αθανασίου. Τος περιμένει τον Μπουχαλάκη, το γύρισμα του Μπουχαλάκη, μπάλα έφυγε, μία επαφή και στα δίχτυα, τον κινητήριο μοχλό της ομάδας του Όφη στη μεσαία γραμμή, τον Ανδρούτσο, ποιος δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί πολύ. Το μυαλό του λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα, η δεμπάλα και εστία σχεδόν ταυτόχρονα και απλώς ακούμπησε την μπάλα με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να τη στείλει μακριά από τον Ραμίρες. Πάσα του νους για τον κόντρο, προσπάθησαν να συνεργαστούν οι δυο τους. Βγαίνει από την περιοχή ο Ραμίρες, κάνει φάουλ πάνω στον νους και θα δει και την κίτρινη κάρτα. Έπαιξε πολύ μακριά από την εστία. Ο Ραμίρες λέει ότι δεν τον ακούμπησε καν. Αυτό καταλαβαίνω. Εδώ ξανά. Μπουχαλάκη στην μπάλα θα εκτελέσει. Θα περάσει από το τείχος, το δοκάρι και μέσα. Στο 32 ο Όφη κάνει το 2-0 με μια αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη, ποιος ζήγησε την μπάλα. Την έστειλε να περάσει πάνω από το τείχος. Έμεινε να κοιτάζει την πορεία της μπάλας ο Ραμίρες. Αυτή πήγε στο δοκάρι και στα δίχτυα. Νικολάου ήταν σωστά τοποθετημένος και ο Όφη βγαίνει στην αντεπίδες. Δεν υπάρχει offside. Το κόντρο φεύγει πίσω από τη μεσαία γραμμή. Δεν τόσο γρήγορος για να φύγει στον κενό χώρο. Ψάχνει συνεργασίες. Έρχεται ο Φούντας για να τον βοηθήσει. Και ο Νους πατάει την περιοχή. Αυτόν βρίσκει ο Φούντας. Προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα ο Νους για να γυρίσει και να εκτελέσει με το δεξί. Γλίστρισε στο χόρτο. Ζέρτσον Σόουζα σε μία από τις τελευταίες προσπάθειές του στο μάτς. Πόμπο. Φορτώνησε μέσα στην περιοχή. Αμπάντα το γύρισμα. Ο Πόμπο η εκτέλεση στο δοκάρι μπάλα. Δεύτερο δοκάρι για τον Ισπανό μετά από αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Αυτή τη φορά εκτός από το δικό του πόδι. Μπάλα βρήκε και στα χέρια του Χριστογιώργου, ο οποίος έπεσε στη γωνία του. Νικολάου, υπάρχει αντικανονικό μαρκάρισμα. Ζητάει φάουλ ο Νικολάου για τράβηγμα φανέλας. Παίζεται το παιχνίδι. Το γύρισμα. Προσπαθεί ο Πόμπο για ακόμα μια φορά. Και πάλι δεν θα καταφέρει να βρει στόχο. Και έντονες διαμαρτυρίες από τους παίχτες του Όφη τώρα για φάουλ νωρίτερα στην εξέλιξη της φάσης πάνω στον Νικολάου. Εδώ. Αυτό είναι το φάουλ που ζήτησε. Τράβηξε από τη φανέλα ο Θοδωρίδης τον Νικολάου. Και στην εξέλιξη της φάσης ο Εμπουλά το γύρισμα. Δύο φορές προσπάθησε ο Πόμπο. Δύο κόντρες.
2: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης

0: Δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρώει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις.

0: η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κρήτη, να έρθει κάποιος στα Χανιά και να μην έρθει εδώ στον ευλογημένο τόπο, στα Φαλάσσαρα. Να είμαστε στο λιμανάκι, βλέπετε πίσω και το μικρό φάρο. Τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ τώρα? Φυσικά μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του, το μπάνιο του έχει μια τεράστια παραλία, υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει οτιδήποτε θέλει κανείς και η σεζόν κρατάει μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε να περπατήσουμε, πάμε να φάμε κάτι, γιατί όπου πάμε τρώμε και τα καλύτερα, και να σας δείξουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να δείτε. Λίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουν, γιατί πιο πολλοί έρχονται εδώ για το άραγμα και για τα μπιτσόμπαρα και για το φαγητό, ότι εκεί ακριβώς που σας δείχνω υπάρχουν τα αρχαία Φαλάσσαρνα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να πας, γιατί είναι χωματόδρομος με το αυτοκίνητο, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί έχει φυσικό κάλος, υπάρχουν παραλίες μέσα πολύ ψαγμένες και αξίζει τον κόπο να σπάσεις, ρε παιδί μου, ένα μισά ώρα και να πας να τα δεις. Συν την ιστορία.

Καπετάν Νικόλας, η κυρία Κατερίνα μέσα ετοιμάζει κακαβιά τώρα, γιατί η κακαβιά πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι εδώ από το 1900, αν δεν κάνω λάθος, από το 1987 δίπλα ακριβώς στο κύμα, με δικά τους ψάρια, έχουν δικό τους καΐκι, ακριβώς εδώ στο λιμανάκι, και περιμένω όλα τα γαλούδια τώρα από σαλάτα, κακαβιά που την ετοιμάζει όπως σας είπα, και δεν ξέρω τι άλλο, εκπλήξεις. Είπαμε, θα ερχόμαστε και θα τρώμε και θα σας δείξουμε τα καλύτερα, τα top, πάντα ψαγμένοι.

0: Ήρθε και η κακαβιά.
1: Περιμέναμε κανένα 20 λεπτό, άντε μισή ώρα, για να φάμε αυτό εδώ το αριστούργημα. Την αυθεντική κακαβιά, ψαρούκλες δίπλα. Να σου βάλω άλλη μια, η κυρία Κατερίνα την ετοίμασε. Βάλτσα μου. Τι την τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όπου θες. Θα δοκιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Ότι η κακαβιά εδώ δεν γίνεται με ψηλό, ψεύτο ψάρια, γίνεται με ψάρια αλφα. Εξάλλου φαίνεται και στο πιάτο, δεν την κάναμε μόνο για μας. Και πιο μεγάλα. Που λέγει η κυρία Κατερίνα από πίσω. Και είναι άντε γεια και στο λεμόνι και... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν βάζεις πολύ πατάτα. Είναι σούπα, δεν είναι χυλός. Ενώ εδώ έχεις την πατατούλα και άμα θες τη βάζεις εδώ και την τρως, ας πούμε. Σαλάτα του μαγαζιού, σαλάτα Καπετάν Νικόλας, που έχει μέσα χταπόδι, γαύρο μαρινάτο, πρασινάδες, λουσμένη με ωραίο dressing. Γαύρος μαρινάτος, μπαμπάτσικη μερίδα, όχι φθηνό μερίδα. Όχι μετρημένα, 8 με 10 γαβράκια. Τα κουδάρα με φάβα. Γαρίδες σε γανάκι. Καθαρισμένες, παραδοσιακά φτιαγμένες. Θέλει ψωμί τώρα εδώ και βούτα. Θέλει ψωμί, τέρμα. Έχει φρέσκια ντομάτα. Μελανούρια και σαργίψα, ροτιγανιά λέγεται αυτή εδώ. Δεν περιμένετε να πάρετε καμιά τηγανιά όπως η τηγανιά από το χοιρινό. Τα ψάρια τα διάφορα στο τηγάνι, τα λέμε ψαροτηγανιά, ψαχανιά. Σαν ορός κατεβαίνει. Φάρμακο λέμε. Αυτή πίνεται κιόλας, στην κούπα. Για στα χέρια σου. Τρως μία και πας για βόλτα.

εδώ μέσα στην Αμμουδιά. Φεύγω, μπόλικο νερό, γιατί δεν το χρειαστώ. Δεν σας λέω πού θα πάω πάλι. Εδώ θα μπορούσα να καθίσω όλη την ημέρα να συμβολογάω, να ξεκινάω από σούπα και να τελειώνω με καπούδια κτλ. Έφυγα. Είμαστε στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα, Ατσιπόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, Φάρμα Αντωνάκη που αγαπάμε να μαγειρεύουμε με όλα τα προϊόντα. Ήρθαμε όμως εδώ για τα λουκάνικα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς ακριβώς ξεκινάνε και πώς παρασκευάζονται. Είστε έτοιμοι. Μέσα. Η ποιοτική διαδικασία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών ξεκινά με την επιλογή άριστης ποιότητας κρέατων. Στη συνέχεια προετοιμάζονται τα μείγματα μπαχαρικών.

εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος με φρέσκο πράσο. Λουκάνικα πρασάτα για να κάνουμε την απόλυτη τηγανιά. Φτιάξτε την χειμώνα, φτιάξτε την καλοκαίρι. Πιπεριές, κρασάκι, εύκολη, το μαντεμένιο τηγάνι θα κάψει και πάμε. Το κρεμμύδι. Όχι ψιλοκομμένο, έτσι όπως το κόβω. Σκόρδο δεν βάζω, δεν χρειάζεται. Στην άκρη μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά. Αφαιρούμε σπόρια και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ίδιο και το λουκάνικο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο είναι καπνιστό, άρα είναι σαν αλαντικό. Δεν θέλει ψήσιμο επιπλέον, ίσα ίσα ζέσταμα. Πάμε με ελαιόλαδο. Αφήνουμε να κάψει και ρίχνουμε τα λαχανικά. Τώρα θα προσθέσουμε καπνιστό αλάτι μεσολογικό.

και θα το δώσουμε χρώμα. Και είπαμε, θα σβήσουμε με γρασί. Ρίγανη και γραβιέρα με μπούκοβο. Τυρί με μπούκοβο. Σβήνουμε με κρασί. Λεμόνι. Κόβουμε και ζαράκια γραβιέρα μπούκοβο. Στο τελείωμα, λίγη ρίγανη και μαϊντανό. Μόλις το κατεβάσουμε τη φωτιά του, Ρίγανη από τους φίλους μας εκεί, Κρέτα Βοτάνικα, στη Σιτία. Και θα το ξαναπώ, να μπαίνετε στο e-shop και να παραγγέλνετε. Ανακάτεμα ελαφρύ, λίγο μαϊντανό για βασικάδα και τελειώνω.

παραλία Κισάμου, Μπρίζ. 24 ώρου θα έλεγε κανείς βάσεως, all day. Θα το πω εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις να φας και να πιεις τα πάντα. Από κοκτέιλ, διάφορα brands, Roof Garden πάνω, με επιλεγμένα κρασιά, ετικέτες και καλό φαγητό βραδινό. Και κάτω, όπως σας είπα, κάθε ώρα έχει κάτι να διαλέξεις και να φας. Πάμε.

είμαι σχετικά πρωί τώρα. Θέλω καφεδάκι. Εδώ θα μείνω όλη τη μέρα. Νεύω και πάνω μετά. Μετά θα πιω ένα κοκτέιλάκι έτσι λίγο πιο soft. Δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσει ο Αντώνης. Και θα πάω και πάνω.

Είμαστε πάνω στο roof garden, να το πω έτσι, του Breeze. Βασιλικό πρωινό για δύο. Για 12 είναι αυτό. Αν δείτε τι έχει. Χωριάτικο λουκάνικο, 4 αυγά, bacon. Έχουμε εδώ πραλίνες, μέλια, περασμένο από αγνό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο το ψωμί, mini pancakes, γρανόλα, γιαούρτι με φρούτα, χυμούς, γάλα, τι άλλο θέλετε. Δεν θέλετε τίποτα για πρωί. Και μετά θα έρθείτε όπως θα έρθω εγώ, που θα φάω αυτά, θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω για να φάω και απογευματινό βραδινό. Brunch νούμερο 2, συνεχίζουμε. Υπάρχει μέχρι και κριτικό πρωινό, παραδοσιακό και λίγο πειραγμένο με έτσι twist. Toast avocado, cream cheese μυρωδικών με άνηθο μέσα, έτσι να είναι δροσερό. Avocado κρέμα, μαρμελάδα ντομάτας και αυγά μάτια, σαλατούλα δίπλα. Πάμε. Δεύτερο, αυγουλάκια, avocado, cream cheese επίσης και με σολομό. Και πάμε στα Japanese souffle pancakes, με λιωμένη πραλίνα, φράουλα και τριμμένο.

μήλα ζαγορίν, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνετε, τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα τρίβουμε στο χοντρό μέρος τρίφτη. Την κανέλα μας, αν έχουν πολλά υγρά, φροντίζουμε να τα αφαιρέσουμε. Και έρχεται σειρά από λευκορίτικο κριτικό θυμαρίσιο μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη ή στο ψυγείο. Αν τα ψωμιά του τόστ έχουν ψύχα, τα αφαιρούμε με ένα καλό μαχαίρι, όπως εγώ εδώ, πάντα τη Σοπινέλ, και παίρνουμε ένα μικρό πλάστη ή ό,τι μας βολεύει και ανοίγουμε τα ψωμιά σαν φύλλο. Προσπαθούμε να βάλουμε γέμιση χωρίς υγρασία. Ρολάρουμε. Ασπαλίζουμε με βούτυρο ή με ελαιόλαδο και τα βάζουμε στο air fry στους 180 βαθμούς για περίπου 5 λεπτά. Συνδυακό ελαιόλαδο σαβιδάκης, πινελάκι, έξτρα κανέλα, έξτρα μέλι και κάντε άφθονα. Και φυσικά δώστε το στα παιδιά σας, πιείτε ένα τσάι, απολαύστε ένα καφέ. Μιλοπιτάκια στο τρίλεπτο. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

Λέγεται ολονύχτια βρώμη. Ιδανικά πρέπει να την αφήσετε στο ψυγείο όλο το βράδυ. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την και επιπλέον δώστε τη στα παιδιά σας. Είναι ό,τι καλύτερο και πιο θρεπτικό. Και έχει και άρωμα από cinnamon rolls. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Δηλόφου Φαρσάλων. Βιολογικές νυφάδες βρώμης ολικής. Δείτε εδώ λιναρόσπορο, κοπανισμένο. Επίσης Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το βλέπετε εξάλλου. Πρωτεϊνούχο φυτικό γιαούρτι, εγώ διάλεξα με γεύση βανίλια. Πάμε και με Λάρα, Κρητική, Σιτιακή.

καρυδάκια, τα θερματίζουμε το χέρι. Μπορούμε να κάνουμε και icing, αλλά θα σας κάνω άλλη φορά, άλλη ολονυχτία βρώμη. Θα σας δείξω τι είναι το icing. Κανέλα και μοσχοκάριδο μαζί. Αραιώνουμε με λίγο γάλα φυτικό, πρωτεϊνούχο. Και αυτό έχει γεύση βανιλιά. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Αυτό τώρα ιδανικά πρέπει να μπει σε μπολ και να μείνει όλο το βράδυ για να φουσκώσει αυτό ο χυλός που βλέπετε. Ποιος δεν έχει στο τραπέζι του τα υπέροχα μήλα Ζαγορίν, που φυσικά μας έρχονται από το Πήλιο και από τη Ζαγορά. Θα τα κόψω και θα τα βάλω μέσα σε ένα πιατάκι με λεμονάκι να μην μαυρίσουν.

Μετά από 5 λεπτά και αφού έχουν μαριναριστεί λίγο, τα προσθέτουμε μέσα. Ανακατεύουμε και αν θέλουμε βάζουμε από πάνω και επιπλέον μαζί με σταφίδα, καρύδια, ό,τι μας αρέσει.

βάζουμε στον πάτο το μείγμα, συνεχίζουμε με βουτήματα μελιού, θα δείτε τώρα, βάζουμε καρύδια, μήλα επιπλέον, όπως σας είπα, σταφίδες. Αλλά αυτό εδώ τώρα που κάνω, ιδανικά όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Η οικογένεια Τσικνάκης είναι η πρώτη εταιρεία παξιμαδιών στην Ελλάδα που έβγαλε βιολογικά παξιμάδια. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, αν το φάτε αυτό δεν θα σταματάτε, βουτήματα μελιού. Εγώ θα τα πάρω, θα τα σπάσω, δείτε και ακούστε. Θα τα θρηματίσω και θα το βάλω από πάνω. Ελληνικό καφέ τώρα αυτό, το βούτυμα, άντε γεια.

Breeze. Έρχεσαι το πρωί 8 η ώρα και φεύγεις το βράδυ κατά τις 12, έτσι να πάνε ξεκουραστούν και οι άνθρωποι. Ξεκινάς με καφέ πρωινό, καταλήγεις τώρα εδώ να έχεις πιατάρες όπως το φιλέτο κοτόπουλο σουβίντ, ρόνερ που λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το. Μετά τελειώνει για να πάρει ωραίο χρωματάκι και μια ωραία αρωματική βινεγκρέτ. Ψητά λαχανικά από κάτω, έτσι γυρνώ, δίπλα φιλέτο τόνου μέσα σπανάκι σωτέ, το σουσαμάκι και σαλάτα φακής και εδώ που θα φάω οπωσδήποτε μαύρο ριζότο με καλαμάρι και έχει ένα ωραίο από πάνω έτσι αρωματικό ελαιόλαδο με μυρωδικά, βλέπω τον άνηθο, θα δοκιμάσω, επιβάλλεται.

0: δοκιμάζω και θα σας πω τι έχει μέσα. Υπάρχει, αυτό σαν χυμός είναι, έτσι. Τέλειο. Πρέπει να έχει πολύ καλή ποιότητα σικουριά. Καλά, τώρα τα passion fruit και τα lime φαίνονται. Όπω δυνατό, το παίρνω, φεύγω. Γεια μας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε, ε?
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Είμαστε στην παλιόχώρα. Είμαστε στην εναλλακτική για κάποιους παλιόχώρα. Πλέον ένας από τους top προορισμούς του νομού Χανίων. Μια μισή ώρα είναι, δεν είναι και πάρα πολύ. Κάντε καμιά στάση στην Κάνδανο και φάτε κανένα παγωτό και είναι όλα κομπλέ. Έχουμε λόγο που ήρθαμε και εδώ. Θα πάμε στον Άγιο και στο Τέκνον του. Θα κάνουμε μερικές βόλτες μέσα στο χωριό, να το πω. Πόλη να το πω. Όπως και να το πω, είναι πανέμορφο και έχει ωραία δρομάκια. Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

είναι τόσο ωραία, ξινή και δροσερή, που πραγματικά, αν την έφτιαχνα εγώ, έτσι την έφτιαχνα. Άγιος, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Παλιόχωρα, 35 χρόνια. Και τώρα απέκτησε και το τέκνο που θα πάμε φαγητό, πάντα ψάχνουμε να δει εδώ. Πάρω μερικές ανάσες, θα πάμε να κάνουμε βόλτες μέσα και μετά θα πάμε στο τέκνο. Τέκνο ίσον παιδί ή τεκνό ίσον ομορφότερο. Θα παρακάτω να τα πούμε δίπλα, δεν χρειάζεται. Άλλη μία πέντα, και φύγαμε. Μπορεί να έχω άλλη μία. The day I walk.

Χαρακτηριστικά ιστορικά σημεία που πρέπει να επισκεφτείς όταν έρθεις στην Παλιόχωρα είναι το κάστρο, το Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και ο ναός της Ευαγγελίστριας, ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη το 1987.

0: Ζήτησε και στη Τιλόνα σε Σασίνα.
1: Εσείς από πού είστε καταλαβαίνεις?
0: Εγώ
1: δεν είστε από εδώ.
0: Από τη Ρωσία είμαι.
1: Ρώσος ή Ελληνοπόντιος?
0: Ελληνοπόντιος.
1: Ελληνοπόντιος, ε. Ωραία, κάτι μεζέδες που κάνετε εσείς. Τουρσιά.
0: Τουρκικά, ναι.
1: Όχι τουρκικά, βρε, όχι τουρκικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τα ψάρια αυτά, τα παστά που τρώτε με τη βότκα.
0: Ναι, με τη βότκα.
1: Πώς τα λένε αυτά? Όχι ρεγκά, το άλλο.
0: Το άλλο. Όχι, δεν ξέρω.
1: Τουρσίκα, ένα τουλάχιστον. Ξενολάχανο, ένα ξενολάχανο.
0: Ναι.
1: Και τι πίνεις, νερό?
0: Γιατί νερό?
1: Πίνεις και μια βότκα?
0: Πολλά.
1: Ρακί.
0: Ρακί, βότκα, τσικουντιά.
1: Ό,τι είναι σε λευκό.
0: Ναι.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο, κράσο.
1: Ρακόμελο.
0: Όχι.
1: Σε πειράζει το ρακόμελο γιατί έχει μέλι μέσα.
0: Όχι.
1: Να το χαλάσεις.
2: Ελληνικά, υπηρώτικα, νοπά, νόστιμα, κοτόπουλα πίνδος. Έχω φιλέτο στήθος και θα κάνουμε τάκος. Θα σας πω τη διαδικασία αφού κατέβει ο Κώστας κάτω. Να δείτε το στήθος, βαλασμένο εκεί. Με τα χέρια μου το μαδάω ή με δυο πιρούνια, βλέπετε ότι είναι καλά βαλασμένο και πάω πάντα κόντρα, παράλληλα μάλλον κόντρα, συγγνώμη, με τις ίνες του. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι και θα φέρω εδώ το τηγάνι Pavla Wok μαντεμένιο, να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θέλω πολύ καυτή φωτιά, απλά το καίω πάνω στη φωτιά και θα το φέρω στο μπάγκο μου. Λίγο λαδάκι, το κρεμμύδι. Το αλατίζουμε, το υδρώνουμε. Μια-δυο στροφές και τώρα τα μπαχαρικά. Να βγάλουν τα αρώματά τους εδώ. Τίμινο, κόλιανδρο μαζί. Σκόρδο σε σκόνη. Λίγο μπουκοβό ή πιπέρι καγιέν.

το κοτόπουλο το βρασμένο και πάμε φωτιά να ρίξουμε τη σάλτσα. Έπεσε θερμοκρασία. Sweet chili sauce. Πολύ ανδροή μαϊντανό για το φρεσκάρισμα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε τσένταρ, να παίξετε με καλαμπόκια, με φασόλια. Εγώ θέλω όμως να γευτείτε την καθαρή γεύση του κοτόπουλου και των μαχαρικών. Και γεμίζουμε αυτά τα ωραία τακός σαβαρκούλες που είναι. Σας είπα, παίξτε όπως θέλετε. Νόστιμο κοτόπουλο έχουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

Και αν βαρεθείς που δεν θα βαρεθείς με τίποτα στην Παλιόγορα, θα έρθεις και μένα για να πάρεις το καράβι, να πας Γάβδο. Να πας Γάβδο, δεν ξέρω που είναι Γάβδος. Να πεταχτείς στα Σφακιά, στο Λουτρό και στην Αγία Ρουμέλη.

ένα στενό ουσιαστικά παρακάτω στα 20 μέτρα. Πίνεις τις ποτάρες σου, τις πίνεις και εδώ βέβαια και εκεί και πας. Απλά εδώ έχει φαγητό. Και τι φαγητό, ιδιαίτερο street food. Ακούστε τι γράφουν οι άνθρωποι εδώ. Τέκνο είναι στο παιδί, στον ομορφόπεδο κτλ. Για μας λέει είναι το παιδί του όριμου πια Άγιου, ένας φιλόξενος χώρος αποσυμφόρησης, με θέα τη θάλασσα, μπορείς να καθίσεις και στη θάλασσα, αλλά για να κουλάρεις έχει και στενάκι, έτσι. Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά μπρουσκέτες, πάστες, πίτζα και πίτσα. Εγώ διάλεξα, πάω, δύο μπέργκες, ένα chicken και ένα hangover για μετά τις ποτάρες σας, και δύο μπρουσκέτες, μία με καπνιστή μελιτζάνα, μουσκαπνιστή μελιτζάνα. Έχει πάνω μοτσαρέλα και η άλλη έχει μια κρέμα τυριού, λεμονιού και γουρτάραχο. Αυτά είναι. Την πρώτη φορά. Επίσης, το χειμώνα, κάθε Σαββατοκύριακο, ανοιχτός εδώ να έρχεστε να τρώτε και να πίνετε. Με ανανεωμένο μενού. Συνέχεια αλλάζει. Ανάλογα την εποχή. Και τη ψυχοποιητά. Με πάπρικα. Άκου.

και το αντίστοιχο κοκτέιλ που ταιριάζει με αυτά που θα πάω. Λούμπερτς μέσα τα πάντα. Χωρίς αλκοόλ, γιατί το έχω κόψει. Όχι ότι έπινα και ποτέ.

αγαπάμε τις σαλάτες, αγαπάμε να φτιάχνουμε σαλάτες, αγαπάμε να συνθέτουμε σαλάτες και όταν είναι και superfood, βάζοντας βιολογικές φακές από τα φάρσαλα, από το δίλοφο, αγρόκτη Μαντωνόπουλο, αλλά και κρυθαράκι, το χουβρασμένο έτοιμο, θα ψήσουμε καρότα, θα βάλουμε ξενομιζήθρα, θα κάνουμε μια ωραία έτσι mixy dressing. Έτσι να απολαύσουμε απλά τα πράγματα. Στο τέλος, ρόκα. Ξεκινάμε με το dressing και με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη σιτιά οικογένεια Σαββιδάκη ή αλλιώς Σαββιδάκης Family. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι Salt Odyssey, ελληνικό αλάτι από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, βραβευμένο αλάτι πάνω από 80 βραβεία σε διαγωνισμούς όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ πυραμίδες. Πάμε να πάρουμε και θυμαρίσκιο μέλι, επίσης Σαββιδάκης Family. Τελειώνω με μουστάρδα και αναδεύω και λίγο μαραθόσπορο παρακαλώ. Μαραθόσπορο και μουστάρδα.

αγαπημένη, λατρεμένη ξινομυζήθρα Στιακάκη. Δείτε, ολόκληρα φυλλαρόκας.

0: ξέρετε τι θα κάνω εγώ τώρα, ε. Θα πηγαίνω, έρχομαι. Άγιος τέκνων, τέκνων Άγιος. Λεμονάδα. Πήγα, έφαγα τα hangover μου, τα τέτοια μου και τώρα θα πιω κοκτέιλάρα. Άγιος λέγεται το κοκτέιλ.
1: Άγιος το κοκτέιλ, ε.
0: Ακούστε τώρα, έχει βάσει τη βότκα, αλλά έχει και κριτικές επιρροές από σιρόπι μαλωτήρας. Μαλωτήρα, προσέκο, δενδρολίβανο και νερό δενδρολίβανο, κυρίες και κύριοι. Άντε στην υγειά μας. Και αν θέλετε, μπορείτε να σου το κάνει και χωρίς αλκοόλ. Ο Μιχάλης, ε, Μιχάλη. Ναι, αν δεν πίνει αλκοόλ. Τώρα είναι 8, έχει αρχίσει λίγο και μαζεύεται το κοινό του Άγιου. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Μιχάλη, θα δεσμευτεί, θα γυρίσεις και θα τα πούμε το χειμώνα, αλλά τι χειμώνα, βαρύ χειμώνα με έτσι πιο ρουστικ, να το πω, γεύσεις και θα φέρω κι εγώ από πάνω πράγματα και θα μαζευτούμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Συναρθείς, θα έρθω με άλλη κάμερα. Δεσμεύεται.
1: Δεσμεύομαι.
0: Κοίτα, χαθείτε όλοι. Βάει. Τα λέμε, ξέρετε πού.

0: Τι γίνεται τώρα εδώ? Από εδώ μπορείς να πας και μπάλο Γραμβούσα. Υπάρχει περίπτωση και είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Είμαστε στο λιμανάκι στα Φαλάσσαρνα, μια απέραντη παραλία με χρυσή άμμο. Με χρυσή. Πάμε, να ξυπνήσω, έλα. Πάμε. Με χρυσή άμμο και χρυσή ακτή. Έχει παράπονο ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία εδώ τώρα, δεν θα τη δείξουμε και εγώ τους λόγους, και μας έκανε τα εξής παράπονα. Δεν μπορεί να πιάσει κανάλια. Δεν πιάνει τίποτα, ούτε πανελλαδικά, πόσο μάλλον τα κριτικά που θέλει να ενημερώνεται για τις ειδήσεις, να βλέπει να πας μαγειρεύοντας. Και όταν το πας μαγειρεύοντας, είπε ότι μπορεί να μας δει και οπουδήποτε αλλού, γιατί είμαστε και σε 14 κανάλια. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Τι να απαριθμίσω λοιπόν. Κάντε κάτι εδώ στον Πλάτωνα, βάλτε μια κεραία τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση να ενημερώνονται. Και έχω και ένα βουλεμένο αυτή από εδώ τώρα που αρχίζει και βουλεύει πιο πολύ. Κάτσε να κάνω εξαίρωση. Απεντόμωση θα κάνω, βγει το τέτοιο. Πω, πω, τι έχει μέσα ρε. Αυτό το κάνουν οι δίτες κανονικά, ε. Και

0: Εγώ δεν ξέρετε τι κάνω όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό κατάντησες. Θάλασσα με μάρανε.
1: Χαρακτηριστικά σημεία της παλαιόχωρας, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας που ανακαινίστηκε το 1987 από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη και το κάστρο Κάζα Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279 και μετά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία βασιζόμενη φυσικά πάνω στο κάστρο. Βασιζόμενη πάνω στο
2: χάλια,
1: κάστρο.
2: Χάλια, τα πες όλα. Τι είναι το Κάζα Σελίνο?
1: Έτσι λέγεται, Κάζα Σελίνο. Και το φρούριο, Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1287. Με φαγή μίγα. Πάμε ξανά. Εμείς έχουμε επιλέξει και εδώ συγκεκριμένα σημεία, θα δείτε σε λίγο που θα πάμε. Θα σας πω μάλλον, στον Άγιο και στον Τέκνον του. Και στον Τέκνον του. Ωραία. Παίρνετε το καραβάκι, πεταγώσαστε μια γάβδο ή αν θέλετε πιο κοντά, πεταγώσαστε Σφακιά, Λουτρό και Αγία Ρουμέλη. Τι άλλο θέλετε? Τα πάντα. Τα πάντα έχετε εδώ. Μέχρι και βόλτα με σκαφάκι. Για πάμε από την αρχή.
3: Έχετε πάει στη Ρωσία?
1: Ρωσία δεν έχουμε πάει, αλλά είναι στα
3: εκεί πρέπει να πας,
1: στα λέει, άμεσα
3: εκεί,
1: σχέδιά
3: εκεί, μας. Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται που δεν μάθαμε εμείς.
3: Ό,τι γουστάρεις.
1: Τι γίνεται που δεν μάθαμε.
3: Ό,τι γουστάρεις.
1: Πες κάτι συγκεκριμένο για να φύγω.
3: Τι να
1: δω. Ό,τι γουστάρεις γουστάρεις είναι πολύ γενικευμένο.
3: Οι νέκες.
1: Αυτό είναι.
3: Φαϊτά.
1: Ναι, αυτό είναι διαφορετικό γιατί δεν είναι γυναίκες, είναι οι νέκες.
3: Πρώτοι
1: οι νέκες. Άρα σε ένας αρέσουν οι νέκες.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυριασούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.

0: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Μήκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάζει.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει ότι είναι μέρος ενός δέντρου. Έχουμε χρέος όλοι μας να σεβόμαστε τις ρίζες και την καταγωγή μας. Σέβομαι και αγαπώ τον τόπο μου και ένα παραπάνω τα χωριά μου. Εκεί που μεγάλωσα, που με έκαναν όσα είμαι σήμερα. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο συνεργάτη μου. Στον καλό μου μάγο που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες για να μπορούμε να σας ταξιδεύουμε. Ο Μάνος Διακινησάκης έχει καταγωγή από το Σμάρι Παιδιάδος. Ήταν μια υπόσχεση να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο αυτό.

Το Σμάρι είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητος του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Απέχει 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο σε υψόμετρο 320 μέτρα. Κύριο προϊόν είναι το λάδι και το κρασί, όπως επίσης και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Στα παλαιότερα χρόνια, ο πληθυσμός του οικισμού ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού και της φέτσας. Αφετηρία των Φετσάδων ή Φετζολαδάδων ήταν και είναι το παραδοσιακό αυτό χωριό. Αυτό θα το τονίσω αρκετές φορές. Το Σμάρι έχει κηρυχθεί διατηρητέως και παραδοσιακός οικισμός. Ωστόσο, το χωριό αυτό κρύβει μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα. Οικισμοί, αγρικίες, ιερά, ναοί, νεκροταφεία των μινωικών και ιστορικών χρόνων εντοπίζονται να αναπτύσσονται διαδοχικά ή και συγχρόνως γύρω από το σημερινό χωριό και το λόφο του προφήτη Ηλία σε υψόμετρο 594 μέτρα, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί διαχρονικά το επίκεντρο του λατρευτικού και οικιστικού ενδιαφέροντος. Η Ακρόπολη φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καστελίου.

πρώτη μας στάση ο λόφος του προφήτη Ηλία. Αν βρεθείς ποτέ στο Σμάρι, μην αμελήσεις ένα περίπατο εδώ. Σε αυτό το πανέμορφο μέρος, η αίσθηση του χρόνου χάνεται και η φύση σου υπενθυμίζει τη δύναμή της. Εμείς συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, Δημήτρη Μηλαθιανάκη, έναν άνθρωπο που αγαπά τόσο τον τόπο του, ώστε να τον ορίζει ως κέντρο του κόσμου.

0: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος εδώ, στο χωριό στο Σμάρι, στον προφήτη Ηλία. Πραγματικά ένα μέρος που αν θέλεις να ηρεμήσεις, μπορείς να έρθεις, σε προκαλώ, θα περάσεις υπέροχα. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Μηλαθιανάκη Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και που είμαστε εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Το πανέμορφο χωριό που λέγεται Σμάρι. Εδώ είμαστε στην κορυφή του προφήτη Ηλία. Από εδώ φαίνεται, έχουμε απίστευτη θέα, φαίνεται σχεδόν ο μισός νομός Ηρακλείου. Φαίνεται η θάλασσα, είναι η Δία φαίνεται απέναντί μας. Έχουμε ένα χωριό το οποίο είναι παραδοσιακό συγχυσμός από το 1980 περίπου. Είμαστε 14 ομορφότερα χωριά της Κρήτης. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε το χωριό αυτό, ένα μικρό χωριό, με τα επαγγέλματα τα παραδοσιακά που μας έχουν μείνει. Ασχολούμαστε με την αγροτική δουλειά, κτηνοτροφία. Υπάρχουν τυροκομεία και βγάζουμε ένα από τα καλύτερα τυριά ίσως της Κρήτης.
0: Να το δοκιμάσουμε αυτό το τυρί.
1: Και βέβαια το δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή μου έχετε δώσει πολλές λέξεις έτσι ωραίες που αφορούν το χωριό και επειδή λέτε ότι είμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που έχει πάρει αριστεία όπως έμαθα, θέλω λίγο να με πάτε εκεί. Πότε πήρε την αριστεία, τι εστί αριστεία για το Σμάρι και ποιος ο λόγος, ποια αφορμή.
1: Το 2011 υπήρχε ένα διαγωνισμός, ευρωπαϊκό διαγωνισμός στις Βρυξέλλες. Για ανάπλαση χώρων σε διάφορους οικισμούς, είτε ήταν ολόκληρο, έμπαινε το χωριό ή διάφορα κτίρια. Είχαμε πάρει διαγωνισμό, μέρος στο διαγωνισμό. Είχαμε βγει δεύτεροι επιλαχόντες. Πρώτη ήταν η αδελφή του στη Δευτερία Ελλάδα. Εκεί βραβευτήκαμε, πήραμε το βραβείο και προχωράμε με όσα μπορούμε να μαζέψουμε θετικά για το χωριό μας.
0: Όταν έρθει εδώ κάποιος, το πρώτο πράγμα που θα του προτείνατε. Ποιο θα ήταν, γιατί αναφέρατε τύρι, αναφέρατε αμπέλια. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει περισσότερο το Σμάρι?
1: Είναι πολλά. Καταρχήν, είναι η θετική ενέργεια που έχει σαν χωριό. Δεν ήρθε κανείς ακόμα ένας επισκέπτης για να πει ότι δεν του αρέσει. Είναι η παραδοσιακή όψη που έχει, τα σοκάκια, τα στενά με τα λουλούδια. Είναι η διατροφή, η σμαριανή παραδοσιακή κουζίνα. Μπορεί να γευτεί τα πάντα στις ταβέρνες που υπάρχουν στο χωριό. Τα τυροκομικά που είπα.

0: Εκδηλώσεις, οι απίστευτες εκδηλώσεις που κάνει ο Σύλλογος με ό,τι αφορά τα παλιά επαγγέλματα, τα γεωργικά επαγγέλματα και ό,τι έχουν όλα τα συναφή επαγγέλματα που έχουν να κάνουν το χωριό.
1: Καλό κρασί έχετε.
0: Πάντα. Καλό κρασί και διαφόρων χρωμάτων.
1: Και καλή καρδιά.
0: Και καλή καρδιά πάνω απ' όλα.
1: Και τι, αν ανατρέξουμε έτσι λίγο πίσω, τι είναι αυτό το πιο σημαντικό που χαρακτηρίζει στην παλαιότερη ιστορία το χωριό?
0: Το χωριό παλιά είχε το εμπορικό κομμάτι του, που ήταν οι περισσότεροι ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού. Φτιάχνανε σαπούνι και πολλοί εμπόροι αγοράζανε φέτσες, γιατί πρώτη ύλη του σαπουνιού είναι η φέτσα, έτσι αλλιώς. Και μετά ήταν τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Επειδή το χωριό μου ήταν παλιά μεγάλο χωριό, είχε και από όλα τα επαγγέλματα. Είχε ζαγκάρια, σαμαρά, είχε από όλα τα επαγγέλματα. Δυστυχώς τώρα βέβαια δεν υπάρχουν μόνο οι ταμπέλες.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Ότι αν έρθει κανείς εδώ, μπορεί να το ανακαλύψει και μέσα στο χωριό, αλλά και έξω, όπως αυτό που βλέπουμε εμείς, την υπέροχη θέα με τη γραφικότητά του. Το Σμάρι όμως δεν είναι ένα χωριό που συναντάτε μόνο στην νεότερη ιστορία. Υπάρχει ιστορία και τα αρχαία χρόνια. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες βυζαντινές εδώ. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα?
0: Βέβαια. Έχουμε βυζαντινές εκκλησίες στο μοναστήρι του Αφέντη Χριστού, που είναι γύρω στο 14ο αιώνα. Του Αγίου Γεωργίου, που είναι γύρω στο 12ο αιώνα. Και έχουμε και τα αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η κορυφή του προφήτη Ηλία, η Ακρόπολης Μαρίου, όπως είναι, γράφεται στα βιβλία. Έχουμε και άλλους χώρους διάσπαρτους στο χωριό μέσα. Έχουμε μινωικούς τάφους.
1: Επισκέψιμα
0: δεν είναι ακόμα. Ετοιμάζονται. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα επισκέψιμο στο χώρο, ειδικά η κορυφή του προφήτη Ηλία.
1: Και εσείς σαν πρόεδρος της κοινότητας, έτσι μια φιλοδοξία, ένα όνειρο για το Σμάρι, κάτι να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Φιλοδοξία μου είναι να φτιάξουμε το χωριό όσο γίνεται περισσότερο, να γίνει η β' ανάπλαση του χωριού, να γίνει ακόμα πιο όμορφο και να έρθουν επιτέλους πίσω Σμαριανοί να πάρει περισσότερη ζωή το χωριό.
1: Το ευχόμαστε.
0: Τα υπόλοιπα φτιάχνονται.
1: Το ευχόμαστε. Και να έχετε πάντα έτσι καλή καρδιά, καλό κρασί, καλό τυρί, τι άλλο,
0: και
1: καλό
0: φαγητό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά.

0: Γεια σας! Βρισκόμαστε στο Σμάρι Παιδιάδος, ένα πολύ όμορφο χωριό, 27 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ οι κατοικοί του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και με άλλα πολλά βέβαια που θα τα μάθουμε στην πορεία. Ελάτε μαζί μας!
1: Η Ονειροπόλη είναι οι σωτήρες του κόσμου. Μπορεί να σας ακούγεται υπερβολικό, ειδικά στις μέρες που διανύουμε, κι όμως δεν είναι. Αποδεδειγμένα, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ξεχάσει εκείνους που πίστεψαν στο όνειρο και το έκαναν πραγματικότητα. Εκείνοι έφεραν την αλλαγή. Στο Σμάρι τολμώ να πω ότι γνώρισα έναν τέτοιο άνθρωπο. Την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σμαρίου, τη γλυκύτατη Μαρία Μηλαθιανάκη. Αγαπάει τόσο πολύ το χωριό της που δεν μπορεί να αφήσει τα ιδανικά του τόπου να ξεθοριάσουν και να χαθούν. Οι δράσεις του Συλλόγου είναι πάρα πολλές και πραγματοποιούνται σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις και τα εργαστήρια είναι αμέτρητα. Είναι δύσκολο να τα αναφέρω όλα. Αυτά που αξίζει να σημειωθούν είναι η αναβίωση των εθήμων του Πάσχα αλλά και άλλων εορτών, καθώς και τα παιχνίδια που έπαιζαν οι παππούδες και οι γονείς μας.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο χώρο που στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μαρίου. Καλά τα λέω, ε. Θα μας πει εδώ πέρα το κορίτσι μας. Έχω τη χαρά να συναντώ πολύ όμορφους ανθρώπους γενικά στις εκπομπές μας. Αλλά εδώ η Μαρία είναι ένας άνθρωπος με ένα τόσο καθαρό βλέμμα, τόσο ωραίο χαμόγελο. Και πάμε να τη γνωρίσετε, τη Μαρία τη Μιλαθιανάκη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μαρία, καλώς σε βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω.
1: Που είσαστε εδώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα.
0: Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο που τον έχετε φτιάξει εσείς. Μου το είπες, εγώ δεν το

0: Περίμενα, νόμιζα ότι μπήκε κάποιος ειδικός εδώ μέσα.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο πολιτιστικό κέντρο. Ο πολιτιστικός μας σύλλογος δραστηριοποιείται από το 1994 και έχει να επιδείξει σημαντικό έργο υποδομής, όπως είναι η αγορά του οικοπαίδου και η ανέγερση του πολιτιστικού μας κέντρου στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Επίσης, ο πολιτιστικός μας σύλλογος έχει εντάξει ένα κίνητο σε ένα πρόγραμμα με σκοπό να μετατραπεί σε χώρο επίδειξης αγροτικών δραστηριοτήτων και βρίσκεται σε ολοκλήρωση.
0: Δεν είναι τώρα όμως επισκέψιμο.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Πιστεύουμε μέχρι τέλος του χρόνου να το έχουμε έτοιμο.
0: Σας το ευχόμαστε. Και αυτό εδώ το πολύ όμορφο, που είναι μια έκθεση, την οποία την κάνατε για ποιο σκοπό?
1: Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, σε συνδιοργάνωση με το Τοπικό Συμβούλιο και το Ενωριακό μας Συμβούλιο, γίνεται ένα φεστιβάλ πολιτισμού, στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί μια θεματική έκθεση.
0: Κάθε χρόνο την κάνετε?
1: Κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και φέτος έχουμε την έκθεση με θέμα το σιτάρι, το χρυσάφι της γης.
0: Άλλωστε το σιτάρι είναι και κάτι που χαρακτηρίζει τον τόπο.
1: Τα παλαιότερα χρόνια, ναι, πλέον δεν σπέρνουν. Οπότε παλιότερα όμως ήταν σημαντικό.
0: Και είναι καλό να το γνωρίζουν νεότερες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι πολύ σημαντικό που κάνετε κάτι τέτοιο και είναι μια έκθεση που έχει διάρκεια ζωής πόσο?
1: Θα το κρατήσουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και μετά θα είναι επισκέψιμο μόνο κατόπιν συνεννόησης για μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι το πολιτιστικό μας κέντρο βρίσκεται εδώ για να φιλοξενεί κόσμο και να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ωραία. Και κάνετε εκδηλώσεις και το χειμώνα?
1: Βέβαια. Κάνουμε πάρα πολλές, αλλά επίσης κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις μας είναι το γλέντι του Προφητηλία.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε ρακοβραδιές.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα. Σε αυτά να μας καλέσετε.
1: Κάνουμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, βέβαια.
0: Εδώ μέσα γίνονται όλα?
1: Όλα γίνονται εδώ, εκτός στο γλέντι του Προφητηλία. Οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις γίνονται στην όμορφη πλατεία μας που είδατε πριν.
0: Τέλεια. Και είστε αυτή τη στιγμή ένας ενεργός σύλλογος που κρατάει πραγματικά το χωριό έτσι, σε μια έντονη δράση και ζωή, γιατί είναι σημαντικό.
1: Προσπαθούμε να προβάλλουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να τη διαδώσουμε.
0: Και είσαι ένα νέο παιδί, πραγματικά και φαίνεται ότι έχεις όρεξη και ευχόμαστε να κάνετε πολλές δράσεις ακόμα και πολλές εκδηλώσεις, πραγματικά. Και θα μας ξαναγείς εννοείται σε αυτή
1: εννοείται,
0: την έκθεση.
1: Εννοείται.
0: Να τη δούμε κι εμείς, να τη δει και ο κόσμος και ευχόμαστε πολλές ακόμα τέτοιες.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε.
0: Εμείς.

0: Τίποτα όμορφο δεν συνέβη ποτέ χωρίς τον ανάλογο ενθουσιασμό. Αυτό τον ενθουσιασμό ένιωσα και πήρα, βλέποντας πρώτη φορά μπροστά μου την κυρία Ευτυχία. Πόσο τυχαίο δεν είναι το όνομά της τελικά. Εκεί, στους 35 βαθμούς, μέσα σε ένα αλόνι με θέα το χωριό, στις 3 το μεσημέρι, εκείνη με ένα τεράστιο χαμόγελο και με χέρια ανοιχτά, έτοιμη να με αγκαλιάζει σε κάθε μου κουβέντα, μας μαγείρεψε με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο, χοχλούς με χόντρο. Βρίσκομαι σε έναν ωραίο χώρο, αλλά τι χώρο, ένα πραγματικό αλόνι. Πολύ ωραία, πολύ ζεστά βέβαια, δεν μπορούμε να κρύψουμε την αλήθεια, αλλά με τέτοια παρέα δεν πειράζει χαλάλη και η ζέστη. Έχω την κυρία Ευτυχία και την κυρία Χαρά. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Ζέστη, αλλά θα κάνουμε ωραία πράγματα εδώ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε επιλέξει ένα φαγητό.
1: Ναι, έχουμε επιλέξει το στάρι με το χόντρο.
0: Ωραία, με τους χοχλιούς.
1: Με τους χοχλιούς.
0: Στάρι, χόντρο, ναι, όπως θέλουμε το
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
0: Ωραία. Απλό φαγητό.
1: Ήταν, ναι, πολύ απλό. Το κάναμε παλιά. Και σαν παιδιά εμείς, μας φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν υπάρχει πείνα και ο χόντρος αυτός μας άρεσε πάρα πολύ και μας τον έκανε πολύ.

0: Ή συχνά στο σπίτι μας.
1: Και χορταίνατε.
0: Και χορταίναμε και δεν γυρεύαμε τίποτα άλλο.
1: Και έχει και απλά υλικά όπως βλέπω.
0: Ναι, έχει πολύ απλά υλικά, δεν θέλει τίποτα. Λοιπόν, βάνω λίγο νεράκι.
1: Ωραία. Έχουμε εδώ ένα τσικάλι με λαδάκι, ναι, και ένα τσικάλι, ναι, με νεράκι. Ναι. Να μας πείτε τα βήματα πριν τα ξεκινήσουμε.
0: Ναι, εδώ θα βάλουμε τώρα, βάνω το νεράκι, θα βάλω τσικοκλιούς να βράσουνε. Μετά θα τσιπλύνουμε, να τσιβάλουμε στο λαδάκι, να βάλουμε την ντομάτα να ψήνεται, μετά βάλουμε λίγο νεράκι εδώ μέσα, να βράσει καλά, mm-hmm, και μετά βάλουμε το στάρι να ψήνεται σιγά. Ωραία. Σιγά και είναι όλα ωραία.
1: Ωραία, και έχουμε, βλέπω εδώ, κρεμμυδάκι, ντομάτα.
0: Και έχουμε το κρεμμυδάκι, ντομάτα.
1: Το λαδάκι, το
0: από όλα, από όλα, από όλα.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Άντε, να ξεκινάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, βάλω λίγο νεράκι, άναψε το πετρογκάζι. Βάζουμε τσιχοκλιούς εδώ πέρα, τσικαθαρίζουμε και τσιβάζουμε να βράσουνε, να τσιπλύνουμε και μετά θα τσιγαρίσουμε.
1: Πρώτα τους βράζουμε λοιπόν στο,
0: ναι,
1: νεράκι.
0: Στο νεράκι.
1: Και μετά τους βάζουμε στο τσιγάρι μας
0: και με το λαδάκι. Μετά το τσιγάρισμα και μετά βάζουμε μέσα την ντοματούλα, το κρεμμυδάκι.
1: Πόση ώρα θέλει περίπου αυτό το φαγητό πάνω κάτω? Είναι ανάλογα την ποσότητα που κάνουμε.
0: Ναι, ανάλογα την ποσότητα. Κανένα τέταρτο, μισή ώρα, αναλόγως το απολύδα. Άμα πτήσεις λίγο μια φλιτζάνα, θέλει λίγο.
1: Λίγο. Και εσείς χοχλούς αυτούς τους βρήκατε εσείς?
0: Ναι.
1: Κυρία Ευτυχία, γυρίζετε, ναι, δηλαδή, και βρίσκετε ακόμα χοχλούς?
0: Ναι, πάρα πολλούς. Έχω πάει δύο φορές το φέτος με τον γραμματέα. Όχι. Μωρή βάλεις όλα θέλετε για μισή ονδύτια. Και βρίχνω και δίνω και στις φίλους. Και εσένα έχω να σου δώσω το γράφι που θα αφήνεις, θα το τσιτρώσεις και ωραία.
1: Πάρ' και έχω χλίους.
0: Θα
1: δώσω τον μπαμπά μου.
0: Να σου τη δώσω τον μπαμπά σου, ευχαρίστω.
1: Θα δώσω τον μπαμπά μου, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ φανατική, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Εγώ θα σου τη δώσω τον μπαμπά σου. Θέλει λίγο να βράσουνε.
1: Είναι λοιπόν ένα φαγητό το οποίο το έχετε, το βρίσκουμε συχνά, πούμε, στην κουζίνα σας, στο σπίτι σας, αν έρθουμε, ή είναι ένα αγαπημένο φαγητό που έτσι να το κάνουμε?
0: Δεν
1: τώρα
0: είναι πολύ συχνό, γιατί πρέπει να είναι η παρέα που να τρώει τσιχοκλιούς, να τρώει το χόντρο, να τον κάνουμε. Αλλά πάντως σε όλα τα σπίτια υπάρχει χόντρος, υπάρχει χοχλούς.
1: Βέβαια.
0: Γενικώς.
1: Ωραία. Άμα βρίσκεται ακόμα χοχλούς, άμα πηγαίνετε και έχει περιοχή δηλαδή αρκετούς.
0: Και εδώ χάμε τώρα να πάω, και χάμε να κοιτάξω, θα σου βρω. Πολλούς.
1: Και είναι και μεγάλη, δεν είναι μικρή.
0: Έχει πολλούς. Και εδώ που είμαστε τώρα έχει πολλούς χοχλούς.
1: Να είστε έτσι, να στέκεστε στα πόδια σας γεροί, δυνατοί, να βρίσκετε πολλά χρόνια ακόμα χοχλούς.
0: Ναι, εγώ θα βρίσκω τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα.
1: Τι άλλο φαγητό έτσι. Τι άλλο φαγητό αγαπάτε να κάνετε?
0: Όλα τα φαγητό γενικώ. Μόνο να έχω τα υλικά.
1: Τα υλικά τα βρίσκετε εσείς πάντα?
0: Ή αγοράζομαι, ξέρω ότι αψώ τη μια μέρα την άλλη και συμπληρώνω όλες.
1: Εσείς, κυρία Ευτυχία, ασχολείστε πάντα με την κουζίνα, από πάντα μάλλον με την κουζίνα?
0: Από πάντα.
1: Αγροτικές δουλειές,
0: ναι,
1: και κουζίνα?
0: Όλες τις δουλειές τι κάνω. Όλες.
1: Και είστε γέννημα θρέμα εδώ?
0: Ναι, ναι,
1: από το Σμάρι.
0: Ναι, ναι, από το Σμάρι.
1: Και εσείς, κυρία Χαρά, ε?
2: Ναι.
1: Ναι, αφού είστε τώρα στην παρέα μου, θα μην σας ρωτήσω. Ναι. Και τι άλλο είναι έτσι παραδοσιακό εδώ στο Σμάρι, εκτός το φαγητό αυτό?
0: Γενικώς όλα τα φαγητά τα ψήνουμε, αναλόγως στο σπίτι και την οικογένεια τι τρώει.
1: Ναι.
0: Άλλος τρώει, μπορεί να φάει μπάμιες με πατάτες, άλλος δεν τα αρέσουν, άλλος θα φάει τσιμεριζάνες. Τέτοια φαγητά, θα κάνουμε ντορμάδες, θα κάνουμε μουσακά, θα κάνουμε παστίτσο, όλα τα φαγητά θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Εξ ολοκλήρου.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε περάσει το επόμενο στάδιο. Λοιπόν,
1: τώρα βράσαμε τσιχοχλιούση, πίναμε και τώρα θα τσιβάλουμε το λάδι να τη τσιγαρίσουμε. Και μετά θα βάλουμε την ντομάτα. Τώρα βάλουμε το λάδι. Θα βάλουμε μετά την ντομάτα. Ξύσε την χαρούλα. Και ψήνει την ντομάτα με το κρεμμυδάκι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα ψηθεί λίγο και μετά θα βάλουμε το νερό να βράσει, να βάλουμε το στάρι να ψήνεται.
0: Άρα τους χοχλίους τους βάζουμε μετά στο τέλος.
1: Τώρα θα τις βάλω.
0: Α, τώρα.
1: Τώρα θα τις βάλω να ψήνεται με την ντομάτα.
0: Προσέχετε.
1: Τώρα βάζουμε την ντοματούλα. Μα είναι τέλειε.
0: Εσείς νομίζω ότι είστε τέλεια, νοικοκυρά.
1: Ορίστε,
0: λοιπόν, τέλεια. Αυτό είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό, να υποθέσω. Έχουμε κάτι έτσι να προτείνουμε στο τελευταίο.
1: Τώρα βάνουμε και τα λάδια.

0: Και κρεμμυδάκι.
1: Τώρα βάλουμε αλάτι, το κρεμμυδάκι, ναι, κρεμμύδι. Ωραία. Και θα ψήνεται λίγο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα σταματήσουμε.
0: Πόσο βάλουμε... λίγο.
1: Ή να τσιγαριστεί λίγο.
0: Ένα ταρτάκι δηλαδή.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: αφήσουμε.
1: Πιο λίγο. Πιο,
0: πιο λίγο. Να... Είμαστε και στο Πετρογκάζιν πιο γρήγορα. Κυρία Ευτυχία, θέλω μετά να μου πείτε ένα άλλο γνωστό φαγητό που συναντάει κανείς εδώ, άμα έρθει το χειμώνα. Εδώ στο Σμάρ, τι θα φάει το χειμώνα.
1: Δηλαδή καθημερινό τι έχουμε.
0: Ναι, έτσι παραδοσιακό. Δηλαδή, εγώ άκουσα κάτι ασκρολίμπους.
1: Βρίσκομαι ασκολίμπους, αγινάρες
0: ναι,
1: του βουνού.
0: Ναι.
1: Και τι κάνω με το κρέας φρικασέ.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ποιο κρέας, τι κρέας.
1: Κατσικάκι συνήθως βάλουμε. Κατσικάκι, αρνάκι, τέτοια πράγματα. Και βρίσκομαι ασκολίμπους, βρίσκομαι χόρτα γιαχνέρα. Τα κάνουμε γιαχνερά, κάνουμε πίτες ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες κορτόπιτες. Αλλά έτσι και τώρα που είναι τέτοια εποχή και δεν έχω να σας προσφέρω.
0: Να πηγαίνουμε με την εποχή.
1: Ναι, να σας προσφέρω.
0: Το στάρι πόση ώρα θέλει.
1: Κανένα τέταρτάκι.
0: Θέλει και το στάρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω είναι ένα φαγητό που μια νοικοκυρά άμα κάτσει σε μία ώρα,
1: Σε 20 λεπτά, σε εντάξει.
0: 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Με την προεργασία όμως που χρειάζεται.
1: Έχω κλειβράζει, τσιπλίνει, γεράζει, τσιγαρίζει και κόβει την ντοματούλα, το κρεμμύδι θα βάζει μέσα. Κάνει ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει.
0: Τέλεια. Κυρία Ευτυχία, έχετε παιδιά?
1: Δύο.
0: Εγγόνια?
1: Έχω δισέγγωνα δύο.
0: Να σας ζήσουνε,
1: ευχαριστώ,
0: να τα χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να δείτε ακόμα κι άλλα.
1: Θα δω ακόμη ένα δύο εγγονάσια να δω.
0: Να τους κάνετε τέτοια ωραία φαγητά. Λοιπόν, έχω βέβαια, η μία κυρία μόνο μιλάει, αλλά
1: λοιπόν,
0: έχω...
1: έχω ένα ζώο, τον Κωστή, το οποίο δεν έχει φάει ποτέ του φοχλιούς, αλλά αν τον επάσει να μαζέψει, θα σου μαζέψει πάρα πολλούς.
0: Δεν έχει σημασία. Κι εγώ άμα θέλετε έρχομαι να μαζέψω, αλλά δεν τους φάω.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν έχω τέτοια.
1: Θα σου πάει στο καλαθάκι.
0: Έχω εδώ όμως και την κυρία Χαρά Μιλαθιανάκη, δεν μπορώ τώρα να μην... Και η κυρία Χαρά, η βοηθός εδώ πέρα, είναι και αυτή η Μαριανή.
1: Ναι,
0: και καλή μαγείρισα. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε, θα περάσουμε στο στάρι τώρα ή πιο μετά, θέλουμε ακόμα
1: τώρα,
0: χρόνο.
1: Τώρα θα βάλω
0: νεράκι λίγο
1: το νεράκι ακόμα. Και μετά θα πάω να βράσω το τσικάλι εκεί πέρα τώρα.
0: Ωραία.
1: Ακόμα να βράσει και μετά θα βάλουμε το στάρι, να ψήνεται σιγά σιγά εκεί πέρα και είμαστε έτοιμοι.
0: Και θα το δοκιμάσουμε.
1: Εγώ θα το βάλω στο πιατάκι. Στάρι θα φάω μόνο.

0: και μετά θα ψήνετε σιγά σιγά, μα θα είναι έτοιμο, θα σε πω.
1: Είστε τόσο γλυκιά που σας πλησιάζω συνεχώς οι μέρες.
0: Ορίστε. Ορίστε. Για σου να ήρθαν πολλές φίλες. Θα ψήνετε σιγά σιγά, τον εκατεύομαι τώρα για να μην πιάσω στον πάτο.
1: Να μην κολλήσει, ναι.
0: Ναι, να μην κολλήσει, όπως συνήθως όλα τα φαγητά.
1: Το χαμηλώσω τώρα.
0: Ναι, το χαμηλώσω, να ψήνετε σιγά σιγά και θα μπει κι άλλο νεράκι, γιατί θέλει κι άλλο, μόνο να πήξει ακόμα λίγο να δω.

0: Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Είμαστε έτοιμοι για το σερβίρισμα. Ασφαλώς και θα δοκιμάσω, επειδή το φαγητό αυτό είναι μια ευτυχία σαν την κυρία Ευτυχία που μας το έχει φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, αλήθεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά πολλά χρόνια ακόμα. Να μοιράζετε ευτυχία.
1: Και λέω, καλώς ήρθαν τα σύννεφα και φέραν τον αέρα και δροσερέψαν τα δέντρα που ήταν μαραμένα.
0: Μπράβο,
1: τι ωραία.
0: Δεν λέω τίποτα άλλο.

Τι δύναμη έχει μια αγκαλιά από ανθρώπους που βλέπεις πρώτη φορά και όμως μοιράζονται την ίδια αγκαλιά που θα έκαναν στον άνθρωπό τους. Πώς να μετρήσω αυτά τα βλέμματα? Πώς να ζυγίσω τα χαμόγελα που μου χαρίζουν? Περπατώντας ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια του χωριού, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Από συγκίνηση και χαρά για τις στιγμές που κερδίζω. Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να γεύεσαι τέτοια συναισθήματα.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυρα Λένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
3: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνη.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Σε αυτό το υπέροχο χωριό είπα να θυμηθώ κάτι που είχα να κάνω από παιδί. Να πατήσω στα φύλλα. Μας καλωσόρισε λοιπόν στο υπέροχο σπίτι του ο κύριος Κώστας Διακενησάκης. Στην αυλή του υπάρχει ένα πολύ παλιό πέτρινο πατητήρι. Τα σταφύλια ήταν παρατεταγμένα στα καφάσια και μέσα στο πατητήρι με περίμεναν έμπειροι ντόπιοι, έτοιμοι για μια μοναδική εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου.

Με τα πόδια μας θα πιέζαμε και θα λιώναμε τα σταφύλια. Ο χυμός που παράγεται και συλλέγεται είναι ο μούστος. Κατά την πανηγυρική αυτή διαδικασία, οι πατητές κάνουν ρυθμικές κινήσεις, οι οποίες σχεδόν πάντα συνοδεύονταν από καλαμπούρι, γέλια και πειράγματα.

Να ξέρατε πόσες μνήμες μου ξύπνησε αυτό το χωριό. Πόσα αγαπημένα πρόσωπα από τα παιδικά μου χρόνια νόμιζα ότι έβλεπα ξανά μπροστά μου. Θα βάλω μία άνω τελεία πριν αποχαιρετήσω τον τόπο αυτό όπως του αξίζει. Θα φανταστώ πως έχω ένα μαγικό ραβδί και θα σας πάω σε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και μία συζήτηση με έναν καλλιτέχνη αγαπημένο, τόσο για τη φωνή του και τη μουσική του πορεία,

0: Λίγο πριν επισκεφτούμε τον Σμάρι, είχαμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον Κώστα Μακεδόνα και να ζήσουμε ένα πραγματικά υπέροχο μουσικό ταξίδι. Κώστα, καλώς ήρθες. Πήρα το θάρρος να μιλήσω κατευθείαν στον Ενικό, γιατί επειδή τόσα χρόνια πραγματικά θαυμάζω όλη αυτή την πορεία, θαυμάζω αυτό που κάνεις. Είναι έτσι όπως μπαίνεις στα σπίτια των ανθρώπων, σαν να είσαι δικός μας άνθρωπος.
1: Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει, οπότε.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χαίρομαι τον Ενικό. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα.
0: Καλώς ήρθες στον παράδεισό μας, στην Κρήτη. Έρχεσαι συχνά.
1: Βέβαια, την αγαπώ πολύ την Κρήτη.
0: Κι ας είσαι Μακεδόνας.
1: Βέβαια, ναι. Έχουμε κοινά οι Μακεδόνες και οι Κρήτες.
0: Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή μας, στον Παράδεισο των Υπακτώ, θέλω λίγο να σε πάω στο δικό μας παράδεισο, αλλά να μας μιλήσεις πρώτα για το δικό σου παράδεισο. Εσένα τι σημαίνει παράδεισος? Υπάρχει ένας υπαρκτός παράδεισος στο ίσο?
1: Υπάρχει. Και είναι, νομίζω, όλος αυτός ο χώρος που έχω δημιουργήσει σε αυτή τη ζωή. Η οικογένειά μου, η μουσική μου οικογένεια, η αεροπορική μου οικογένεια. Όλο αυτό το κομμάτι που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους κύκλους είναι ο παράδεισός μου.
0: Και έχεις μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη της οικογένειας, της φιλίας.
1: Βέβαια. Αυτά είναι αξίες που δεν αλλοιώνονται στον χρόνο.
0: Είναι ωραίο αυτό να το ακούμε από καλλιτέχνες, γιατί κακά τα ψέματα δεν το ακούω συχνά. Ο καλλιτέχνης δεν θα πει συχνά για την αγάπη της οικογένειας ή για της φιλίας.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο μεγάλος είναι ο κύκλος που δημιουργείς στη ζωή σου, όσο πιο πολύ κόσμο γνωρίζεις, όσο πιο πολύ κόσμο βλέπεις, τόσο έχεις ανάγκη αυτό το κλειστό κύκλο της οικογένειας, και αυτό εγώ χρησιμοποίησα και τις τρεις οικογένειες. Το έχεις τόσο πολύ ανάγκη, γιατί είναι πραγματικά ο παράδεισός σου. Είναι εκεί που νιώθεις ασφάλεια, που εισπράττεις πολύ μεγάλη αγάπη, ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή που εισπράττεις από όλο τον κόσμο. Είναι διαφορετικά.

0: ήρθες, αεροπορικά απαιτώντας εσύ.
1: Επιβάτη.
0: Αυτή η αγάπη εκεί του αέρα ψηλά.
1: Αυτή υπάρχει. Είναι και δουλειά μου ούτως ή άλλως. Παράλληλη δουλειά μου εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι πιλότος αερογραμμών και εκπαιδευτής. Οπότε δεν συνεχίζει να υπάρχει πάντα.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα καλλιτεχνικά εδώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις ντόπιους καλλιτέχνες. Εάν κάποιος σου έλεγε αύριο ότι μπορεί να γίνει μια πολύ όμορφη συνεργασία με ένα κριτικό καλλιτέχνη, έχεις κάποιον έτσι στην καρδιά σου, θα διάλεγες?
1: Με το Σκουλά είχαμε κάνει. Από τα ένα τα παιδιά μου αρέσει ο Ζερβάκης που είναι, έχουμε κάνει πράγματα με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Ο Ζαχαρίας ο Σπυριδάκης που είναι πολύ καλός.
0: Δεν έχεις συνεργαστεί?
1: Έχουμε συνεργαστεί, ναι.
0: Αλλά εγώ θέλω με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς.
1: Αυτό είναι δύσκολη τώρα ερώτηση, πρέπει να ψαχτώ.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή ποτέ κάποια έτσι επιθυμία που... Παράδειγμα, οι περισσότεροι λένε με τον Ταραντόνι, επειδή είναι ένα όνομα έτσι...
1: Καλά, ναι. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε.
0: Εσύ, ενώ έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο...
1: Συγγνωμία.
0: Καλά, εννοείται. Για όλους.
1: Ιστορικός καλύτερο.
0: Σε αυτό το σημείο που βρίσκεσαι, που έχεις κάνει τόσα πράγματα, τόσες συνεργασίες, τόσα τραγούδια που μας συντροφεύουν, υπάρχει κάτι που θα έλεγες ότι δεν κατάφερες να κάνει κάποιο στόχο, που δεν υλοποίησες, κάτι, ένα όνειρο?
1: Έκανα πολλά. Κάποιες φορές σκέφτομαι και λυπάμαι που δεν γνώρισα το Μάνο Χατζηδάκη, δεν γνώρισα το Ζαμπέτα και αυτούς όλους τους παλιούς μεγάλους δημιουργούς. Και από τους δημιουργούς μετά θεωρώ και αυτό θεωρούν και φίλοι μου και πολλοί ότι ήταν κρίμα που δεν κάναμε μια συνεργασία με τον Αντώνη τον Βαρδί, όσο ζούσε βέβαια ο άνθρωπος.
0: Ενώ τον έχεις χιλιοτραγουδήσει.
1: Ναι, γιατί είναι η άποψη πολλών φίλων ότι αν κάναμε κάτι μαζί θα είχε τεράστια επιτυχία. Απλά δεν έτυχε από διάφορες καταστάσεις, κυρίως από συνεννοήσεις εταιριών. Mm-hmm. Αυτά τα γνωστά που μπαίνουν στη δουλειά.

0: Ρωτώντας όμως, υπάρχει κάτι που θα άλλαζες στην μέχρι τώρα πορεία σου, είτε μουσικά είτε όχι. Ας πούμε, αν δεν έκανες, αν δεν είσαι πιλότος για παράδειγμα, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις, ή αν δεν τραγούδαγες.
1: Δεν ξέρω. Κάτι θα έκανα πάντως σίγουρα θα ψαχνόμουν. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνεται συνέχεια. Είχα πάντοτε πάθος στην ιατρική, μου άρεσε πάρα πολύ από παιδί. Απλά κάποια στιγμή στα χρόνια του γυμνασίου και στα πρώτα χρόνια του λυκείου, εκεί που αρχίζει και μπαίνει στην εφηβεία, αρχίζει λίγο ο χαβαλές με τους φίλους, αρχίζει η άρνηση λίγο του διαβάζω, η κόντρα με τους γονείς, ότι εγώ τώρα καλά, αφήστε με να κάνω τη ζωή μου. Οπότε πέρασα κι εγώ από αυτή τη φάση και αυτό δεν με βοήθησε να κρατήσω πάρα πολύ ψηλά επίπεδα στα χρόνια αυτά του γυμνασίου και στα πρώτα του λυκείου. Στο τέλος πήραμε πολύ μεγάλο βαθμό πολιτήριο, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν έχτισα το έδαφος για να κινηθώ προς τα εκεί. Όλα τα πράγματα γίνονται.
0: Για καλό και διάλεξες και αυτό που αγαπούσες προφανώς.
1: Ναι, ούτως ή άλλως διάλεξα δύο πράγματα που αγαπούσα. Και δεν νομίζω να άλλαζα. Αυτό που τελικά γινόμαστε έχει ακόμα και τα λάθη μας έχουν συντελέσει για να γίνει αυτό. Οπότε για να φτάσεις εκεί που είσαι. Οπότε θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θα άλλαζε τίποτα. Νομίζω είμαι ευχαριστημένος.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες. Και είναι και πολύ καλό αυτό να είναι κάποιος συνειδητοποιημένος με όλα αυτά που έχει κάνει και να τα αγαπάει.

0: θα ήθελα να σου κάνω άπειρες ερωτήσεις τώρα που σε είχα, αλλά δεν μας αφήνει ο χρόνος. Θέλω μόνο μετά από όλα αυτά που περάσαμε, που περνάμε αυτά τα χρόνια και εσύ το έχεις βιώσει σίγουρα και σαν καλλιτέχνης, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες. Θέλω λίγο να μας αφήσεις εδώ με μία ευχή για το μέλλον, με μία φιλοδοξία, με ένα ακόμα όνειρο, ίσως όπως θέλεις πες το. Μία ευχή για εσένα και για όλους τους καλλιτέχνες, για όλους τους μουσικούς, για αυτή την κουλτούρα που έχουμε.
1: Πρέπει να κάνουμε πολλές ευχές καταρχάς, γιατί τα πράγματα δυστυχώς δυσκολεύουν και δυστυχώς όλα αυτά που περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια ξαφνικά τώρα έρχονται και όλα μαζί. Δηλαδή ενώ ήρθαν σταδιακά κάποια πράγματα, τώρα φοβάμαι ότι θα τα περάσουμε όλα μαζί. Για τη μουσική τι να πω. Καλά μυαλά, θεωρώ ότι υπάρχουν νέοι ταλαντούχοι δημιουργοί. Δυστυχώς το περιβάλλον δεν τους αφήνει. Ούτε και νέοι τραγουδιστές υπάρχουν πολύ καλοί. Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Γιατί και τον δημιουργό τον φτιάχνει η δισκογραφία του και τον τραγουδιστή. Αυτό μένει στο τέλος. Όσα σπουδαία live και να κάνεις, όσο σπουδαίες εμφανίσεις και να κάνεις, αν δεν φτιάξεις μια δισκογραφία μέσα στα χρόνια, τέλος δεν μένει τίποτα.
0: Τώρα μου έδωσες την μπάσα να ξέρεις να μην μπορώ να σε κλείσω έτσι. Άρα είσαι αισθανθεί τυχερός.
1: Πολύ τυχερός. Δούλεψα πάρα πολύ και δουλεύω πολύ στη ζωή μου, πάρα πολύ. Και στις δυο μου δουλειές, αλλά τώρα μια που μιλάμε για το καλλιτεχνικό και για το καλλιτεχνικό, έχω δουλέψει και δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι στάθηκα και πολύ τυχερός. Το ότι 20 χρονών ξαφνικά βρέθηκα ανάμεσα στη δισκογραφία δεν είναι εύκολο πράγμα. Και με τόσο σπουδαίους δημιουργούς.
0: Σημαντικό.
1: Και με όλη αυτή την πορεία. Βέβαια, αυτή την πορεία τη διάλεξα, επέλεξα αυτή τη διαδρομή. Δεν επέλεξα την εύκολη διαδρομή και τη διαδρομή που φέρνει τα τρελά μεροκάματα αυτά που ακούμε και ανατριχιάζουμε. Ακόμα και εμείς που είμαστε στον χώρο. Αλλά μου έφερε πολύ ωραίες συνεργασίες, ωραία τραγούδια που είναι μεγάλη κληρονομιά. Βρέθηκα να είμαι στη σκηνή ή στο στούντιο δίπλα στους ανθρώπους που είχα ενδάλματα και τους θαύμαζα από παιδί. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι είμαι υπερβολικά τυχερός.
0: Και εμείς που σε είχαμε, που έκανες όλη αυτή την όμορφη πορεία μέχρι τώρα και θα κάνεις ακόμα, είμαι σίγουρη. Γιατί είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά τα χρόνια που σώνουν στην πλάτη τους και παρά τα ωραία τραγούδια που μας έχουν δώσει. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Θα σε απολαύσουμε.

Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε να στείνω με τη βοήθεια του παππού μου μία αυτοσχέδια σκηνή από μία τεράστια ξύλινη σκάλα, να τοποθετώ στην κυριολεξία τους γείτονες, τα ξαδέρφια, τον παππού και τη γιαγιά απέναντί μου και να παίζω θέατρο. Μάλιστα, μοίραζα τόσο αυστηρά τους ρόλους που φρόντιζα να έχω γράψει επί ώρες τους διαλόγους πάνω σε χαρτοπετσέτες και να ζητάω από την αδερφή μου και τον ξάδερφό μου να τα μάθουν ή να τα διαβάζουν σωστά εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν η αγάπη μου για το θέατρο που με έβαζε σε αυτή τη διαδικασία από τα 8 μου χρόνια, αλλά οι εκφράσεις των ανθρώπων που είχα απέναντί μου. Παρατηρούσα τα γέλια τους, τα βλέμματά τους, τα πειράγματά τους, επιδίωκα πάντα στο τέλος την αγκαλιά τους και εκείνη την επιβράβευση του παππού μου. Στο Σμάρι ένιωσα για λίγο ότι γύρισα ξανά στο δημοτικό. Παρασύρθηκα από τα χαμόγελα και τα τόσα πλούσια βλέμματα πάνω μου, που ένιωσα σαν να παίζω σε εκείνες τις παιδικές μου παραστάσεις. Ένιωσα μια οικειότητα τόσο όμορφη, που δεν ξέρω πώς να τη χωρέσω σε λέξεις. Μακάρι να μπορούσα να σας ανταποδώσω τη φιλοξενία που μου δείξατε. Δεν θα σταματήσω να λέω κάθε φορά πως οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν έναν τόπο. Οι άνθρωποι είναι η μόνη μας αλήθεια, η περιουσία μας. Νιώθω την ευγνωμοσύνη για την αλήθεια που μου χάρισε ένας άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος, που έφυγε από τη ζωή μου πριν λίγες μέρες. Ξέρω πως τέτοια ώρα θα καθόταν με το τηλεκοντρόλ στο χέρι και τον ήχο της τηλεόρασης δυνατά και να ακούει καθαρά και κατά γράμμα όλα όσα λέω. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στους δικούς σου είναι η παρουσία σου με όλη σου την ψυχή. Εκείνος ήταν πάντα εκεί. Με όλη την αυθεντικότητα που τον χαρακτήριζε. Τώρα, σε εκείνα τα βλέμματα των παππούδων που συνάντησα, νόμιζα ότι έβλεπα κάπου το δικό του. Και ψάχνα για εκείνη την επιβράβευση που με έκανε πάντα να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου. Αυτό το ταξίδι μας ήταν πιο έντονο από όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση.

0: Πού πάω, πίσω ή μπρος?
1: Πίσω, πίσω.
0: Γιατί? Νόμιζα να προχωράω.
1: Ναι, πάμε τον πιστεύω. Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Είναι πιο ωραία, δείξω από εδώ. Ενώ από εδώ δείχνεις το...
0: Εμά είναι πολλά να προβατάω έτσι.
1: Ναι ρε, έτσι, ναι, το έχουμε σακάκι.
0: Και εγώ αυτό νομίζω, δεν το ξαναλέω.
2: Μίκη, πάμε έτσι. Κάτσε, μην
0: πολύ ωραίο το καπέλο σου, Μάνο μου.
2: Σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Αλήθεια?
0: Γράφουμε, θα παίξω.
3: Εντάξει, μια ορτοπλασία στην προφητεία, μπάχε βάλει μπροστά.
2: Τότε
3: θέλω backstage. Ναι, ναι, αφού δεν το γράψετε, ρε.
0: Το γράφει. Περίμενε, δεν είμαι σοβαρή τώρα, θα γελάω. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο υψηλότερο. Δεν είναι το υψηλότερο. Θα αναπαίζω. Προτείνω να κλείσουμε την πόρτα.

0: 12. Εννοείται. Μπορείς να το μας σύλλογο. Δεν μπορώ. Άσε που με έχεις εδώ πέρα και δεν μπορώ να γυρίσω και
1: αυτό το βάλω.
0: Λοιπόν, και πίσω Νίκη, πρέπει να γυρίσω πιο πίσω.
2: Μέχρι, δεν κουνιέσαι ρε Νίκη.
3: Πάμε.
1: Δεν
2: είναι υπάρχει και μέσα στο... Δεν είναι, δεν είναι τώρα, πάλι θα κλέψω. Όλοι τώρα μου θέλω, ό,τι
1: θα αρχίσει να κλαίγει.
2: Το ξέρω.
1: Εμείς.
4: Κοίτα τον κακομύρι, θα τον τυραννίσουν.
5: Το μπουλάκι με λεχαρούλα.
6: Πρέπει να τα σφάξω μωρά.
3: Ναι, θα τον τρως καλά καλά ψημένο.
7: Τρία. Εντάξει.
8: Περίμενα να σου παρευτώ γιατί έχω εδώ καλή παρέα και δεν μπορώ να το
7: τρώω. Έχω, όχι. Μωρή βάλτσα όλα θέλετε για να μισή ονδύτσα. Και, εντάξει.
8: Γιατί βλέπω και τους κακομύριδες και ψοφούν εκεί μέσα και δεν παλεύω τους.
7: Εντάξει, αφού δεν γράφει τώρα, εντάξει,
8: είμαστε στην κάλαβα. Ναι, τώρα αφήστε το να βράσει, να είμαστε σίγουροι.
7: Λοιπόν, επλύναμε...
8: Περιμένετε. Μπράβο, Σίμω. Να μας παίρνει και από πάνω.
7: Ναι. Βέβαια. Να γράφουμε.
8: Άμα δεν δώσει σήμα.
7: Δεν σήμα.
8: Έλα, έχει πιαστεί το χέρι της γυναίκα το λάδι.
7: Όχι, όχι, μα. Έχει σήμα. Εντάξει, δεν γράφει.
8: ξανά. Περιμένετε. Απ' την ώρα που παίζω εγώ παλαμάχη γράφουμε κανονικά, εντάξει. Περιμένετε, λοιπόν. Καταπληκτικές.
7: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
3: Φύγε. Δεν αγαπά.
8: Ωραία, άρα περιμένουμε να βράσει κάτι στο τόπο.
7: Ήρεμα,
3: μην τρελάνεις. Κράτα. Ήρεμα. Δεξιά, κράτα καλά. Λοιπόν, θα σε γυρίσω. Πάρα γράψω.
8: Γεια μου. Πες πάνω, γεια σου λίγο.
3: Έλα, νύχι, τι έχεις ρε.
8: Σταμάτα, σταμάτα, λύγεις το λέω, δεν είναι καλά.
3: Θα το βάλω backstage.
8: Όχι.
3: Ε,
8: αλλά. Όχι, θα υποκλειώσω τα τέλη. Καλά, εδώ και κάνουμε γύρισμα.
3: Δεν μύρισε.
8: Δεν μυρίζω κανένα.
3: Κοιτάζεις την κατεύθυνση ευθεία μπροστά σου, εκεί και φεύγεις.
9: Μπράβο, Διακιό!
8: Βάζει καμιά βαρπή!
9: Βάλε βρε, βάλε τα πίλια, βάλε τα πίλια!
3: Νίκη, εδώ γύρισε σε μένα στο φακό. Νίκη, όλα καλά, πώς φαίνεται. Η εμπειρία...
8: Και αύριο!
3: Δεν μπορεί να πας ευθεία από μένα.

0: Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπραμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 03 μόνο 119, το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην

0: αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκες. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χρήστο.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε

0: Κάποια πράγματα, γιατί έχω την έτσι αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα, το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας. Δηλαδή, πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πριγκιακή κουζίνα. Δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και μου λένε βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική.
0: Και
1: μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και έναν κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα. Περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, okay.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέριν άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάρμπα και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν ντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μαγειρές.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ήταν στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα. Ναι. Η αδερφή μου έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον? Σαν...
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάση στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 40.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήγα το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκι, 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα.
0: Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
1: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα και πολύ, στην Αθήνα. Πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα δύο καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε και τα λοιπά. Μανουάρο Κουάτρ Σεζόν, ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει δύο αστέρια Μισελέν. Okay. Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι οι τριάστεροι, της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
0: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 1995, ήμουν στην Κυφυσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Τσάρλι Τρότερ, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο ένα, το νούμερο δύο, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
0: Τι...
1: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
0: Είναι κάτι το οποίο έχεις σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με τις τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
1: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάβερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Mm. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε είναι από την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι. Ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα. Δηλαδή, το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
0: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
1: Δεν κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
0: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά... θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η κουζίνα ελληνική?
1: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
0: Παίρνει
1: χώρο. Ο Μπαμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στον Φαραώ.
0: Και μπράβο του Μανώλη.
1: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι

0: Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κρατική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο σπουδί. Το καλό μας ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη δεν
1: είναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα. Έχω μάγειρα σε εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω, τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν
0: δεν
1: για...
0: Το...
1: Για σχάρα δεν
0: υπάρχει. Καλά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μαθήματα. Πολύ ξέρω, δεν.
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Και καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμο στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχεις καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι, που έχουμε καλό λάδι, και καλή ρίγανη, και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές, έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι 2-3 πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις 3 πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα από το μαγαζί που ήταν 2 μήνες. Έκανα ένα κουνέλι με 2 τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί 2 χρόνια άντεξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας. Και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχναν σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη.

0: Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο, μου λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον τόπιο ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, μεζεδοπολείου και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ήταν η φάβα η παντρεμένη, η φάβα η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με... Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Το 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν η ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, είναι σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο... Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Πού το βγάλεις αυτό το πιάτο?
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα το αγαπημένο μου φάει.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
4: Τι?
3: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
4: Τι με σκάτε, ε?
3: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
4: Σιγά μην καούμε κιόλας.
5: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.

0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά.

0: αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Κάτι αστείο. Κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, όμως, βάλετε να το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα που άνοιξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, οι 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλλησε, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26, δόξα σου Θεός, 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Ραμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ, ένα χρόνο νομίζω, ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω
0: σε βοηθάει.
1: Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλος. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από την καταλάβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια, δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν είναι, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε... δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε

0: πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ η εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι. Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει αδικό.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή. Καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί
0: μα και δεν το πιστεύω και πολλοί κόσμοι. Θα βρει.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά, πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά, το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει.
0: Έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και εικόνες κτλ. Και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένα τέτοιο περίεργο να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ναι. Λάθος.
1: Θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα να μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενή, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχό. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει,

0: χάλια, μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία να που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν
1: από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολύ το

0: Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγάνο.
1: Φάει το πιάτο, αφού είναι τραγάνο.
0: Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι, γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το, μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και για... Δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά τη λέω ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι ξέρεις, δηλαδή αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι βέβαια.
0: Εγώ άμα διαβάζω τα, αυτό, α, έχω βήχα τότε και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι, όχι, αλλά...
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
0: έχεις. Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγκες που είναι καλοί. Ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα, οπότε... Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη
1: στην
0: κρίση...
1: Με τα κάπλα κοντρόλ και τα λοιπά.
0: Τα κάπλα κοντρόλ ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακεί αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορεί να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Έχει. Αλλά εγώ δεν θα τη φάω καλοψημένη.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό,
1: λέει. Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτης, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάγει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να πάτε. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάνι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μοσχάρι δεν τρώγεται.

0: Άμα το, και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μοσχάρι, πρέπει να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια, τουλάχιστον, δηλαδή πρέπει να οριμάσει. Ναι. Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μοσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να... Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής, σίγουρα.
0: Σίγουρα, εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Δεν, εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα, δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον Παδαμικό. Αύριο θα πάω στη Μάνη πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα...
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πήγαιναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα ξέρω εγώ να
0: όχι, να θα πάρω στον να αέρα μείνω, σου, αλλά μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου.

Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

0: στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένοικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία, θα καταθέσουμε μηνυτήρι αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί, που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στον καθαρισμό της περιοχής. Αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς, η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολιμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται? Θέλουν να μας πεθάνουν? Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
2: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κατσαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο? Να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ζητάμε από το Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό και έρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος. Διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος

0: αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο. Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα 3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και 3 φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
1: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Καταλάβουμε καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση. Στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό, τι σημαίνει αυτό, ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί τα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά ήδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
3: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για την νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα κύρια πλάτης και τρόλε, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλε από 40 έως 60 ευρώ.
2: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
3: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
2: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
3: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
4: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
5: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες.

0: σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερα τις διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
1: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλύματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
0: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, δηλαδή να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό. Και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
1: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
0: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα. Μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
0: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι. Αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν. Και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.

τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
2: Ελάτε, περάστε.
1: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
3: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
1: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
3: Δεν λέμε ηλικίες.
1: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέδα της πόλης μου, γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
4: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ, το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με

και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνεται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο, η κοπέλα μου.
11: Γεια, είμαι σε πόλη.
10: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της.
12: Hey, George.
10: Hans! Hey, man. I'll call you back in a bit, okay?

0: Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
1: Αλλά πολλά έξοδα.
0: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
2: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τις παρεμβάσεις που αφορούν εισοδήματα, φορολογία, οικογένειες, επαγγελματίες και συνταξιούχους εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Θετικά αποτιμά η αγορά σε μια πρώτη ανάλυση τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σωματεία και φορείς ζητούν πάντως συνολική και μακροπρόθεσμη λύση για τα προβλήματα των πολιτών. Νέα δεδομένα για οδηγούς, εργαζόμενους, κατοίκους και επισκέπτες φέρνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Ξηροποτάμου. Ποιες είναι οι εναλλακτικές διαδρομές? Αντιδράσεις από φορείς εστίασης. Θα μειωθεί κι άλλο η επισκεψιμότητα στη Σιτία, λέει ο Δήμαρχος. Πάνω από 500 τα λειτουργικά κενά στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου. Προσλήψεις αναπληρωτών εδώ και τώρα ζητούν οι σύλλογοι εκπαιδευτικών. Σταθερά ανωδική η πορεία των τιμών στο νομό Ηρακλείου. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βάζει φωτιά στις αντλίες. Τι εκτιμούν οι πρατηριούχοι?
0: Σε τρεις άξονες, τη μείωση του δημόσιου χρέους, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό σε επόμενες γένειες. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς τις προϋποθέσεις και να μετατρέπεις τη βελτίωση αυτή σε όφελος για κάθε πολίτη. Ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Και αυτή η συμφωνία έχει 4 καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 4 προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική, μία απλή λογική, μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν.

0: Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε. Από μια Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Να σταθώ λίγο στο μέγεθος αυτής της απόφασης. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Δηλαδή, μόνο αυτό το μέτρο για εκείνη τη χρονιά, γιατί μετά έρχεται η προκαταβολή από τις επόμενες χρονιές, απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που παράγουν και επενδύουν. Παράλληλα, δίνουμε ισχυρότερο κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους. Επιταχύνουμε τις αποσβέσεις των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό από τα 10 στα 6 χρόνια και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί. Ξεκινάμε από την περιφέρεια, γιατί η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού και να δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το κόστος της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος, εδώ να πω, ξεκινά από τα 82 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και φτάνει τα 201 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Ταυτόχρονα, τη αριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα, ώστε η στήριξη που παρέχει η πολιτεία να μην χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου. Ήταν ένα δίκαιο και λογικό αίτημα και ερχόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και από το 2027 καταργούμε τον ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, σήμερα θα ίσχυε από έως 1.500 και αυτός ο αριθμός πάει στους 2.200 κατοίκους για την Δυτική Μακεδονία. Το 2027 θα έχουμε το υψηλότερο επίσης πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενισχυμένο με επιπλέον 1,05 δις ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό. Από το 2028 θα προσθέτουμε 1,45 δις κάθε χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη σύγκριση, διασφαλίζοντας ότι η επενδυτική δυναμική της χώρας θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, ο Κώστας Μπογδανίδης, να συζητήσουμε με εξαφορμή της εξειδίκευσης αυτής σήμερα των οικονομικών μέτρων. Καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εβδομάδα. Και ο Κυριάκος Πυρακάκης επέμεινε σε αυτό το μοτίβο. Δίνουμε όσα μπορούμε, όσα μας επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος.
2: Ναι. Εξειδίκευση στα μέτρα τα οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο βράδυ, κυρίως το Σάββατο βράδυ, αλλά και στη συνέντευξη, τα είπαμε αναλυτικά και στο δελτίο. Συνήθως, ό,τι ξέρεις, η εξειδίκευση των μέτρων αναδεικνύει και τις δυσκολίες, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα ανέμενα αλλά,
0: συμφωνία,
2: τις σημειώσεις, όλα αυτά που πέφτουν στο τραπέζι μετά τις εξαγγελίες και τις ωραίες ομιλίες. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες, πρέπει να το πούμε, γιατί κάποια πράγματα θα τα δούμε λίγο αργότερα και όταν μορφοποιηθούν, γιατί πρέπει να υπάρξουν και νόμοι και σχετικές υπουργικές αποφάσεις και όλα αυτά, έτσι. Συν το ότι κάποια μέτρα, ας πούμε το πιο χαρακτηριστικό για τους δημοσίους υπαλλήλους, πάει το 27, αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι σήμερα είχα και μια κουβέντα στο ραδιόφωνο και με ανθρώπους της αγοράς και των επιμελητηρίων, όπου αυτό έλεγαν σε ό,τι, ότι εντάξει, θεωρητικά μπορεί να έχουμε ωφέλη, αλλά αν δεν έχουμε πρόσβαση στις αγορές, εάν δεν έχουμε πρόσβαση κυρίως στο κομμάτι το τραπεζικό, κακά τα ψέματα, οι τράπεζες, ξέρεις, έχουν μία λογική η οποία λέει ότι σου δίνουμε μία ομπρέλα όταν βιάζει, αλλά όταν βρέχει θα σου την πάρουμε.

0: Έτσι, γιατί στις τράπεζες για να μπεις πρέπει να αποδείξεις ότι δεν τις έχεις ανάγκη, αλλά τότε τι νόημα έχει. Λοιπόν, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τα εξειδίκευσε σήμερα το οικονομικό επιτελείο με τον κύριο Πιερακάκη, νομίζω ότι θα κριθούν στην πράξη και σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν μέτρα τα οποία αντικειμενικά είναι καλά. Νομίζω ότι το πιο έτσι, σημαντικό, το λέγαμε Σαββατοκύριακο, που έκανε και γκέλ ήταν αυτή η ιστορία με τον Κουμπαρά. Έτσι, μια παλιά ιστορία την οποία διεκδίκησε και την πατρότητά του το ΠΑΣΟΚ, γιατί την είχε καταθέσει με ένα σχέδιο νόμου, μια πρόταση που είχε κάνει, νομίζω, το 2018. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι, okay, αν το είχατε κάνει, μπράβο σας, αλλά τώρα είναι ο χρόνος και ο οικονομικός χώρος που έχουμε για να το κάνουμε.
1: Για τα νοικοκυριά δεν ξέρω πόσο κατάλληλος είναι ο χρόνος.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από τα νοικοκυριά, είπαμε, δεν περισσεύει πια μήνας.
1: Έτσι, δηλαδή, λέω κι εγώ, ναι.
0: Ή να το πω ανάποδα, έτσι όπως το λέμε χαριτολογώντας, ότι στο τέλος περισσεύει πάρα πολλοί μήνες, αλλά δεν περισσεύουν λεφτά. Mm-hmm. Λοιπόν, σου λέει όμως ότι έστω και ένα πενιντάρι να βάζεις στην άκρη, ένα κατοστάρικο, ή ο παππούς, ή ένας θείος, ή ένα δωράκι που θα κάνεις, mm-hmm. έχετε το κράτος και σου βάζει τα υπόλοιπα. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Okay, να κάνουμε αποταμίευση, να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική. Παλιότερα, τουλάχιστον θυμάμαι εγώ στη δική μου γενιά, υπήρχαν τέτοια προγράμματα. Mm-hmm. Θυμίζω δε, παλιότερα οι μαθητές γράφανε και έκθεση για την αποταμίευση. Έτσι. Αλλά δεν υπήρχε αυτή η συνέπεια, η σταθερότητα στο κράτος. Mm-hmm. Το οποίο θα σου έλεγε ότι μετά από 18 χρόνια.
1: Θα έχεις να λαμβάνεις.
0: Ναι, θα έχεις να λαμβάνεις. Κάποια χρήματα παλιότερα χαθήκανε. Τέλος πάντων, είμαστε σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό, τώρα θα μου πεις. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, γιατί έχουμε και κοινό νόμισμα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αν μας αφήσουν, να πω τώρα για την παρεμβολή με αυτά που γίνονται στο κρατήδιο της Σαξονίας και τις εκλογές του 27. Έχει έρθει ένας εφιάλτης, ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την Ευρώπη.
1: Που ακουμπά όλη την Ευρώπη και προφανώς και την Ελλάδα. Σ' ακούω και στο ραδιόφωνο το πρωί και τις αναφορές σου που αφορούν στα δικά μας, γιατί δεν είναι πολύ μακριά και οι δικές μας οι εκλογές. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το επίπεδο σε εμάς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Τα μέτρα είναι καλά και χρήσιμα, αλλά η πολιτική αντιπαράθεση χρειάζεται και το κάτι παραπάνω, τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης Μάνος Παπάζογλου, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι λυπηρό στο ελληνικό πολιτικό σύστημα να μην υπάρχουν αυτή την ώρα δύο κυρίαρχες δυνάμεις που θα μπορούσαν να έρθουν σε μια συμφωνία για κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Για τον απόϊχο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από την κυβέρνηση, μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Μάνος Παπάζογλου, ο οποίος σχολίασε πως τα μέτρα είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για συσπήρωση.
3: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, κάθε επιτελική αναμέτρηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από την πόλωση. Γιατί είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να κινητοποιήσεις, να συσπηρώσεις εκλογικές δυνάμεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή υπολείπεται σε σχέση με το τμήμα του εκλογικού σώματος που ψήφισε τουλάχιστον το 23. Άρα θέλω να πω ότι η τακτική της κυβέρνησης είναι προς αυτή την κατεύθυνση και τα μέτρα τα οποία πρότεινε έρχονται να θεραπεύσουν, αν θέλετε, τη σχέση αντιπροσώπευσης με ομάδες του εκλογικού σώματος οι οποίες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.
2: Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός πως η σχέση αντιπροσώπευσης αντιμετωπίζεται με λογιστικούς όρους, εξηγώντας τι εννοεί.
3: Αντιστοίχως τα κόμματα στην εβδομάδα αυτή θα αναμετρηθούν. Εμένα αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι τελικά αντιμετωπίζουμε, ξέρετε, τη σχέση αντιπροσώπευσης με όρους λογιστικούς. Δηλαδή 400 ευρώ εδώ εκεί, εδώ ή ξέρω εγώ μια ελάφρυνση προλογικού χαρακτήρα, είναι επιπλέον επίδομα κτλ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί είναι μετρήσιμα. Δεν είναι αφηρημένες ιδέες, έτσι, ωραία λόγια κτλ. Είναι μετρήσιμα πραγματικά. Δεσμεύουν αυτούς οι οποίοι τα προτείνουν, αλλά από την άλλη, ξέρετε, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Γιατί το κράτος, η βιωσιμότητά του, η βιωσιμότητα της οικονομίας θα μετρηθούν σε τελική ανάλυση και μέσα από πολλές άλλες ιδέες, ένα καλό σχεδιασμό των πολιτικών.
2: Στο μεταξύ, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός μιλάει από πλεονεκτική θέση, καθώς στην καλύτερη περίπτωση έχει διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό.
3: Ο Πρωθυπουργός μιλάει από θέση πλεονεκτική. Έτσι, γιατί στην καλύτερη περίπτωση έχει διπλάσιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις έναντι του δεύτερου κόμματος, όποιο και αν θεωρήσουμε ότι είναι το δεύτερο κόμμα. Άρα θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα αυτές οι εκλογικές τάσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναστραφούν. Δεν είμαστε πια το περιβάλλον του δικοματισμού, ξέρετε, δηλαδή τα δύο κυρίαρχα κόμματα τα οποία εν πάση περιπτώσει ανταγωνίζονται για την εξουσία. Άρα θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία Μητσοτάκη και αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι έχει ένα μεγάλο προβάδισμα. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει όμως ο ίδιος είναι να φτάσει αυτό το προβάδισμα στα όρια, αν θέλετε, της αυτοδυναμίας.

0: Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βλέπει κάποιο σύμμαχο, με τον κύριο Παπάζογλου να χαρακτηρίζει το γεγονός αυτολυπηρό.
1: Από την άλλη, δεν βλέπει κάποιον σύμμαχο. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο σύμμαχο από τα κόμματα τα οποία φαίνεται ότι θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές. Και αυτό να σας πω είναι και λίγο λυπηρό για το κομματικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να υπάρχουν διαφορετικές φωνές, μεγάλη έτσι, αντιπαράθεση, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά από την άλλη, δεν είναι δυνατόν να είμαστε και το μοναδικό κομματικό σύστημα στο οποίο δεν υπάρχουν έστω δύο δυνάμεις οι οποίες με κάποιο τρόπο θα συμφωνήσουν και θα φτάσουν σε μια κυβέρνηση εργασίας, εάν αυτό κριθεί από το εκλογικό σώμα.
2: Θετικό, αλλά με πολλούς αστερίσκους πρόσημο στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, βάζουν σωματεία και φορείς που προχωρούν με τη σειρά τους σε αποτίμηση των εξαγγελιών και τον αντίκτυπο, που θα έχουν στα νοικοκυριά και τους εργαζόμενους. Η αγορά σε μια πρώτη ανάλυση εκτιμά θετικά το νέο πακέτο μέτρων, επισημένοντας πάντως ότι απαιτείται μια συνολική, γενναία και μακροπρόθεσμη λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
3: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
4: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
3: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
5: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
3: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους.
2: Με τη δυναμική του Αυγούστου έκανε πρεμιέρα ο Σεπτέμβριος στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Ηρακλείου. Επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση, παρά το γεγονός ότι το ρεκόρ στις αφίξεις στον Νίκος Καζαντζάκης δεν αποτυπώνεται πλήρως στους τζίρους τους. Την ίδια ώρα, οδηγοί ταξί και τουριστικών λεωφορείων εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και την καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων επισκεπτών στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ.
3: Αυξημένη είναι τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί και τουριστικών λεωφορείων να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση από και προς το αεροδρόμιο. Οι ίδιοι έκαναν μάλιστα και τον απολογισμό για τον μήνα Αύγουστο, τονίζοντας πως σε επίπεδο τζίρου κινήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.
6: Η τουριστική σεζόν πάει καλά. Η ποιότητα είναι
7: μέτρια,
6: μέτρια ποιότητα. Κόσμος πολλής, τα ξενοδοχεία τα μεγάλα όπως συνήθως τέτοιο. Τα υπόλοιπα μαγαζά είναι Αυτά. Τα προβλήματα.

0: Προβλήματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά τα οποία δεν κάνουν τίποτα, παιδιά. Δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να τα λύσουν.
1: Κενά στον κλάδο υπάρχουν όσον αφορά το προσωπικό.
0: Οδηγοί δεν υπάρχουν. Οδηγοί ψάχνουν, δεν υπάρχουν. Γιατί τώρα ο καθένας να πάει να βγάλει κάποιο δίπλωμα που θέλει ορισμένα λεφτά που δεν τα δίνει να τα βγάλει και δεν, η δουλειά έχει χαλάσει. Δεν υπάρχουν οδηγοί. Οι οδηγοί πιο πολλοί έχουν φύγει η Ευρώπη. Γιατί δουλεύουν ανθρωπινά και παίρνουν τα τριπλά σε λεπτά. Εμείς εδώ πέρα είμαστε σε σεζόν, δουλεύουμε 6 μήνες. Το χειμώνα το Ταμείο Ενεργείας 500-450 ευρώ. Δεν πράζεις.
2: Η σεζόν ολοκληρώνεται τέλος του Οκτώβρη. Από ό,τι βλέπετε και εσείς εδώ το ρεπορτάζ που έχετε κάνει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, σε εμάς μπορεί να έχουμε μειωμένη η κίνηση, αλλά ο κόσμος είναι πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα.
2: Όχι, τα ίδια. Τα ίδια ήταν, ο Σεπτέμβρης ήταν τα ίδια με πέρσι.
3: Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επιλέγοντας οικονομικότερες λύσεις για τη μετακίνησή τους και στους 4 νομούς της Κρήτης.
4: Δυσκολεύονται γιατί όλο ψάχνουν για καλύτερη τιμή και παζάρια, δυστυχώς. Εντάξει. Οι τιμές και σε εμάς είναι κάπως αυξημένες, αλλά τα καύσιμα και τα έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
1: Και όσον αφορά την τουριστική σεζόν, μέχρι πότε θα διαρκέσει, πιστεύετε?
4: Πιστεύω αν κρατήσει ο καιρός, όπως τα τελευταία χρόνια, παρατείνεται. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, πιστεύω.
3: Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και ιδιοκτήτες ταξί δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
2: Η ταλαιπωρία πάντως του κόσμου και εμάς τους ταξιτζίδες, αλλά και των ξένων στο ΒΟΑΚ είναι απερίγραπτες. Όταν σας λέω απερίγραπτες, έχουν γίνει το τελευταίο καιρό πάρα πολλά ατυχήματα.
0: Τα προβλήματα πάρα πολλά. Το 80% είναι άλυτα. Κάτι πισκοπιανά, κουκουλουφάρια που μπαίνουμε και μαγκώνουμε 40-45 λεπτά.
4: Μας ταλαιπώρησε πολύ ο ΒΟΑΚ φέτος, πάρα πολύ. Και από θέματα εξυπηρέτηση πελατών και από θέματα νεύρων. Δηλαδή, άμα θες να δουλέψεις και ο δρόμος είναι σε τέτοια κατάσταση, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς, όλοι οι επαγγελματίες και γενικώς.
5: Ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα αφήνει η Κρήτη και το φετινό φθινόπωρο, καθώς οι κρατήσεις και οι υψηλές πληρότητες αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική στον τοπικό τουρισμό μέχρι και το φινάλε του Οκτωβρίου. Μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο επτάμηνο, με περισσότερες από 4 εκατομμύρια φήξεις, οι χιλιάδες προγραμματισμένες πτήσεις εξωτερικού και οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες δίνουν νέα όθηση στη σεζόν. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι επαγγελματίες του κλάδου που κάνουν λόγο για ένα σημαντικό βήμα προς την επιμήκυνση της περίοδου.
3: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμηνο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερο από το Σεπτέμβριο.
3: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
6: Από πλευρά διαμονών, αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό.

Βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά, αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη

0: 5 ευρώ να διανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει με ένα και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία. Βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό. Άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
2: Πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτά τα δεδομένα που έχουμε αυτή την ώρα τουλάχιστον και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, κυρίως, ξέρεις, Σωτήρη, για το ταμείο που θα γίνει, όπως γίνεται πάντα κάθε χρόνο, εκεί, τον Νοέμβρη. Εκεί θα δείξει αν όλη αυτή η καλή σεζόν και οι εκατομμύρια των αφίξεων θα έχουν αποτύπωμα και θετικό πρόσημο. Καλώς τον, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, έχουμε και καλά και άσημα μαντάτα για το μέτωπο του τουρισμού και το λέω διότι αποτυπώνεται για μία ακόμη χρονιά, διαδοχική χρονιά μετά την πανδημία όταν και άνοιξαν οι αγορές και η Κρήτη ανέπτυξε μία πάρα πολύ ισχυρή δυναμική. Έχουμε πλέον, και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, ένα προϊόν δύο ταχυτήτων. Το ένα σκέλος αφορά στα ποσοτικά χαρακτηριστικά, το άλλο αφορά στα ποιοτικά. Και δεν λέω ότι η Κρήτη δεν προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, το ακριβώς αντίθετο. Αναφέρομαι στο ζητούμενο της τουριστικής βιομηχανίας που είναι η τζίρη, που είναι τα έσοδα. Ενώ λοιπόν για διαδοχική χρονιά έχουμε ρεκόρ στις αφίξεις και μάλιστα κάθε χρόνο κάνουμε το ίδιο ερώτημα μιλώντας με παράγοντες της αγοράς. Πόσο ακόμη μπορεί να ανέβει το ποσοστό με το δεδομένο ότι η δυναμική της σημαντικότερης πύλης εισόδου της Κρήτης, δηλαδή το Καζαντζάκι, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, λειτουργεί για αρκετές εβδομάδες το καλοκαίρι στο κόκκινο. Yeah. Και όμως παρόλα αυτά κάθε χρόνο έχουμε ενίσχυση των αφίξεων. Από την άλλη όμως αυτό δεν αποτυπώνεται και στα έσοδα. Mm-hmm. Και το παρατηρούμε, ο κόσμος του τουρισμού το παρατηρεί με πολύ μεγάλο έντονο προβληματισμό και ανησυχία κάθε χρόνο όταν ανακοινώνονται και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνουν με αριθμούς αυτές τις τάσεις. Την ενίσχυση των αφίξεων αλλά τη μείωση των τζίρων. Είναι παρήγορο το γεγονός
2: καταναλώνουν,
3: ότι
2: συγγνώμη που σε διακόπτω, καταναλώνουν με φιδόπια και οι ξένοι επισκέπτες, εκτός ημών των Ελλήνων εννοώ, γιατί είναι πολύ και ο εσωτερικός τουρισμός που δέχεται η Κρήτη, αλλά και οι ξένοι πια, ξέρεις, επιλέγουν πολύ προσεκτικά και προκειμένου να μην ίσως, μιλούσα και εγώ προσφάτως με ανθρώπους και της εστίασης και του τουριστικού κλάδου και μου λέγανε ότι προκειμένου να μην χάσουν τις διακοπές τους ή να μην μειώσουν τις διανυκτερεύσεις, αναγκαστικά κόβουν από αλλού. Οπότε το αποτύπωμα το οικονομικό προφανώς δεν είναι το ίδιο με αυτά τα ρεκόρ που έχουμε στις αφίξεις, Σωτήρη.
3: Σωστά, διότι η ακρίβεια δεν έχει χτυπήσει μονάχα την ελληνική οικονομία. Η ενεργειακή κρίση δεν έχει χτυπήσει μονάχα την ελληνική οικονομία, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι πάντως, και κλείνω με αυτό, παρήγορο το γεγονός ότι ο Σεπτέμβρης πια είναι μια επέκταση του Αυγούστου, είναι high season. Και έτσι όπως εξελίσσεται, δεν αποκλείεται σε μερικά χρόνια ο Σεπτέμβριος να είναι από πλευράς εσόδων ακόμη καλύτερος και από τον Αύγουστο. Μάλιστα. Επίσης, στην εξίσωση πια έχει μπει για τα καλά και ο Οκτώβρης.
2: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΒΟΑΚ, στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποτάμου, με την κυκλοφορία να διακόπτεται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, μέχρι και το προσεχές Σάββατο. Την ανησυχία του ότι η διακοπή στον βασικό οδικό άξονα του Λασιθίου θα έχει επίπτωση στην επισκεψιμότητα στη Σιτία, η οποία είναι ήδη μειωμένη κατά 30%, εξέφρασε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης.
4: Στην καλύτερη των περιπτώσεων, τώρα που μιλάμε από τη Σιτία για να φτάσει στο Ηράκλειο, κανείς θέλει τουλάχιστον 2,5 ώρες. 2,5 ώρες σε ένα οδικό δίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε ότι για εμάς τους ίδιους, οι οποίοι γνωρίζομαι απ' έξω σχεδόν τον δρόμο, δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα.

0: Φανταστείτε για ένα επισκέπτη ο οποίος συνοικιάζει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα και είναι υποχρεωμένος να φτάσει από το Ηράκλειο στη Σιτία. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι οι επιπτώσεις και οι εντυπώσεις του δημιουργούν ένα αντίκτυπο ο οποίος, αν μη τι άλλο, στη δεδομένη περίπτωση και τώρα που μιλάμε, φαίνεται σαν οικονομικό αποτέλεσμα ήδη στην επισκεψιμότητα στην περιοχή της Σιτίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το έχουμε εμείς στη Σιτία. Διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας θα πάει σε ένα γραφείο ενοικιάζοντας αυτοκίνητο να ζητήσει ένα αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που θα λάβει σαν ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα δύσκολο οδικό δίκτυο, υπάρχει μια επισφάλεια το να φτάσει στη Σιτία, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η επισκεψιμότητα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι από επίσημα στοιχεία, σας το λέω, που από ό,τι έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα στην επισκεψιμότητα στο παράγι του Ρίχτη, στην επισκεψιμότητα στο Βάι, στην επισκεψιμότητα στο μοναστήρι του Πλού, δεδομένα τα οποία, αν μη τι άλλο, δείχνουν ένα ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 30% πτώση στην περιοχή της επισκεψιμότητας στην περιοχή της Σιτίας.
1: Δήμαρχε, ειδικά για αυτήν την εβδομάδα θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα έργο, πολλό δε μάλλον ένα οδικό έργο στον ΒΟΑΚ, στην Εθνική Οδό, φέρνει εκ των πραγμάτων και ταλαιπωρία. Και ακόμη δεν έχουμε πει τίποτα, θα δούμε εγώ, με το δεδομένο ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσει και μεγάλη σύμβαση παραχώρησης. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, την πρόταση αυτή θα πρέπει να τη ρωτήσετε τους αναδόχους ή αυτούς που ανέθεσαν το έργο. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να πούμε αν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποιες επιπτώσεις, οι οποίες είναι δεδομένες. Φαίνεται ότι ενώ οι αρχικές προβλέψεις ήταν πολύ αισιόδοξες, αλλά τελικά δεν αποδεικνύονται το αποτελέσματος. Είχαμε πει ότι θα δοθούν στην κυκλοφορία 10 χιλιόμετρα, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα ακόμη δεν έχει δοθεί τίποτα στην κυκλοφορία. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται, τον ανθρώπο συνεχίζεται και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, κύριε Μεταξά, για μας τη Σιτία είναι επιπλέον ένα μεγάλο πρόβλημα από τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν έχουμε τη διαβεβαίωση ότι ο ΒΟΑΚ θα φτάσει στη Σιτία.
2: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά, που ο οποίος συνομίλησε το μεσημέρι με τον Γιώργο Ζερβάκη. Στο φόντο βάζω, Σωτήρη, και τις αντιδράσεις που έχουμε και από συλλόγους εστίασης στον Αγίο Νικόλαο, στη Σιτία, στην Ιερά Πέτρα, εκτός των αντιδράσεων που έχουμε, εννοώ, από τους φορείς του μεταφορικού έργου, οδηγούς κτλ. Για πες, τι γίνεται, θα υπάρχει μια ταλαιπωρία, είναι μόνο η αρχή? Νομίζω σωστά το είπες στον κύριο Ζερβάκη το μεσημέρι.
3: Ναι, ναι. Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις, γιατί στη Σιτία εντοπίζουμε το εξής πραγματικά πολύ μεγάλο παράδοξο. Η Σιτία είναι η μοναδική περιοχή στην Κρήτη η οποία εξαιρείται από τον σχεδιασμό του ΒΟΑΚ. Παρόλα αυτά, είναι η περιοχή που περισσότερο από όλες τις άλλες έχει τις αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων, με το δεδομένο ότι πρέπει κάποια κομμάτια να κλείνουν ή να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα της Εθνικής Οδού. Θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα αυτή που άνοιξε σήμερα. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι για τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, με το δεδομένο ότι κάποιες εργασίες είναι σε εξέλιξη. Όντως περιμένουμε κάποια τμήματα να παραδοθούν. Αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε σε ότι ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα.
2: Έτσι.
3: Διότι είναι τέτοια τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της Κρήτης ως προς τη λειτουργία της Εθνικής Οδού, και καταλαβαίνουμε ότι όταν θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται και το μεγάλο έργο της σύμβασης παραχώρησης, δηλαδή το Ηράκλειο Χανιά, προφανώς δεν θα κλείσει όλος ο δρόμος για να κατασκευαστεί σε 10 χρόνια το έργο, σε 7, σε 5 θα δούμε. Αλλά έστω και τμηματικά καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι, δεν υπάρχει δηλαδή μια παλιά εθνική που να μπορούσε να εξυπηρετήσει έστω επαρκώς τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην Κρήτη, άρα να είμαστε προετοιμασμένοι για ταλαιπωρία. Προφανώς η ολοκλήρωση του έργου θα μας αποζημιώσει, διότι θα σηματοδοτήσει μια εντελώς διαφορετική εποχή για την Κρήτη και περί

0: περιμένουμε και την αποκατάσταση της αδικίας για τη σιτία κάποια στιγμή να ενταχθεί στον φάκελο των παρεμβάσεων.
1: Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Λίγα 24 ώρα απομένουν μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Με τα λειτουργικά όμως κενά στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου να αγγίζουν τα 500. Ο Συλλόγος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος κουρεί τον κόδωνα του κινδύνου για συνθήκες υπολειτουργίας σχολικών μονάδων, ζητώντας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την πλήρη κάλυψη αυτών των κενών από την πρώτη φάση διορισμών των αναπληρωτών.
2: Κενά καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
3: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
2: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
3: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
2: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
3: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
1: Στα ύψη παραμένουν, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες οι τιμές των καυσίμων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε καταναλωτές και πρατηριούχους. Στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης, η τιμή της αμόλευτης βενζίνης κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ από σήμερα και το πετρέλαιο κίνησης ξεπέρασε το αντίστοιχο όριο. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν μάλιστα ότι η ανωδική πορεία δεν έχει ολοκληρωθεί και προειδοποιούν για νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες.
2: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
4: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή.

0: και το πετρέλαιο της κίνησης.
1: Μέση τιμή δηλαδή που την παρατηρούμε τώρα?
0: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω μία.
1: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κορίο, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρκα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από έξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάνω τ' άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάνω το βάλω. Από δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
2: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
0: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
1: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
0: Ούτε από τη ΔΕΘ, εχθές που περιμέναμε, ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
6: Αντιμετωπιμένα άνευ προηγουμένου Γολγοθά βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Η λήξη της κτηματογράφησης άφησε πίσω τη σοβαρά σφάλματα, αλλά και πάνω από το 35% σε καθεστώς αγνώστου ιδιοκτήτη ή δασικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό κτηματολόγιο επιστρατεύει από τις 18 Σεπτεμβρίου μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο επιχειρεί να δώσει ψηφιακή διέξοδο στο αλαλούμ των εσφαλμένων αποτυπώσεων.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης, εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
7: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις, τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά η έκδοση οικοδομικής άδειας.

0: δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Το επιβλητικό εκπαιδευτικό πλοίο Μιρτσέα του πολεμικού ναυτικού της Ρουμανίας, με το χαρακτηριστικό του ιστείο και μήκος περίπου 82 μέτρων, έφτασε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Σούδα, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σκέλος της διεθνούς εκπαιδευτικής του αποστολής στη Μεσόγειο. Το ιστορικό ιστιοφόρο χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των μελλοντικών αξιωματικών και στο ταξίδι συμμετέχουν δόκιμοι, οι οποίοι εκπαιδεύονται στην ιστιοπλοεία, στην ναυτική ζωή και στις απαιτήσεις της υπηρεσίας στη θάλασσα.
3: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολή όπου εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις και φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
5: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μιρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
3: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η υπερηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το ιστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
5: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάμε πίσω στην πατρίδα τους.
4: Και τώρα, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα αυτού του πλοίου. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας αναρθούν.
2: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αγάπη, την προσφορά και την αλληλεγγύη πραγματοποιείται μεθαύριο Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Μικρασιατών. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η στήριξη των ατόμων με αναπηρία και το σημαντικό έργο του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη φροντίδα και τη στήριξη της Γκρεκοτέλ και του προσωπικού των ξενοδοχείων της σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και κοινωνικής προσφοράς.
3: Μια ξεχωριστή βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης πραγματοποιείται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών με επίκεντρο τις αξίες της προσφοράς και της αλληλεγγύης, αλλά και τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, με τη φροντίδα και τη στήριξη της Γκρεκοτέλ και του προσωπικού των ξενοδοχείων της. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη.
0: Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών. Για 33η χρονιά η φιλανθρωπική εκδήλωση της Γκρεκοτέλ για το Σύλλογο Αγάπη. Το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκη και η Γκρεκοτέλ, παραμένοντας πιστοί στην κοινωνική αποστολή της εταιρείας, συνεχίζουν το κοινωνικό έργο και διοργανώνουν για 33η χρονιά τη Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης για τα άτομα που πραγματικά τη χρειάζονται περισσότερο από όλους μας, που είναι οι ωφελούμενοι του Συλλόγου Αγάπη.
6: Οφείλω ευθύς εξ αρχής να απευθύνω ευχαριστίες στους δύο πυλώνες αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης, τον Όμιλο Γκρεκοτέλ και το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης, διότι με τη δική τους πολυτίμητη αρρωγή, πρωτοβουλία και ευθύνη, αυτή η εκδήλωση της αγάπης και της φιλανθρωπίας προς το Σύλλογο Αγάπη είναι για τον τόπο μας πλέον ένα ορόσημο.
3: Το πρόγραμμα της βραδιάς θα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει μουσική και χορό για μικρούς και μεγάλους. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης και ο Πέτρος Μαρούλης, ενώ την παρουσίαση θα κάνει ο Αλέξης Κοστάλας, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη βραδιά.
0: Είναι άτομα με ειδικές ικανότητες και τα έσοδα της βραδιάς θα δοθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ωφελωμένων του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες του Συλλόγου Αγάπη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα για τους μικρούς μας φίλους με ένα πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και επίσης μουσικοχορευτικό, και θα συνεχίσει στις 7 η ώρα με μια παράσταση τσίρκου με πολλούς καλλιτέχνες εμπλεκόμενους.
6: Συνηθίζεται να απευθυνόμαστε στους ωφελουμένους του Συλλόγου λέγοντας τον όρο «παιδιά» του Συλλόγου Αγάπη. Μόλον ότι τα παιδιά αυτά είναι ενήλικες και έχουν κατά πολύ ξεπεράσει την παιδική ηλικία, χωρίς όμως να χάσουν την παιδικότητά τους.
3: Η Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και έμπρακτης στήριξης του έργου του Συλλόγου Αγάπη.
0: Στις 8 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων, όπου οι ωφελούμενοι θα παρουσιάσουν ένα μουσικοφτικό δρόμενο, πολύ συγκινητικό, και εκεί πραγματικά θα διαπιστώσουμε ότι είναι ενήλικες. Συνηθίζαμε όλα αυτά τα χρόνια να τα λέμε παιδιά, έχουν περάσει βέβαια 33 χρόνια και είναι πλέον ενήλικες, αλλά για έτσι πιο οικεία τα λέμε παιδιά, θα δείξουν πραγματικά τις ικανότητές τους προσφέροντάς μας αυτό το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με χορό και τραγούδια.
6: Έτσι θέλουμε φέτος για 33η χρονιά, προσθέτοντας το ωραίο μήνυμα της Γκρεκοτέλ και του Ιδρύματος Νίκος Δασκαλαντωνάκης, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά στην πλατεία Μικρασιατών για αυτά τα παιδιά της αγάπης, επιτρέψτε μου να προσθέσω να ξαναγίνουμε όλοι παιδιά με τα παιδιά της αγάπης.
2: Με σημαντικές αλλαγές υποδέχεται ξανά τους καταναλωτές στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη στο Μασταμπά, προσφέροντας έναν ανανεωμένο χώρο και περισσότερες επιλογές. Το κατάστημα διαθέτει πλέον ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, εμπλουτισμένη γκάμα προϊόντων και περισσότερο προσωπικό, με στόχο την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση. Στα εγγένεια έδεσε το παρόν η οικογένεια Χαλκιαδάκη, ευχαριστώντας τους κατοίκους για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και στήριξή τους.
7: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.
3: Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε για το σούπερ μάρκετ του Χαλκιαδάκη στο Μασταμπά, με το κατάστημα της περιοχής να υποδέχεται ξανά τους καταναλωτές πλήρως ανανεωμένο. Ο χώρος αναδιαμορφώθηκε,

0: έγινε πιο σύγχρονος και λειτουργικός, ενώ η γκάμα των προϊόντων εμπλουτίστηκε σημαντικά, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές για τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων. Παράλληλα, η ενίσχυση του προσωπικού έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερη εξυπηρέτηση και ανθρώπινη παρουσία, στοιχεία που αποτελούν διαχρονικά σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας του Χαλκιαδάκη.
1: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα και τα συνεργεία και τα παιδιά του μαγαζιού που ακούραστα το καταφέραν και το φτιάξαν τόσο ωραία. Προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να βελτιωνόμαστε στην κοινωνία και στους πελάτες μας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και να ευχαριστήσω για την υπομονή στην γειτονιά. Πριν 20 χρόνια, το καλοκαίρι του 2006, κάναμε τα γένεια εδώ σε αυτό το σημείο του μισού μαγαζιού του Ζημερινού. Είχα μωρό στο καρότσι στη Δάφνη. Και 20 χρόνια μετά είμαστε ξανά εδώ με την ευλογία της Εκκλησίας και εύχομαι να έχετε όλη υγεία και να απολαύσετε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να το απολαύσετε.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, γιατί εγκαινιάζουμε το ανανεωμένο μας κατάστημα, το οποίο για 20 χρόνια παραμένει κομμάτι της καθημερινότητας στην περιοχή του Μασταμπά. Ενισχύθηκε σχεδόν κατά το 50% το κατάστημα με 2.000 νέα είδη και νέες κατηγορίες, ώστε να καλύψουμε όλες τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας.
0: Στα εγκαίνια του νέου Χαλκιαδάκη έδωσε το παρόν και η οικογένεια Χαλκιαδάκη, μοιραζόμενη με τον κόσμο τη χαρά για τη νέα αυτή αρχή. Τα μέλη της οικογένειας ευχαρίστησαν θερμά τους κατοίκους για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους, υπογραμμίζοντας πως η διαρκή στήριξη του κόσμου αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη για να συνεχίζεται η προσπάθεια και να δημιουργούνται ακόμη καλύτερες συνθήκες για την καθημερινή εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Ο ανανεωμένος Χαλκιαδάκης στο Μασταμπά συνεχίζει έτσι την πορεία του με ακόμη περισσότερα προϊόντα, περισσότερο προσωπικό και πάνω απ' όλα με τη ζεστή σχέση που έχει χτίσει με τη γειτονιά.
1: Να είστε χαρούμενοι και με την τέλεια ομάδα σας, γιατί πραγματικά είναι ένας και ένας. Τα παιδιά είμαστε πολύ περήφανοι για όσους είναι εδώ, να το χαρείτε. Και χαίρομαι τόσο πολύ που βλέπω συνταξιούχους που έχουν φύγει, τον Κώστα που άνοιξε το μαγαζί των 20 χρόνια και είναι ακόμα κοντά μας, έχουν την ευχή μας και την καλή μας σκέψη πάντα.
2: Πλέον προσθέθηκαν και ταμεία και θέσεις στάθμευσης. Ενισχύθηκε επίσης με προσωπικό, το οποίο είναι πάντα και έχει χτίσει το προσωπικό μας και σε εμπιστοσύνη με τους πελάτες μας. Είναι αυτή τη στιγμή αριθμοί 58 άτομα. Θεωρώ ότι πλέον μπορεί και οποιοδήποτε εδώ στη γειτονιά να βρει ό,τι ζητήσει και να το καλύψουμε τις ανάγκες του στο σούπερ μάρκετ μας.
0: Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας ήταν ιδιαίτερα θερμή. Η γειτονιά του Μασταμπά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή τον ανανεωμένο Χαλκιαδάκη, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους. Για τους ανθρώπους της περιοχής, άλλωστε, το κατάστημα αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα σημείο για τις καθημερινές αγορές.
2: Γραμμένη η γειτονιά, όντως, επειδή πολλοί υπαλλήλοι μας είναι χρόνια και στο ίδιο μαγαζί, έχουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Οι πελάτες έρχονται και το αγαπάνε. Αυτό είναι μεγάλη εκτίμηση για μας.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδονησία μετά τη σφοδρή έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ, η οποία προκάλεσε ένα τεράστιο σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας και οδήγησε στο κλείσιμο 8 αεροδρομίων της χώρας. Στο Μαϊάμι, πάλι τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν όταν φορτηγό ο αεροσκάφος που εκτελεί.

0: Λούσε πτήση για την Amazon, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης.
1: Το κύριο αεροδρόμιο της Τζακάρτα και άλλα τρία αεροδρόμια παρέτειναν την αναστολή λειτουργίας τους έως τις 6 το απόγευμα τη Δευτέρα μετά από ηφαιστειακή έκρηξη που έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους. Το ηφαίστειο Ανά Κρακατάου, που βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, εξεράγει το Σάββατο εκτοξεύοντας λάβα και υψώνοντας τεράστιες στήλες τέφρας. Το Υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι 8 αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή ανέστειλαν τη λειτουργία τους το Σαββατοκύριακο, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα μεταφέρθηκε στον εναέριο χώρο τους. Σύμφωνα με την Εθνική Γεωλογική Υπηρεσία, η πιθανότητα νέας ηφαιστειακής δραστηριότητας παραμένει υψηλή και τη Δευτέρα. Το ηφαίστειο παρουσιάζει κατά διαστήματα δραστηριότητα από τότε που αναδύθηκε από τη θάλασσα στις αρχές του περασμένου αιώνα, μέσα στη μεγάλη καλδέρα που δημιουργήθηκε από την καταστροφική έκρηξη του Κρακατάου το 1883. Το 2018 η μερική κατάρρευση του Ανά Κρακατάου προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 429 άνθρωποι και χιλιάδες εκτοπίστηκαν.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφία, καλή εβδομάδα και εσείς.
0: Λοιπόν, ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες. Μιλάω για το 2-0 επί της Κηφισιάς εδώ στο Παγκρίτη, όπως το είδε στο παιχνίδι. Ήταν ανοιχτό, αν δεν κάνω λάθος, το μάτς, έτσι δεν είναι? Και πέτυχε και σχετικά γρήγορα και τα γκολ ο ΟΦΗ.
3: Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν έπιασε τα γνωστά στάνταρ της απόδοσης που μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτή η μη καλή απόδοση που έφερε ωστόσο τους τρεις βαθμούς της νίκης είναι αυτό που θα λέγαμε καμιά φορά, Σόφια, ότι ξεχωρίζει τους μεγάλους από τους μικρούς. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι συνήθως οι μικρές ομάδες για να κερδίσουν έναν αντίπαλο υδρώνουν στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, το έκανε αυτό χθες, νίκησε δηλαδή, χωρίς, όπως είπαμε, να πιάσει τα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει, χωρίς να παίξει το καλό ποδόσφαιρο που συνήθως παίζουν οι παίκτες του Χρήστου Κόντου στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι οι μεγάλοι καθαρίζουν αυτά τα μάτια και στην κακή τους μέρα παίρνουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Εκεί εδραιώνεται και όχι σιγά-σιγά, έτσι συμβαίνει από εδώ και στο εξής, γιατί οι μεγάλες ομάδες δεν είναι αυτές μόνο που κατακτούν τίτλους και τρόπαια. Και άλλα πολλά, όπως και αυτό που περιγράψαμε, συνθέτουν το χαρακτήρα μιας μεγάλης ομάδας που είναι πλέον όφη.
0: Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και παρέα εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη αναμπομπούλα, αναστάτωση σε σχέση με τις μεταγραφές, με τον Νους, με τον Αποστολέ κτλ. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στον Χρήστο Κόντι και στα όσα είπε και για αυτό το θέμα, γιατί το είχες πει και εσύ εδώ, παρέα ήμασταν δηλαδή, που έλεγες ότι έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Το λέω γιατί οι παίκτες των μεγάλων ομάδων προφανώς μπαίνουν στο στόχαστρο και άλλων ομάδων, όπως έγινε τώρα. Αυτό περίπου είπε και ο Κόντις, αν δεν κάνω λάθος, ότι η ομάδα μεγαλώνει,
3: Για την ακρίβεια, είπε το φυσιολογικό ο Χρήστος Κόντις, αυτό που γίνεται παντού, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές μιας οποιασδήποτε ομάδας με τις εμφανίσεις τους προκαλούν το ενδιαφέρον άλλων ομάδων και στη συνέχεια πολλούνται φυσικά με το κατάλληλο αντίτιμο. Ωστόσο, μιλάμε για δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών του Νους και του Αποστολάκη, όπως είπες και εσύ, που ναι, μεν υπάρχει συμφωνία για την πώλησή του, αλλά οι δυο τους βρίσκονται ακόμη στο Ηράκλειο. Αγωνίζονται ακόμη με την φανέλα του Όφη. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου ο Νους, δηλαδή θα είναι διαθέσιμος σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της League Face. Όλη τη σεζόν ο Γιάννης Αποστολάκης. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ είναι ότι για όσους δημιούργησαν αυτό τον τόρο και αυτό το θόρυβο, ότι θα ήταν καλύτερα να μην ενδιαφερόταν κανείς για ποδοσφαιριστές του Όφη. Θέλω να πω ότι η ομάδα να παρέπε και ο νους να επέστρεφε κάποια στιγμή στην Αργεντινή ή ο Αποστολάκης, ένα προϊόν των Ακαδημιών του Όφη, να μην έκανε το ξεπέταγμα. Αυτά συνθέτουν το παζλ μιας μεγάλης ομάδας, να ξεχωρίζουν οι ποδοσφαιριστές τους και να τις θέλουν ακόμη μεγαλύτερες ομάδες. Στην προκειμένη περίπτωση Ολυμπιακός. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλαγιάσει όλο αυτό. Η παρέμβαση χθες του Χρήστου Πόντι και οι δηλώσεις κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και μην πει κανείς ότι κάποιος επέβαλε στον Πόντι να τα πει αυτά. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στον Χρήστο Πόντι να πει τίποτα που ο ίδιος δεν το πιστεύει. Είπε ότι έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες, αυτό συμβαίνει παντού. Πρέπει να μπαίνουν χρήματα στα ταμεία της ομάδας, γιατί έτσι γιγαντώνεται και.
0: Είχε πρόβλημα με το Δημοσθένη, τον χάσαμε για λίγο. Δεν ξέρω αν.
3: Εγώ σας ακούω κανονικά,
0: ωραία.
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε και εσείς.
0: Τώρα και εμείς ακούμε και σε βλέπουμε εξαιρετικά. Συνεχίζουμε. Προφανώς μιλώντας για τον Όφη, ότι είναι αυτό που λέμε το συνεχιζόμενο πρόγραμμα, το δύσκολο. Έχουμε Τετάρτη αγώνα, μετά πάει και στο Καραϊσκάκης. Αρχίζουν τώρα οι δυσκολίες. Τώρα υποδέχεται στο Παγκρίτιο, σωστά, για το κύπελλο Ελλάδος είναι ο αγώνας και θα έχει και κόσμο. Λοιπόν, πάμε στην οικονομία. Τώρα σε
3: πάλι
0: ξανά.
3: Μέχετε. Δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα.
0: Τώρα σε ξανά έχουμε, ελπίζω να μην τριτώσει. Για πάμε να πούμε, να προλάβουμε για λίγο εντάχει, όχι τίποτα άλλο, να προλάβουμε να τα πούμε για Δημοσθένη.
3: Είναι ευκαιρία για τον Χρήστο Πόντι, θα έλεγα, στο παιχνίδι της Τετάρτης να δώσει ανάσες στους βασικούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Μπουχαλάκης, ο Φούντας, ο Κούγκουρας, ο Αθανασίου, ο Νούς, ο Ανδρούτσος, ο Αϊτόρ, ο Χρυστογιώργος, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που είναι ο κορμός του ΟΦΗ αυτή τη στιγμή. Έχουν αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν και στις τρεις διοργανώσεις. Έτσι λοιπόν μπορούν να πάρουν ανάσες και ταυτόχρονα να πάρουν και μια ευκαιρία τα παιδιά που έρχονται από πίσω, που είναι αναπληρωματικοί, να πάρουν επίσης ευκαιρίες παιδιά από τις ακαδημίες, γιατί υπάρχει και ο κανονισμός που επιβάλλει τη χρησιμοποίηση δύο ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών. Φυσικά ο πρωταρχικός στόχος είναι η νίκη, γιατί θυμίζω ότι ο ΟΦΗ θέλει να τερματίσει την πρώτη τετράδα που θα του δώσει καλύτερες διασταυρώσεις στη συνέχεια μέχρι το τέλος της διαδρομής στο θέσμο του κυπέλλου.
0: Μιας και τώρα σε βλέπουμε και σε ακούμε, πάμε να πούμε και λίγο εντάχει για τα παιχνίδια που έρχονται μπροστά και για το ενδιαφέρον που υπάρχει και για τη ΡΕΝ. Είναι το πρώτο εκτός. Τώρα βοήθησε με, γιατί τα ξεχνάω και λίγο, τα μπερδεύω καμιά φορά.
3: Γενικότερα το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο του κόσμου και αυτό που έλεγα πριν είναι ότι ο κόσμος θα απολαύσει αυτά που έρχονται, γιατί πρόκειται για μια ονειρεμένη σεζόν στον Όφη. Πες είδαμε σχεδόν 10.000 φιλάθλους στο Παγκρίτιο με την Κηφισιά. Τέτοια νούμερα δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ με ομάδες αυτού του Βεληνικού, όπως είναι η Κηφισιά. Είναι δίπλα στην ομάδα ο κόσμος. Την Κυριακή στο γήπεδο Καραϊσκάκη, μάλιστα, θα υπάρχει ξεχωριστή θύρα για τους φίλους του Όφη στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ετοιμάζεται εκδρομή στον Πειραιά από τους φίλους της ομάδας. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τους οργανωμένους οπαδούς για το τσάρτερ για την Γαλλία και για την πόλη Ρεν το παιχνίδι στις 15 Οκτωβρίου. Αργεί ακόμη, αλλά επειδή λίγο το ψάχνω και έχω κάνει ρεπορτάζ, ήδη κλείνουν εισιτήρια και για τα πιο μακρινά ταξίδια οι φίλοι του Όφη, όπως είναι αυτό στο Βουκουρέστι τον Νοέμβριο, αλλά θα έλεγα ότι όλα θα έρθουν στην ώρα τους, βήμα-βήμα. Τώρα προέχει το μάτς του κυπέλλου την Τετάρτη με το Νέσκο Πρεκτούπολη.
0: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,04% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.702,54 μονάδες. Όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 241,98 εκατομμύρια ευρώ. 57 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 60 κατέγραψαν απώλειες.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
15: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
16: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
17: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
16: Το χώμα πρέπει να το τρως.
17: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
18: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
16: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
15: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
19: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
15: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
16: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
17: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
15: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
19: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
16: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
19: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
16: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
20: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
21: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
22: Γεια, είμαι σε call.
21: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
23: Αλλά πολλά έξοδα.
21: Τώρα όμως δεν τα χρειάζεται να ξενιτευτείς. Γιατί ελληνικά και κορυφαία

0: Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
1: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 31ο εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 31ο της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Cosmos Sport που επωρημίου ενδείκνυται και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026. Στις 4 Ιουνίου του 1917, κοντά έναν αιώνα πίσω, παρακάτι, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τα περίφημα βραβεία Πούλιτζερ και εμείς σήμερα θα συναντήσουμε εδώ και θα υποδεχθούμε κάποιον που δικαιούται το δικό του βραβείο υψηλής περιοπής και μάλιστα με ιταλική σφραγίδα και κυρίως με ιταλική φινέτσα. Buonasera, come stai, tutto a posto, περίμενε τώρα. Λοιπόν, δεν κάνατε λάθος, δεν τον αφήνω, τον πιάνω από το ρημό. Δεν πιάσατε ράι, δεν φύγατε από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Κουτσουπιά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μίλε, γκράτσε. Ήξερε τα δικά που του είπα. Να μιλήσετε.
1: Γιατί νόμιζα ότι θα ξέρετε καμιά λέξη παραπάνω.
0: Ξέρω, ναι, ναι.
1: Μπονασέρα, εντάξει, καλά τα πήγατε. Όχι, δεν ήξερα ιταλικά. Εντάξει, ήμουν μικρός 16 χρονών, οπότε βοήθησε. Γιατί νομίζω όσο πιο μικρός είσαι και αναγκάζεσαι να μιλήσεις τη γλώσσα, τη μαθαίνεις σχετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς θα λένε, κομπλιμέντι, φελιστασιόνι και όλα αυτά. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η ομάδα στην οποία έπαιξες με σένα πρωταγωνιστή Φροζινόνε επιστρέφει πόσο, 4-5 χρόνια ήταν εκτός.
1: Ήταν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια.
0: Και είναι η τρίτη συμμετοχή της, νομίζω.
1: Η τέταρτη, αυτή είναι η τέταρτη.
0: Μπράβο, είχε τρεις.
1: Θα είναι η τέταρτη.
0: Και θα είναι η τέταρτη. Καναρίνια.
1: Είναι, ναι, καναρίνια, λεόνι λέγονται. Δηλαδή είναι λιοντάρια, λένε. Λιοντάρια. Έχει το σήμα πάνω στη φανέλα. Κίτρινο, οπότε εντάξει, καναρίνια ή λεόνι, πάνω κάτω στα ίδια είμαστε.
0: Οπότε είτε βρυχήθηκαν καλά τα λιοντάρια, είτε τιτίβησαν καλά τα καναρίνια. Δεύτερη
1: πίσω από τη Βενέτσια, ναι.
0: Πίσω από τη Βενέτσια. Θρίλερ στο τέλος. Τη Φροζινόνε η άνοδο.
1: Θρίλερ όλη τη χρονιά. Γιατί ήταν τέσσερις ομάδες που κυνηγούσαμε την άνοδο.
0: Η τέταρτη ήταν η Μόντζα.
1: Η τρίτη και η τέταρτη ήταν η Παλέρμο που μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν ήμασταν και οι τέσσερις στους δύο βαθμούς διαφορά. Οπότε θρίλερ, ειδικά τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές. Και εντάξει, ήταν και ένα πρωτάθλημα πολύ, πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που μέχρι τελευταία αγωνιστική υπήρχε όλο αυτό να μην ξέρουμε ποια θα ανέβει, ποια θα βγει πρώτη. Και συν τη άλλη, εμείς κάναμε το ρεκόρ βαθμών στην ιστορία της Φροζινόνε και παρόλα αυτά δεν βγήκαμε πρώτοι. Αλλά εντάξει, το σημαντικό είναι η άνοδος.
0: Κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας ή χρειάστηκε και κάποιο άλλο αποτέλεσμα να σας βοηθήσει?
1: Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά πρώτοι ή δεύτεροι. Και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμασταν πρώτοι μέχρι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι ή Μάρτιο.

0: Η Μόντζα ήταν από πάνω μας και εμείς ήμασταν τρίτοι και για δύο ή τρεις αγωνιστικές ήμασταν σε ισοβαθμία. Στην ισοβαθμία όμως η Μόντζα ήταν από πάνω γιατί είχε κερδίσει ένα παιχνίδι και είχαν πάει ισοπαλία στο άλλο. Και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι χάνουν
1: από
0: τη Μάντοβα και κερδίζουμε εμείς ένα παιχνίδι που άμα το παίζαμε άλλες 10 φορές πιστεύω δεν θα κερδίζαμε καμία. Δηλαδή είχαν δοκάρια.
1: Εναντίον
0: της Γιούβε Στάμπια σε πλαστικό γήπεδο, δύσκολη έδρα. Και κερδίζουμε 0-1 και μετά είχαμε το τελευταίο παιχνίδι την τύχη στα χέρια μας εμείς.
1: Και έγινε ό,τι έγινε.
0: Και έγινε, ό,τι έγινε.
1: Όταν άρχισε η σεζόν, όταν. Ήταν η πρώτη σου εκεί.
0: Ήταν πέρυσι το Γενάρη πήγα εγώ.
1: Μπράβο, πέρυσι το Γενάρη. Λοιπόν, και αρχίζει η σεζόν και αρχίζει η προετοιμασία. Είναι στο μυαλό σου αυτό, δηλαδή είναι η ομάδα που μπαίνει από την αρχή και θα ξεκινήσει να παίζει στη σεζόν με στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο, ή προέκυψε στην πορεία.
0: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρεις ανόδους, αυτή είναι η τέταρτη. Οπότε γενικά είχε σαν στόχο κάποια στιγμή να ξανανεύει και σαν προγραμματισμό και είναι μια ομάδα σοβαρή διοίκηση. Οπότε ήταν ο στόχο. Δηλαδή, εγώ το Γενάρη πέρυσι που πήγαινε, ήξερα ότι πάω σε μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί. Παρόλο που πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Αλλά φέτος όταν ξεκινήσαμε με σκοπό να κάνουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν σε σχέση με την περσινή. Σίγουρα να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να κυνηγήσουμε τα play-off, αλλά όχι να κυνηγήσουμε την άνοδο. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο στόχος μας σε καμία περίπτωση στην αρχή.
1: Έδωσες μια ωραία απάντηση, νομίζω μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη συνέντευξη που απάντησες και άσε το κρασί κάτω.
0: Ναι, είναι Ποζελβίνο λένε στα ιταλικά, ότι πώς λέμε εμείς εδώ θα υπέγραφα άμα μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Αυτό είπα ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι, άμα μου λέγανε ότι θα είχα αυτούς τους αριθμούς και θα ανέβαινε η ομάδα κατηγορία, εννοείται πως θα έλεγα υπογράφω τώρα 100%. Από την άλλη, είπα για κάτι άλλο που ισχύει, ότι ναι, μεν υπογράφω, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας δουλειάς των τελευταίων χρόνων που ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
1: Υπάρχει κάποιο αυτό που λέμε turning point, δηλαδή ένα σημείο κλειδί μέσα στη σεζόν που καταλαβαίνει και ο προπονητής και καταλαβαίνει και η ομάδα και όλος ο οργανισμός ότι εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε.
0: Εμείς μέχρι το Φλεβάρι που παίξαμε με τη Βενέτσια είχαμε τρεις ήττες φέτος. Εκείνη ήταν η τρίτη ήττα με τη Βενέτσια που ήταν δεύτερη και εμείς ήμασταν πρώτοι. Ή πρώτοι για ένα βαθμό αυτή και εμείς δεύτεροι.
1: Ναι, το ρεκόρ είναι καλό. Είναι 23 νίκες, 12 ισοπαλίες και 3 ήττες.
0: Δύο από τη Βενέτσια.
1: Δύο από τη Βενέτσια.
0: Και μία από τη Μόντζα, δηλαδή από τις δύο πρώτες. Την πρώτη και την τρίτη. Εμείς εκείνο το παιχνίδι χάσαμε και παρόλα αυτά ήμασταν ίσως η μοναδική ομάδα που με τη Βενέτσια πραγματικά τα πρώτα 60-65 λεπτά αξίζαμε να είμαστε 3-0 να κερδίζαμε εμείς. Χάσαμε 2-1, αλλά εκείνο ήταν το παιχνίδι που μπήκαμε στα αποδυτήρια και ταχθήκαμε και είπαμε ότι αφού μπορούμε και μια τέτοια ομάδα. Εξακολουθούμε το Φλεβάρι και όχι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να παίζουμε τόσο καλά και να αξίζουμε να κερδίσουμε. Ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι από τις άλλες.
1: Ο προπονητής ήρθε φέτος, έτσι.
0: Ο προπονητής ήρθε φέτος το καλοκαίρι.
1: Αλβίνι, Μασιμιλιάνο. Βρήκες χημεία μαζί του, δηλαδή. Γιατί λέω. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος ότι όλα αυτά που πέτυχες και θα το ξετυλίξουμε το κουβάρι, τι κατάφερες φέτος. Προφανώς έχουν και με το ρόλο στην ομάδα και με το. Τι κάνεις και τι σου ανατέθηκε και τι πρωτοβουλίες παίρνεις.
0: Ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν το Ιταλικό που είναι πολύ τακτική, πολύ από πίσω υπάρχει.
1: Είναι ακόμα και η Serie B.
0: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και στο να προετοιμάσεις το παιχνίδι μες τη βδομάδα και σε όλα πολύ αναλυτικά και τακτικά είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπονητής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα το πω αυτό γιατί πέρυσι ήμασταν πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Δηλαδή 8 στους 11 βασικούς παίχτες υπήρχαν και πέρυσι. Το ότι λοιπόν φέτος. Καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι. Σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω της διοίκησης, του προπονητή, του staff. Οπότε ναι, και σε μένα βοήθησε πάρα πολύ στο να. Και τα στοιχεία μου να δείξω περισσότερο και στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
1: Πώς έχει αλλάξει και εσύ που το ζεις τώρα, γιατί δεν είσαι χθεσινός εκεί. Πραγματικά, δηλαδή το συνειδητοποιώ. Προφανώς εσύ το έχεις συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Πήγες εκεί, παιδάκι ακόμα. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιος. Θα πει ότι ο Κουτσουπιάς ο Ηλίας είναι 19, βαριά 20. Και λέω ότι έχεις εικόνα και προφανώς έχεις όλη αυτή την εμπειρία και την περπατησιά που έχεις κάνει εκεί 10 χρόνια ακριβώς, 10 χρόνια από τότε που το πήγες, ότι πάρα πολύ μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του αμυντικογενούς παιχνιδιού των Ιταλών, του Κατενάτσιο, του Χελένιο Χερέρα παλιά, ότι οι Ιταλοί στείνουν τείχος, το λεωφορείο της Σίντερ του Μουρίνιο. Πολλοί κόσμοι και πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Έτσι είναι ακόμα.

0: Εντάξει, το ποδόσφαιρο νομίζω εξελίσσεται γενικότερα. Δηλαδή και η Ιταλία αρχίζει και παίρνει κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά. Και άμα δείτε και στην Ευρώπη, στο Champions League, επειδή μου αρέσει κιόλας να παρακολουθώ, να αναλύω παιχνίδια. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει και το ένα εναντίον ενός πάρα πολύ. Είδαμε το Bayern Paris Saint-Germain, το τι γινότανε. Οπότε και στην Ιταλία αναγκαστικά, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει το αμυντικογενές και το τακτικό και πρώτα να μην φάω γκολ και μετά να το βάλω, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εξελίσσονται τα πράγματα. Και οι προπονητές υπάρχουν πολλοί τύπου Γκασπερίνη, τύπου Παλαντίνο, ακόμα και ο δικός μας, που τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το να πάνε στις μονομαχίες, το ένας με έναν. Οπότε σίγουρα υπάρχει ακόμα. Και καλώς υπάρχει, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δική της ταυτότητα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να έχει το δικό της σήμα κατά τεθέν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τι πουλάει ο καθένας. Βέβαια, έχεις δίκιο.
0: Και ίσα-ίσα που η Ιταλία και στο Μουντιάλ και αυτά η συμμετοχή τους, ίσως κάποιοι κατηγορούν αυτό, ότι έχει αρχίσει και δεν υπάρχει ταυτότητα που υπήρχε παλιά.
1: Από το στόμα μου το πήρες, μου δίνεις μια ωραία πάσα, έδωσες και κάμποσες στη σεζόν. Ήταν σοκαριστικός ο αποκλεισμός των Μπαράζ με τη Βοσνία.
0: Ήταν σοκαριστικός την εβδομάδα των Μπαράζ. Υπήρχε ένα
1: σοκαριστικό. Δηλαδή, κάποτε έλεγε παιδί μου ότι η Ιταλία είναι η Ιταλία, θα είναι εκεί.
0: Ναι, ναι. Την εβδομάδα των Μπαράζ φοβόντουσαν ακόμα και να μιλήσουν. Υπάρχει μια προκατάληψη να μην μπουν κάποια πράγματα γιατί φοβούνται το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Στην Ιταλία λοιπόν ήταν όλοι φοβισμένοι ότι αν γίνει τρίτη φορά, ναι, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Και θεωρώ ότι μπορεί να πέρασε λίγο και στους παίχτες μετά και γι' αυτό να μην καταφέραν να περάσουν. Γιατί σαν ομάδα, σαν παίχτες, ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα.
1: Τον Κατούζο τον έχεις προλάβει εδώ?
0: Ήμουν παιδάκι.
1: Είσαι ένα παιδάκι.
0: Ήμουν παιδάκι, ήμουν στα ακαδημίες του ΟΦΕ μας. Αλλά μιλήσαμε, έχουμε μιλήσει γιατί ο μάνατζερ μου ήξερε για τον. Για τον Όφη, για το Ηράκλειο,
1: ναι,
0: για τον Κατούζο και μου τον είχε δώσει να μιλήσει μια φορά.
1: Τι απολαμβάνει ο Ηλίας Κουτσουπιάς που είναι 10 χρόνια στην Ιταλία, που άρχισε την καριέρα του εδώ στο Ηράκλειο από τον Όφη, πήγε για λίγο στον Πλατανιά και αποφάσισε σε πολύ νεαρή, σε πολύ μικρή ηλικία να ξενιτευτεί και δικαιώνεται. Τι απολαμβάνει παίζοντας στην Ιταλία? Και δεν λέω, είναι what if. Στο what if δεν έχει απάντηση και δεν βγάζει νόημα. Δεν ξέρω τι θα σου συνέβαινε αν είχες μείνει εδώ, αλλά. Επειδή έχουμε μια πραγματικότητα, αυτή την ακουμπάμε, την αγγίζουμε. Τι σου αρέσει, δηλαδή, τι δεν θα άλλαζες με τίποτα από αυτό που έχεις ζήσει 10 χρόνια εδώ?
0: Ναι, αυτό το what if καμιά φορά το σκέφτομαι κι εγώ, αλλά γυρνώντας πίσω δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι το ότι έφυγα μικρός με έχει οριμάσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και ποδοσφαιρικά. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι, που ενδεχομένως και στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα, εμένα μου αρέσει γενικά. Δηλαδή πηγαίνω στο γήπεδο και το ευχαριστιέμαι, μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε απλά απολαμβάνω την καθημερινότητα και ποδοσφαιρικά είναι μια κουλτούρα που ταιριάζει πολύ, πάρα πολύ σε εμάς. Οπότε όλο αυτό, ο στόχος, η άνοδος φέτος, το να πηγαίνω στο γήπεδο, να υπάρχει πολλής κόσμος, αυτό είναι που απολαμβάνω στην Ιταλία.
1: Έκανες κάτι διαφορετικό στη διαχείριση του εαυτού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αυτή είναι η σεζόν καριέρας. Δηλαδή είναι εξώφυλλο. Η φάτσα σου είναι εξώφυλλο στην επιτυχία της ομάδας.
0: Έκανα, ναι. Φέτος άλλαξα αρκετά πράγματα. Εντάξει, και στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά, όχι, γιατί πάντα δούλευα. Μπορεί να άλλαξα κάποια πράγματα στη διατροφή μου. Και εντάξει, αυτό έτσι και αλλιώς εξελίσσεται. Κάθε φορά που μπορείς να βελτιώσεις κάτι, το κάνεις. Αυτό που άλλαξα φέτος ήταν η συνοτροπία μου ότι. Κάθε χρόνο έλεγα ότι φέτος πρέπει να είναι τελευταία χρονιά σε ρεμπή. Οπότε πρέπει να είναι η χρονιά που θα πάω σε σεριά, τελείωσε. Και αυτό μου έβαζε μια πίεση παραπάνω και δεν μου έβγαινε. Είτε με κάποιο τραυματισμό και. Οπότε φέτος το πήρα πιο χαλαρά. Είπα ότι θα παίξω, θα το ευχαριστηθώ. Και ό,τι γίνει, έγινε. Και παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, έβλεπα ότι μου βγαίνει με το σκεπτικό αυτό.
1: 8 γκολ.
0: 8 γκολ.
1: Και ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
0: Ο τελευταίος. Ναι.
1: Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις?
0: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
1: Είναι στο match με.
0: Το τελευταίο με τη Μάντοβα.
1: Με τη Μάντοβα.
0: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια. Κυρίως τα τελευταία δύο.
1: Εκείνη περνάει φιλμάκι μπροστά, έτσι.
0: Εκείνη περνάει φιλμάκι.
1: Ασπρόμαυρο, έγχρωμο, τι να είναι.
0: Ναι, υπάρχει η οικογένειά μου στο γήπεδο, ναι, που ξέρω πόσο το θέλανε και εκείνοι και πόσο με έχουν στηρίξει όλοι τους. Οπότε υπάρχει φιλμάκι από την αρχή όταν έφυγα, από 16 χρονών και κυρίως από τα τελευταία δύο χρόνια με τους τραυματισμούς και κάποιες δυσκολίες.
1: Το αισθάνεσαι αυτό, ότι είσαι και λίγο ή πολύ, εσύ θα μου το πεις, εσύ θα το προσδιορίσεις λίγο survivor, ότι χρειάστηκε. Πολλές αντικσότητες, πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια να τα ξεπεράσεις και σε ένα ξένο περιβάλλον κιόλας. Που δεν είχες σκάβα, δηλαδή, εδώ στο Ηράκλειο, μπαμπά, έλα, μαμά, το ένα το άλλο, φως.

0: της. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι. Εκεί είσαι μόνος.
1: Όταν γινόντουσαν το σκεφτόμουν, ναι. Αλλά ξαναλέω, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα, γιατί και η νίκη και η άνοδος και η χρονιά αυτή που, εντάξει, τέλος πέρασε, δηλαδή πάλι κοιτάω το αύριο και θέλω να πάω ακόμα καλύτερα. Αλλά η κάθε επιτυχία είναι πιο ωραία όταν περνάς από κάποιες δυσκολίες. Παρά να τα βρεις εντός εισαγωγικών έτοιμα. Εννοείται πως άμα μου λέγανε ότι θα γινόταν αυτό πριν 5 χρόνια χωρίς τραυματισμούς, θα το έκανα χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τελικά μετά από αυτές τις δυσκολίες είναι πιο ωραίο να πετυχαίνεις ένα στόχο.
0: Και άνοδος και σεζόν καριέρας. Ο κόσμος εκεί στο περιβάλλον πώς σε δέχονται, πώς σε αγκαλιάζουν, πώς.
1: Αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου εκτός γηπέδου, αυτό το ευχαριστώ, αυτό είναι που σε γεμίζει στο τέλος. Οπότε, ναι, νομίζω είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό από όλα.
0: Είσαι ο τύπος που πανηγυρίζει. Δεν υπάρχουν ακρότες που πανηγυρίζει ακραία που θα πα στα κάγκελα, ας πούμε, να καβαλήσεις και να πανηγυρίζεις με τον κόσμο, ή είσαι πιο.
1: Εντάξει, είμαι γενικά. Θα βγάλω πάθος και στον πανηγυρισμό μου και στο γήπεδο με τέτοιο παίχτη. Ναι, εντάξει, είμαι όχι αυτός που θα ανέβει στα κάγκελα, που θα φιλήσει το σήμα, δηλαδή δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά ναι, βγάζω πάθος στον πανηγυρισμό μου γενικά.
0: Ήρθε, γιατί πρώτο Θεό, σε λίγο καιρό θα σου συμβεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούτα, το παιδί. Δηλαδή και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
1: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς. Αλλά ναι, η φετινή χρονιά ήταν όλη εξαιρετική, δηλαδή μαγική από όλες τις απόψεις και το ότι τελείωσε έτσι και περιμένουμε πρώτα Θεός το παιδάκι είναι, νομίζω, ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
0: Τι έγινε, δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επίτηδες δεν το ψάξα και πολύ για να το πεις εσύ, να το διηγηθείς εσύ στο μάτς με την Έμπολη, με την μπάλα.
1: Απλά έβαλα, εγώ είπα ότι είχα βάλει στο παιχνίδι με τη Μόντενα, δηλαδή ήταν, νομίζω, τον Οκτώβρη που είχαμε μάθει ότι μετά το παιχνίδι ότι η Εμμανουέλα είναι έγκυος και ήταν το πρώτο τρίμηνο που το κρύβαμε. Και δεν το λέγαμε. Εγώ εκείνο το τρίμηνο ήταν η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα γκολ. Νομίζω 4 γκολ σε 7 παιχνίδια, 3 σε κάτι τέτοιο. Και στο μυαλό μου είχα ότι θέλω να πανηγυρίσω για το παιδί, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ακόμα γιατί το ακριβά. Αλλά η μανάρα μου για μην το πούμε.
0: Ναι, ποιος το κάνει εδώ. Ναι. Το Ρονάλντο, ποιος το κάνει.
1: Ναι, που κάνουν το. Και μετά που είπαμε, OK, θα το πω, το Γενάρη δεν είχα βάλει γκολ. 3 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Και έλεγα να βάλω γκολ, να βάλω γκολ. Και όταν έβαλα ήταν περίμενα πώς και πώς θα κάνω πανηγυρίσω.
0: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, δεν το πέρασα ξόφαλτσα και ακροθυγός. Και από τη δική μου εμπειρία, εγώ δεν υπήρξα αθλητής, αλλά δημοσιογραφικά κρίνοντάς το, τις εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά ο αθλητισμός. Και ήταν πολύ συναισθηματική αυτή η ανάρτηση που έκανες, που λες πίσω από αυτή τη στιγμή, τον πανηγυρισμό, κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μια τεράστια επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά. Η σιωπή που κολλάει.
1: Σιωπή.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Ναι,
0: δηλαδή πέρα από όλα τα, η σιωπή που γράφεις.
1: Σιωπή γιατί ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που πρέπει να κρατάς πράγματα μέσα σου. Είναι αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν έχεις πάντα τη στήριξη, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, δεν έχεις κάποιον να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οπότε στις δυσκολίες πολλά πράγματα τα κρατάς μέσα σου και η σιωπή είναι πάνω σε αυτό, ότι είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό εννοώ με τη σιωπή.
0: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πορεία του χρόνου, που υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές, θα σε ρωτήσω ποια είναι η πιο καλή στιγμή, και γιατί μπορεί να μην γίνεται το πρωτάθλημα για σένα ή άνοδος, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε ποτέ στιγμή, παραδείγματος χάρη, πριν από 2 χρόνια, όταν έπαθε στη ρήξη χιάς του, που να γύρισες ένα βράδυ σπίτι ή να σηκώθηκες ένα πρωί και να πεις τι κάνω εδώ?
1: Όχι, το τι Όχι. κάνω εδώ δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή ποτέ μου δεν είπα ούτε θα τα παρατήσω, ούτε γιατί σε μένα, ούτε εντάξει, σε πιάνουν στιγμές. Εμένα αυτό που με είχε διαλύσει είναι ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο πάλι ποδοσφαιρικά, που ήμουν στην Πάρη, πήγαινα πολύ καλά, είχα βάλει γκολ σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, μάλιστα το έχω πει, έγινε το Δεκέμβρη Και είχε ήδη υπάρξει ενδιαφέρον το Γενάρη που ομάδα στη Σέρια. Οπότε μαθαίνω αυτό και μετά από μια εβδομάδα μου συμβαίνει αυτό στο γόνατο. Οπότε με πιάνει το. Γιατί, για ποιο λόγο, ναι, αυτό σε πιάνει. Αλλά παρόλο που θυμάμαι τον εαυτό μου να καταραίει εντός εισαγωγικών, να με πιάνει αυτό, ποτέ μέσα μου δεν μου πέρασε το δεν θα τα καταφέρω ή δεν θα το παλέψω. Ή... Δηλαδή αυτό πραγματικά που δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέει ότι εντάξει, το αφήνω. Αυτό ποτέ.
0: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει, που δεν πρέπει σώνει και καλά να είναι αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με την άνοδο.
1: Όχι, το είπα και πρόσφατα. Η πιο δυνατή στιγμή είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Μάντοβα και έχω δει τον πατέρα μου ότι είναι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και όλοι είναι στο γήπεδο να πανηγυρίσουν. Εγώ μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάω και τον αγκαλιάζω στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Αν δεν το έχουμε πει, ο πατέρας των Γιώργος Κουτσουπιάς που μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του, αλλά αυτό την υπόθεση θα την ανοίξουμε σε λίγο.
1: Ναι, και τελειώνει το παιχνίδι και τόσο θα τον βλέπω μπροστά σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει στο μέρος μου και αυτά. Και αγκαλιαζόμαστε και είχε συγκινηθεί. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που είναι, ναι, μεν, ναι, αλλά δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά του.
0: Ναι, εντάξει, έτσι.
1: Οπότε το ότι εμένα μου έδειξε, δηλαδή συγκινήθηκε και μου είπε ότι τα κατάφερες, μου λέει. Τα κατάφερες και εντάξει, εμένα λέει. Και τώρα το λέω και με πιάνει λίγο το αυτό ότι αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Και έχετε βάλει και μια φωτογραφία με το κύπελλο.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η στιγμή με την αγκαλιά. Δηλαδή, ψάχνω να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Θα σε αγκαλιάσει κι άλλη φορά.
1: Ναι, αυτό θα το κάνουμε.
0: Τι θα κάνεις. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Θα κάνεις παραγγελία, αγκαλιά Ηλία Κουτσουπιά με Γιώργο Κουτσουπιά και θα σε ρωτήσει, σας αρέσει αυτή να βάλω και κάτι άλλο.
1: Πρέπει να βρω τρόπο. Ναι. Αλλιώς την επόμενη φορά που θα σε μια επιτυχία.
0: Εντάξει, είναι νωρίς, ακόμη είναι πολύ νοπά τα συναισθήματα. Περνάει από το μυαλό σου. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα.
1: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα που είναι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό για μένα. Οπότε μόλις τελειώσαμε δεν το σκέφτομαι και πολύ. Ό,τι είναι για καλό θα γίνει. Με έχω πει κι άλλες φορές ότι εγώ είμαι καλά εκεί εννοείται. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το τι θα γίνει, αν θα ανανεώσω, αν θα με πουλήσουν, αν θα μείνω με ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλά το απολαμβάνω τη στιγμή και προετοιμάζομαι κατά λέει του χρόνου.
0: Αν υπομονείς να παίξεις στη Σέρια.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ.
1: Όχι, δεν έχω παίξει. Είχα προλάβει μόνο στην Πολώνια όταν ήμουν μικρός.
0: Ναι, μπράβο, τότε στην Πολώνια.
1: Που ήμουνα 2 χρόνια, 1,5 γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Και είχα ζήσει λίγο το. Είχα προλάβει να το. Ίσα-ίσα να δω λίγο τη Σέρια το τι συμβαίνει. Αλλά ναι, ανυπομονώ να παίξω στο Σαν Σίρο, στο Ολύμπικο, στο Μαραντόνα.
0: Έχεις αγαπημένο γήπεδο.
1: Νομίζω το Σαν Σίρο.
0: Γιατί μετά από 10 χρόνια δηλαδή, εσύ πρέπει να ξέρεις και τα βοηθητικά των ομάδων, ας πούμε.
1: Νομίζω το Σαν Σίρο. Γιατί είναι Σκάλα del Calcio που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο γήπεδο στην Ιταλία.
0: Αγαπημένη ομάδα έχεις. Αγαπημένη. Δηλαδή κάποια ομάδα που να σου άρεσε, να σου είχε καρφωθεί από μικρός βλέποντας πρωτού φύγεις, που να δέθηκες. Που να την παρακολουθείς και να έχεις πάντα λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι για τις υπόλοιπες στην Ιταλία.
1: Νομίζω ότι αυτό λίγο. Εντάξει, μικρός είχα μια συμπάθεια στη Μίλαν λόγω του Ροναλντίνιο όταν ήμουν μικρός. Είχε φέρει ο μπάς μια φανέλα και έτσι μου άρεσε. Αλλά εντάξει, μετά νομίζω ότι όσο είσαι στο χώρο, αυτό σου περνάει. Δεν μπορείς να είσαι, δεν μπορείς να είσαι ούτε οπαδός ούτε απλά βλέπεις αγώνες ποδοσφαίρου.
0: Δεν ξέρω πόσο κουφή είναι η ερώτηση αν θα γυρίζεις στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι. Δεν θα απέκλεια τίποτα, δηλαδή εξαρτάται. Δεν είναι προτεραιότητά μου, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα γύριζα. Εξαρτάται.
0: Γιατί παιδιά, και ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, τον Νίκο Ζωζής, ας πούμε, είναι 13 χρόνια έξω. Γιατί παιδιά που είτε φεύγουν νωρίς, είτε φεύγουν πιο αργά από το να είναι. Εσύ δεν ήσουν καν έφηβος, ήσουν μικρότερος έφηβος, ήσουν παιδάκι όταν έφυγες. Κάποια στιγμή είναι πολύ επιφυλακτική στο να γυρίσουν. Ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον εκεί και δεν είναι μόνο από οικονομικής πλευράς. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ιταλία.
1: Εντάξει, εξαρτάται γιατί η Ελλάδα, ειδικά οι 4 μεγάλες ομάδες, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και από θέμα, εντάξει, και ευρωπαϊκά το βλέπουμε και εγκαταστάσεις και οργάνωση και σε όλα. Ο μόνος λόγος που τόσα χρόνια δεν ήταν προτεραιότητά μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγα μικρός ήθελα πρώτα να εκπληρώσω τον όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σέρια και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό όμως ξαναλέω δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Όταν έφυγα εγώ δεν ήταν έτσι.
0: Επειδή πήγε σε μια ηλικία που ο χαρακτήρας ήταν ακόμη εύπλαστος, ποια στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας και της ιταλικής ζωής απορρόφησες εύκολα?
1: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός.
0: Ισχύει όμως, αυτό έχω πολλούς φίλους Ιταλούς και λένε ότι το ούνα φάτσα, ούνα ράσα. Δεν νότια, είναι και απολύτως ακριβώς.
1: Νότια το λένε αυτό. Ναι. Με τους νότιους ταιριάζουμε.
0: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
1: Με τους νότιους.
0: Και η περιβόητη μεγάλη Ελλάδα. Το,
1: ναι.
0: Με τους Σιρακούσες και.
1: Ναι, Παλέρω. Στην Καλάμπρια ειδικά που είχε ακόμα. Κάποιοι σε κάποια χωριουδάκια μιλάνε και ελληνικά.
0: Ναι, μιλάνε ελληνικά, έχεις δίκιο.
1: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός. Οπότε και εγώ δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ γιατί πραγματικά δεν είδα πολύ μεγάλες διαφορές. Σίγουρα άλλαξε ο χαρακτήρας μου αυτό. Λόγω του ότι έφυγα νωρίς, αναγκάστηκα να πάω σε μια ξένη χώρα, τη γλώσσα, να προσαρμοστώ σε πράγματα, σε καινούργια, σε νέα για μένα πράγματα. Αυτό. Αλλά σαν νοοτροπία ταιριάζουμε πάρα πολύ.
0: Είσαι ο τύπος που θα φας και μετά θα πάρεις ένα εσπρέσο όπως το κάνουν οι Ιταλίες.
1: Πλέον το κάνω. Ναι.
0: Το κάνεις.
1: Πάντα, μόνιμα.
0: Και, και το βράδυ.
1: Το βράδυ ντεκαφέ είναι. Αναγκαστικά, ναι. Ναι, αυτό το κάνω, εντάξει. Αυτό θα μου μείνει πάντα.
0: Έτρωγε και του μακαρονάδες εδώ που του φύγει στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ώστε να.
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι η μέρα με
0: την νύχτα. Με τα
1: σπαγκέτι. Είναι η μέρα με την νύχτα.
0: Μαγειρεύεις.
1: Αναγκαστικά το τελευταίο διάστημα μαγειρεύω. Κάνω και μια διατροφή λίγο πιο ιδιαίτερη. Οπότε.
0: Ναι.
1: Κυρίως μαγειρεύει η κοπέλα μου, οπότε δεν έχω, σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ναι, έμαθα και να μαγειρεύω.
0: Τι σου λείπει στην Ιταλία από την Κρήτη, πέρα από την οικογένεια? Η προφανής απάντηση είναι η οικογένεια, τελεία, παύλα, παράδειγμα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Τι μου λείπει, μου
0: αλλά
1: λείπει.
0: Αλλά δεν είσαι και στην Ινδία, ας πούμε, ή στην άλλη άκρη του κόσμου.
1: Ναι, όχι, έρχονται. Δεν μπορώ
0: Ρώμη
1: να
0: και μετά 40 λεπτά.
1: Τώρα που είμαι στη Ρώμη είναι εύκολο. Όταν ήμουν στην Κατανζάρο, σε ομάδες στην Μπενεβέντο, σε τέτοιες ομάδες ήταν πολύ πιο δύσκολο να έρθουν και να πάω κι εγώ. Τώρα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, οι γονείς μου πάντα ερχόντουσαν. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά ο πατέρας μου έρχεται. Μου λείπει το. Όχι το φρεντεσπρέσο, το σαν φρεντεσπρέσο. Μου λείπει το να σηκωθώ το πρωί και να πω σε ένα ζευγάρι που πάμε πιούμε καφέ, να κάτσουμε μια-δυο ώρες. Γιατί εκεί πας να πιεις καφέ, πίνεις το σπερσάκι, θα πίνεις
0: δύο κουβέντες.
1: Αυτό το όρθιο, ναι, εντάξει, εμείς προσπαθούμε λίγο. Τους έχω πάει εγώ λίγο στο ελληνικό το να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Αλλά ναι, αυτό το να πάμε να πιούμε ένα καφέ, αυτό μου λείπει.
0: Τώρα πια και στις ελληνικές ομάδες πάμε πάρα πολύ ξένοι. Τι κουλτούρες ανταλαβερίζεσαι? Οι ξένοι σας παίκτες από πού είναι?
1: Έχει 3-4 Γάλλους στην ομάδα, έχει ένα Γεωργιανό, αλλά έτσι τα γκρουπάκια που είναι Γάλλοι που μιλάνε μεταξύ τους και γαλλικά. Οπότε ναι, σε αυτό ισχύει ότι στις ομάδες πλέον υπάρχουν
0: πολλές διαφορετικές
1: κουλτούρες. Οπότε...
0: Λοιπόν, γεννιέσαι 10 Μαΐου.
1: 10 Μαΐου.
0: Του 2001.
1: Του 2001.
0: Θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους να σας ρωτήσω πώς έμπλεξες με τον ποδόσφαιρο, γιατί όταν ο πατέρας είναι ο... και ναι. Σου και του Φώτη. Ο Φώτης είναι γεννημένος.
1: Το 2006.
0: Το 2006. Όταν ο πατέρας είναι ο Γιώργος ο Κουτσουπιάς που έπαιξε μπάλα, έκανε, έδειξε μόνο ότι δεν είχε σχέση με την Κρήτη, αγάπησε την Κρήτη, το Ηράκλειο, έμεινε. Από πού είναι? Από το Αγρίνιο.
1: Από το Αγρίνιο. Ναι.
0: Μπράβο, ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Από την αρχή έβαλες παροπίδες. Όταν παίξει μπάλα.
1: Ναι, από μικρό. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Πριν είδαμε άλλη με τον που μπήκα μέσα.
0: Ναι.
1: Για τη φωτογραφία του Ντρούλιτς.
0: Α, μπράβο, μου το πεις και. Λέω να το ρωτήσω, μπράβο.
1: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς με το που μπήκα μέσα και.
0: Ναι. Θυμάμαι... Εδώ στον κόσμο σπορ, ναι.
1: Ναι. Και θυμάμαι τον εαυτό μου με τον πατέρα μου να είναι ακόμα στον Όφη και εγώ να είμαι θαυμαστή. Δηλαδή ο Ντρούλιτς ήταν πραγματικά νούμερο 10, τεχνίτης, ήταν από παίκτη που μ' άρεσε γιατί τον ρωτούσα συνέχεια. Οπότε θυμάμαι τον. Εγώ πρέπει να ήμουν τότε το 2000. Δηλαδή από 4 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου, 3-4 χρονών.
0: Τον πρόλαβε ο πατέρας να παίζει.
1: Τον πρόλαβα πολύ λίγο. Τον πρόλαβα στα τελευταία, την τελευταία φορά που ήρθε στον Όφη.
0: Όταν γύρισε, ναι.
1: Που με έπαιρνε στο γήπεδο, πηγαίναμε μαζί παρέα στο Βαρνογιάννιο. Αυτά δεν τον θυμάμαι να παίζει γιατί ήταν.
0: Προσπάθησε ο πατέρας, επειδή πέρασε αρκετά ο πατέρας.
1: Ναι.
0: Και δεν εννοώ μόνο στον Παναθηναϊκό. Με την ιστορία εκείνο το περιβόητο ομάδα που έχει βάλει τον γκολ που εξωστρακίζει τον Παναθηναϊκό από την Ευρώπη. Αλλά και σε άλλες ομάδες δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, όταν μου διηγήθηκε την ιστορία της Καλυβαίας και τα δικαστήρια, τον άκουγα σαν γάνος. Προσπάθησε ο Γιώργος να σε αποτρέψει καθόλου από το να παίξεις μπάλα?
1: Όχι, νομίζω πιο πολύ η μαμά μου δεν ήθελε. Παρόλο που δεν μου το έδειξε ποτέ. Δηλαδή, το καταλάβαινε, αλλά δεν ήθελε ποτέ να μου πει μην παίξεις, γιατί ζήσανε μαζί ό,τι ζήσανε. Ποτέ, ίσα-ίσα που πάντα με στήριζε, πάντα με βοηθούσε και πάντα μου έλεγε να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο ο πατέρας μου. Και τώρα εντάξει, τις δυσκολίες που πέρασε, σίγουρα είμαι και πολύ περήφανος και όχι για τις δυσκολίες, για το ότι ποτέ δεν μου έδειξε τίποτα. Δηλαδή, ο πατέρας μου δεν είναι ποτέ από τους ανθρώπους που θα κλαφτούν για αυτά που συνέβησαν, για το οτιδήποτε. Είναι περήφανος. Οπότε, μέχρι και να μεγαλώσω, δεν ήξερα καν. Ρωτούσα και μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, δεν ήθελε καν να μου λέει για πράγματα. Και όσον αφορά την Κρήτη, ότι ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ, επειδή το είπατε κιόλας, Εγώ δεν έχω μεγαλώσει, δηλαδή από μωράκι εδώ είμαι. Και όταν με ρωτάνε από πού είσαι, εγώ λέω από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Γιατί και ο πατέρας μας έκανε να αγαπήσουμε πάρα πολύ το Ηράκλειο. Και εγώ πραγματικά
0: με ρωτήσουν... τον αγάπησαν και εδώ και είναι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, είναι της Άλης ο Γιώργος, οπότε... Ναι,
1: και
0: εγώ
1: αυτό όταν με ρωτάνε λέω ότι είμαι κριτικός και το λέω και περήφανα, παρόλο που δεν είναι από εδώ η καταγωγή μου.
0: Απ' την ίδια θέση άρχισες να παίζεις?
1: Όχι, όχι, ήμουν πάντα πιο μπροστά. Πάντα ήμουν δεκάρι, έβαζα γκολ αρκετά. Πάντα από μικρός που θυμάμαι τον εαυτό μου, ποτέ δεν μπήκα αμυντικός, ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Τώρα πώς συστήνεις τον εαυτό σου, δηλαδή αν πρέπει να βάλεις ετικέτα από κάτω, δεν θα γράψεις?
1: Box to box.
0: Box to box.
1: Box to box, ναι.
0: Αυτό περνάει πια.
1: Ναι, ναι,
0: νομίζω. Δηλαδή βλέπεις ότι και όταν οι ομάδες ψάχνουν τις μεταγραφές, λένε μια από τις πρώτες προτεραιότητες, αν όχι πρώτη, είναι να βρούμε ένα box to box παίκτη.
1: Νομίζω ότι είναι μια θέση που. Δεν είναι πολλοί παίκτες να έχουν χαρακτηριστικά που να μπορούν να βοηθάνε αμυντικά και επιθετικά στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό με εμένα στο παιχνίδι είναι αυτό.
0: Είχες ίνδαλμα, μικρός.
1: Το Ροναλντίνιο. Γιατί αυτό μου είχε φέρει ο μπαμπάς μου
0: τη
1: φανέλα του Ροναλντίνιο και από μωρό ήμουν Ροναλντίνιο, Ροναλντίνιο. Συνέχεια.
0: Τώρα επειδή γυρίζουμε την εκπομπή σε μια εποχή που είχαμε τελικό Europa League, τελικό Conference. Είναι Πέμπτη. Μια Πέμπτη νωρίτερα, πόσο βλέπετε την εκπομπή, μπροστά μας είναι ο τελικός του Champions League. Ποιος λες ότι είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα?
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κβαρατσχέλια. Γιατί είναι αυτοσύγχρονος παίχτης, στο ένας με ένας εναντίον ενός εξαιρετικός. Στατιστικά τρομερά που δεν τα είχε πέρυσι, κυρίως στην Ευρώπη, στο Champions League. Και είναι ένας παίχτης που κι αυτός θα κάνει και το αμυντικό κομμάτι, θα τρέξει πίσω. Είναι πολύ σύγχρονος παίχτης. Και το παιχνίδι του Λουίς Ενρίκε που αυτό ζητάει, δηλαδή βλέπεις τον Κβαρατσχέλια και παίρνει την μπάλα χαμηλά, ξαναπάει επιθετικά, κινήσει στο χώρο, παίρνει την μπάλα στα πόδια, βάζει γκολ, ξαναμαρκάρει. Θεωρώ ότι είναι ίσως, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.
0: Βλέπεις μπάλα, παίζεις μπάλα, βλέπεις, δηλαδή είσαι ο τύπος που θα κάτσει το βράδυ. Εμμανουέλα,
1: Εμμανουέλα.
0: Ναι. Και μπορεί Εμμανουέλα τώρα, επειδή είναι στη φάση που περιμένει και οτιδήποτε άλλο, που θα καθίσει το βράδυ. Που θα δεις ένα μάτς αναλύοντας το.
1: Εγώ το κακό που έχω είναι ότι άμα δω ένα παιχνίδι, πλέον δεν το απολαμβάνω, γιατί με πιάνω τον εαυτό μου να κάνει να αναλύει παιχνίδια. Ναι, να αναλύει, να βλέπει τι κάνει κάθε σετ. Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: αυτό δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω. Αυτό δεν μου αρέσει γιατί είναι δύσκολο. Πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα. Τώρα λέω αυτό, τώρα σε 10 χρόνια, 15 θα δούμε. Οπότε, όχι, η Μανουέλα, το μόνο που κάνει τη λέω δεν θα δω παιχνίδι σήμερα γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Ανοίγω την τηλεόραση, βάζω ένα παιχνίδι, ξεχνιέμαι, παρακολουθώ, μου λέει καλά, εντάξει, κατάλαβα και πάει μέσα, βλέπει τη σειρά τη. Αυτό. Αλλά στις διακοπές μου τώρα όχι. Δηλαδή, όχι. Θα το τελικό του Champions League
0: θα τον
1: δω.
0: Ναι.
1: Αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
0: Εσύ το ζήτησε από τον μπαμπά, από τον Γιώργο, να σε πάει στο γήπεδο ή σε πήγε μόνο του? Το καταλάβαινε ότι γούσταρες και σε πήγε.
1: Νομίζω ότι όταν ήμασταν πολύ μικροί, γιατί έχω και κάποιες φωτογραφίες, με έπαιρνε μαζί του στην προπόνηση. Οπότε σιγά σιγά θεωρώ ότι έγινε από μόνο του. Εδώ να πω ότι και η μαμά μου έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες, γιατί θα γκρινιάξει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Αλλά όχι, και τις αξίζουν και εκείνη. Δηλαδή την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εκείνη, ειδικά στις αρχές που ο μπαμπάς μου ασχολιόταν μετά με το μαγαζί που το άνοιγε. Εκείνη μετέρχε στα γήπεδα, καμιά φορά με τα πόδια, δηλαδή έχει κάνει και εκείνη πάρα πολλές θυσίες.
0: Ποια εικόνα σου μένει από εκείνη την πρώτη ποδοσφαιρική νιώτη?
1: Από όταν είμαι πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Τον εαυτό μου στο Βαρδινογιάννη, αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα τελευταία χρόνια του μπαμπά μου να τελειώνει η προπόνηση και να παίζουμε μέσα στο γήπεδο.
0: Πόσα χρόνια ήσουν στις Ακαδημίες του Όφη?
1: Είχα φύγει για 1,5 χρόνο, είχα πέσει στην Βρετανιά. Οπότε ήμουνα από 4 χρονών μέχρι τα 14,5. Ήμουνα μια δεκαετία γεμάτη.
0: Ωραία. Και πώς παίρνετε, γιατί δεν την πήρες προφανώς μόνο σου την απόβαση το 2017 που είσαι 16 χρονών, μωρό, να ξενιτευτείς και να πας στην Ιταλία? Πώς προέκυψε?
1: Εγώ πάω στην Βρετανιά τη χρονιά που ο Όφη πέφτει σιγά με εθνική. Ναι. Για να παίζω στα Κάπα. Και παίζω 1,5 χρόνο εκεί. Γυρίζω το τελευταίο εξάμηνο στον Όφη 94 και έκανα κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα τότε. Αλλά δεν είχα βγάλει δελτίο, οπότε είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Και με αφορμή αυτό υπήρχε η επιλογή να πάω στις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που με θέλανε. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσω να πάω στο εξωτερικό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, ειδικά τότε ήταν πιο δύσκολο να παίξεις στις μεγάλες ομάδες, δηλαδή να βγεις από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και να παίξεις. Ήταν πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τώρα που το έχουν εφαρμόσει πολύ περισσότερο. Οπότε όταν μου παρουσιάστηκε το να πάω να κάνω δοκιμαστικά στην Εντέλα τότε που ήταν στη Serie B, δεν το σκέφτηκα καθόλου και πήγα. Συν τις άλλες, εγώ εδώ πέρα, το μόνο που με επηρέαζε μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Αυτό το
0: πρέπει να αποδεικνύσω.

0: Είναι ελέφαντα.
1: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί είμαι και πιο μικρός. Ναι. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία που μου πήγαινε στο εξωτερικό να χάρεξει τη δική σου πορεία.
0: Σωστό.
1: Το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Στο Κιάβαρη είναι η Εντέλα.
1: Στο Κιάβαρη.
0: Λοιπόν, και σε παίρνει ο Κουτσουπιάς ο μπαμπάς και σε πάει και σε αφήνει εκεί.
1: Πάμε πρώτα, κάνουμε δοκιμαστικά.
0: Ναι.
1: Τρεις ή τέσσερις μέρες μου λένε κατευθείαν ότι ναι, σε θέλουμε. Πάει ο μπαμπάς μετά, κάνει τις διαδικασίες, τα χαρτιά και αυτά. Και όταν λοιπόν είναι να φύγω, παίρνουμε το αεροπλάνο εγώ με τον πατέρα μου μαζί. Ο Φώτης και η μαμά με χαιρετάνε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, κλάματα εννοείται. Δηλαδή, εγώ έλεγα που πάω, τι γίνεται.
0: Το φοβόσαστε καθόλου? Δηλαδή, είχε την ανησυχία?
1: Μέχρι να φύγω καθόλου.
0: Περίμενε. Εσύ ήσουν 16 χρονών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, και οι γονείς, αλλά μπορεί να το κρύβουν οι γονείς. Δηλαδή, το θέμα είναι εσύ πώς το νιώθεις. Είχε σιγουριά?
1: Η μαμά το έδειχνε πολύ. Ο μπαμπάς το κρύβε, ναι, δεν ήθελε δηλαδή, πραγματικά τίποτα. Πολύ ήρεμος. Εγώ μέχρι να φύγω, έλεγα αντε να φύγω. Όταν έφτανε η εβδομάδα να φύγω, θυμάμαι ότι έλεγα τι είπα να κάνω. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου και να φοβάται και συζητήσεις με τους γονείς μου. Και το είμαι σίγουρο για αυτό που πάω να κάνω. Και όταν πάμε εκεί, έμεινε τις πρώτες 10 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει ένα περιστατικό με τον πατέρα μου που είχαμε τσακωθεί άσχημα και είχα φύγει εγώ και είχα με τα πόδια μόνος μου και με είχε αφήσει και έφυγε. Γιατί με είχε πιάσει με ένα γκρίνια η αντίδραση, ο φόβος.
0: Ναι.
1: Και το έκανε επίτηδες και καλά να βγάλω μια αντίδραση. Ότι έλα, ξύπνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν.
0: Σωστό.
1: Που με βοήθησε. Και εντάξει, μετά θυμάμαι ότι φεύγω να πάω προπόνηση και μπαίνω στο λεωφορείο της ομάδας, γνωρίζοντας ο πατέρας μου θα φύγει η Ελλάδα. Και εκεί με πιάνει το πρώτο σόκο. Τι λέω, ωραία, τώρα 16 χρονών. Μόνος μου στην Ιταλία.
0: Εγώ και όλοι σας.
1: Τι κάνουμε. Εκεί ήταν λίγο ζόρικα.
0: Έχω συζητήσει σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι και πιο μακρινή πρόσωπη. Δηλαδή ήταν εδώ πέρυσι η Ιωάννα Κρυμίλη, η οποία μου έλεγε, μπασκετμπολίστρια, παίζει στην εθνική ομάδα, τώρα είναι στον Παναθηναϊκό, ήταν 6 χρόνια σε κολέγιο στην Αμερική. Ότι την πρώτη εβδομάδα έπαιρνε κάθε βράδυ τη μάνα και τον πατέρα της και έκλαιγε.
1: Εγώ...
0: Σου είχε δύο πράγματα?
1: Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Γιατί και εγώ είμαι εγωιστής, περήφανος άνθρωπος, δεν το έκανα ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή έπρεπε να τελειώσω το σχολείο τότε.
0: Και το σχολείο το τέλειωσε εκεί?
1: Το σχολείο το τέλειωσα τα τελευταία δύο χρόνια online εδώ και ερχόμουν και την εξετάσεις του τέλος χρονιάς. Αλλά έγραφα εκθέσεις τότε, όταν ήμουν μικρός. Και έλεγα κάποια πράγματα, δηλαδή έλεγα τα συναισθήματά μου, έλεγα ότι... Και θυμάμαι ότι υπάρχει γραμμένο ότι ναι, έγραφα κάποια περιστατικά, ζορίζομαι, το ένα το άλλο. Αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσω, γιατί δεν θέλω να γυρίσω σαν αποτυχημένος.
0: Σωστό.
1: Και αυτό το έχει κρατήσει, το έχουν κρατήσει οι γονείς μου. Και μια μέρα έχει το πατέρα μου στο δωμάτιο και το παίρνει και το διαβάζει αυτό.
0: Εδώ ή
1: στην Ιταλία, όταν κάναμε μετακόμιση. Και μου λέγανε γιατί δεν μας έπαιρνε σαν τηλέφωνο κάτι να τα συζητήσουμε, γιατί, αλλά δεν ήθελα, δεν το έκανα. Όχι, δεν έπαιρνα.
0: Γιατί κάπου είπε, κάπου έγραψε ο Γιώργος, έμενε σε ένα μοναστηριακό δωμάτιο.
1: Ήταν εντάξει. ήταν η εγκαταστάση τότε της ομάδας. Στο δεύτερο όροφο είχε τρελοκομείο ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και στον τρίτο όροφο ήμασταν εμείς. Ήταν ένα παλιό κτίριο στη μέση του πουθενά. Αλλά εντάξει, ήταν η ομάδα δηλαδή, εκείνη με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και μπορεί οι εγκαταστάσεις να μην ήταν οι καλύτερες, γιατί ήταν μια μικρή ομάδα. Αλλά με είχαν βοηθήσει, δηλαδή πραγματικά ήταν σαν οικογένεια για μένα.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου.

Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Κυρία Ζούλα!
4: Α.
3: Τι θυμήθηκα τώρα?
4: Τι?
3: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
4: Τι με σκάτε, ε?
3: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
4: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
5: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Φοβερή ιστορία του Ηλία Κουτσουπιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο Box Out. Πάντοτε στα καταστήματα Cosmos Sports, στο μεγάλο γήπεδο της Τηλεόρασης Κρέτα και στα μεγάλα γήπεδα της Ιταλίας, που πόσο μεγαλώνουν τις φιλοδοξίες και τους πόθους ενός παιδιού. Δηλαδή, οκ, προσαρμόζεσαι εκεί στην Εντέλα. Μετά πηγαίνεις στην Πολόνια.
1: Ναι.
0: Πού είναι βήμα, σημαντικό, είναι η Πολόνια.
1: Ναι.
0: Μεγάλη πόλη.
1: Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα,
0: ναι,
1: που...
0: αυτό λέω.
1: Που έκανα, γιατί ουσιαστικά η Ιταλία δεν είναι μικρή ομάδα.
0: Σε διακόπτω, αλλά σε πιτσιρικά δεν θα χάσει τον ήρμο τη σκέψη σου. Έκανες βήμα ποτέ από αυτά που έκανες στα 10 χρόνια που να το μετάνιωσες, που αν ξαναγύριζες θα το απέσυρες,
1: ναι,
0: θα το έκανες delete.
1: Στην Benevento, όταν πήγες στην Benevento εκείνη τη χρονιά. Αλλά ήταν μια ομάδα που, το λέω τώρα εννοείται, δηλαδή τότε δεν μπορούσα να το φανταστώ. Με αγόρασε, έδωσε αρκετά χρήματα να με αγοράσει. Ήταν μια ομάδα που την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Σεριά, οπότε είχε σκοπό πάλι να ξανανεύει. Είδα ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που ήλπιζα, αλλά απ' την άλλη έκανα γνωριμίες όπως με τον Καναβάρο, που ξακολουθώ και έχω επαφές και με έχει βοηθήσει και εκείνος πάρα πολύ, που αν δεν είχα πάει δεν θα τον είχα γνωρίσει. Και άλλες, όχι μόνο εκείνον, ένα φυσικοθεραπευτή, ένα γυμναστή που ακόμα δουλεύω μαζί τους και με έχουν βοηθήσει. Οπότε καμιά φορά λέω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο στο τέλος.
0: Ο Καναβάρο ήταν τότε.
1: Προπονητής, ναι. Ήταν προπονητής. Ήταν η πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ήταν...
1: Γιατί πριν ήταν στην Κίνα.
0: Ήταν στην Κίνα, μπράβο.
1: Και είχε έρθει πρώτη φορά τότε.
0: Αρχηγός Εθνικής Ιταλίας του Μουντιάλ του 2006.
1: Ναι, και εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Τι ξεχωριστό πολύ διαφορετικό έχουν οι Ιταλοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την μπάλα?
1: Είναι ίδιοι με εμάς.
0: Είναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ίδιοι με εμάς πραγματικά. Και στο γήπεδο και στο. Νότια είναι ίδιοι με εμάς. Βόρεια.

0: είναι λίγο πιο πολιτισμένοι, είναι λίγο πιο, πιο Ευρωπαίοι. Αλλά νότια είναι ακριβώς ήδη με εμάς. Η μόνη διαφορά που πραγματικά είναι τεράστια, είναι, λες και υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες, είναι από τη Ρώμη και πάνω, από τη Ρώμη και κάτω.
1: Ναι, από τη Ρώμη και πάνω. Μπράβο. Με αυτό το λένε. Η Βόρεια Ιταλία και η Ιταλία του Νότου.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Και, και στο πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις και στο γήπεδο και ποδοσφαιρικά και σε όλα.
1: Αν σου έλεγε κάποιος, να πουλήσει τον εαυτό σου, δεν έχει ανάγκη γιατί υπάρχει ο καθρέφτης του γηπέδου. Ποιο είναι το καλό σου στοιχείο, δηλαδή, ποιο είναι το πλεονέκτημα, τι πουλάς περισσότερο.
0: Ποδοσφαιρικά στο γήπεδο. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίκτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω. Πέρα από το κομμάτι του box-to-box, το να βοηθάω αμυντικά και επιθετικά, είμαι ένας παίκτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα κι αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα. Οπότε, αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό.
1: Υπάρχει μειονέκτημα που προσπαθείς και έχεις καταφέρει να το καμουφλάρεις?
0: Ειδικά πιο μικρός, κατέβαινα πολύ λιγότερο να πάρω την μπάλα, να κάνω τον build-up από πίσω. Γιατί ήμουν πάντα ένας παίκτης λίγο πιο. Στο τρέξιμο αμυντικά, επιθετικά, να βοηθάει στο transition. Αλλά μου άρεσε πολύ περισσότερο να είμαι στα τελευταία μέτρα, να κυνηγήσω τον goal, να κάνω την τελευταία πάσα και δεν κατέβαινα πολύ χαμηλά να δημιουργήσω παιχνίδι. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, χαμηλά, στο build-up πρέπει να είσαι πιο γρήγορο στη σκέψη σου σε κάποια πράγματα, γιατί το λάθος πληρώνεται.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να γνωρίζεις τακτικά το που βρίσκεται ο συμπαίκτης, που βρίσκεται ο αντίπαλος. Και αυτό με τα χρόνια το έχω βελτιώσει πολύ.
1: Επειδή προηγουμένως ανέφερες για τα ονόματα Ιταλών προπονητών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι μου έκανε και ένα spoiler. Εξακολουθούν οι Ιταλοί προπονητές, ισχύει και σε άλλα αθλήματα, να είναι τακτικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και να δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική.
0: Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική. Θεωρώ και με άλλους παίχτες που έχω μιλήσει και έχουν και άλλους προπονητές που δεν είχα εγώ, ότι αυτό που σας είπα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουν αρχίσει και βλέπουν λίγο το πώς λειτουργούν και άλλες ομάδες. Και το τελευταίο διάστημα έχει πάει λίγο στο πώς είναι η Bundesliga, η Premier σε κάποια πράγματα. Δηλαδή στο ένας εναντίον ενός, πολύ physical, πολύ τρέξιμο, έχει πάει και το ποδόσφαιρο. Και οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε αυτό, αλλά δεν αφήνουν καθόλου. Δηλαδή είναι απίθανο να δεις Ιταλό προπονητή να μην ασχολείται πολύ τακτικά.
1: Το Έλληνας Μαρκίζιο πού προέκυψε?
0: Όταν ήμουν μικρός, είχαν βγάλει ένα άρθρο στην Ιταλία, νομίζω στην Πολώνια όταν ήμουν. Στο Βιαρέτζιο είχαμε κερδίσει ένα τουρνουά σημαντικό για τις ακαδημίες. Και τότε είχα πάει πολύ καλά. Ήταν όταν είχα πρωτοαρχίσει να εμφανίζομαι, ας πούμε, στα ιταλικά, μέσα στο ιταλικό κοινό, να με γνωρίζουν λίγο παραπάνω. Και τότε είχε γραφτεί ένα άρθρο και είχαν αυτό το Έλληνας Μαρκίζιο.
1: Που κίνησε τον Διόρη. Εντάξει, ο Μαρκίζιο ήταν ένας φίλος για την εποχή για την Γιουβέντους.
0: Ναι, τεράστιο.
1: Και γενικότερα για το ιταλικό.
0: Είναι τεράστιο. Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να σε παρομοιάζουν με τέτοιους παίχτες.
1: Προλαβαίνεις να βλέπεις καθόλου το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Λίγο. Πολύ λίγο, να πω την αλήθεια. Τον Όφη βλέπω πιο πολύ και παρακολουθώ όταν υπάρχουν έτσι ωραία σημαντικά παιχνίδια. Τα βλέπω που κρίνουν το πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Το τελικό στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ τον είδες?
0: Αυτό δεν τον είδα γιατί δεν μπορούσα εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι τι είχα να κάνω, αλλά δεν ήμουν στο σπίτι. Παρακολουθούσα εννοείται το αποτέλεσμα και τι γινόταν και μιλούσα για τον αδερφό μου που ήταν στο γήπεδο.
1: Τι σου βγάζει ο Όφη?
0: Επειδή
1: έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα, έχει παίξει αμέσως δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup. Θα ξαναπαίξει ένα τελικό Super Cup, επιστρέφει στην Ευρώπη.
0: Ναι, εντάξει, το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη νομίζω είναι το πιο σημαντικό και ωραίο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή η δουλειά που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια και με τους ανθρώπους που υπήρχαν πριν στον Όφη και φύγανε τα τελευταία χρόνια. Έχει χτιστεί κάτι που δεν υπήρχε όταν έφυγα εγώ και διοικητικά υπάρχει μια άλλη οργάνωση στον Όφη. Έχουν κάποια πράγματα καθαρά στο τι πρέπει να γίνει και το προς τα που πρέπει να κινηθούν. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα των όσων έχουν κάνει.
1: Μιλώντας ποδοσφαιρικά, αν θες να μου βάλεις και τη διάσταση του χαρακτήρα, την αγοράζω με χίλια. Τι έχεις πάρει τον πατέρα σου?
0: Τον εγωισμό, νομίζω.
1: Τον εγωισμό. Ο Φώτης τι πήρε από σένα, επειδή έχετε και μια διαφορά 5
0: χρόνια. Ο Φώτης, Ο Φώτης δεν είναι εγωιστής.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι άτυχος. Ο Φώτης και αυτός όμως.
0: Ναι. Ο Φώτης έχει πάρει το. Συγγνώμη, το άτυχος και πάλι δεν θέλω να μπει και στάμπα το.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Καταλάβατε, όχι, γιατί.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν λέω δυσκολίες, εγώ δεν θέλω να μιλάω το ήμουν άτυχος και.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, απλά είναι ότι. Ξαναλέω. Ότι...
1: Μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που να σε πάει πίσω.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπα.
1: Θα συμβεί.
0: Δεν το βλέπω έτσι.
1: Και σερά, whatever.
0: Δηλαδή, ίσα ίσα που με έχει βοηθήσει σε

0: πολλά πράγματα. Και το Φώτη το ίδιο. Δηλαδή, από όταν του έχουν συμβεί δύο-τρία πράγματα, έχει οριμάσει και θα του βγει σε καλό στο τέλος, είμαι σίγουρος. Ο Φώτης έχει πάρει τη δουλειά από μένα. Ο Φώτης, δηλαδή, αυτό το, την οτροπία το να δουλεύει και το έχει πάρα πολύ. Είναι 100% επαγγελματίας.
1: Σε έχει φανελάκι από μέσα.
0: Ο Φώτης έχει, όταν ήταν μικρός και έφυγε στην Ιταλία, έχει βάλει ένα γκολ.
1: Του Φώτης είχε στην Ιταλία.
0: Είχε έρθει 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Όταν πρωτοέφυγα, είχε βάλει ένα γκολ στους μικρούς και με είχε κάνει φανελάκι και είχε δείξει ότι γι' αυτό είναι για σένα, για τον αδερφό μου. Τώρα που το είπατε τυχαία.
1: Εντάξει, τώρα εσύ λείπεις και χρόνια. Ο Φώτης πότε περιμένει να γυρίσει.
0: Από...
1: Να παίξει.
0: Είναι... Του συνέβη νομίζω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. Είναι η δεύτερη φορά, οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος
1: να περάσει
0: για να
1: ακόμα,
0: ξαναπαίξει. Ναι. Αλλά υπολογίζει την επόμενη χρονιά να είναι
1: εντάξει,
0: καλά.
1: Έχει μέλλον ακόμα.
0: Ναι, είναι μικρό, εντάξει.
1: Μικρός. Υπήρχε ανταγωνισμό μεταξύ σας.
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Μαλώναμε πολύ όταν ήμασταν μικροί, αλλά ποδοσφαιρικά ποτέ. Ίσα-ίσα εκείνος πάντα με είχε πρότυπο και εγώ πάντα ήλπιζα πραγματικά να φτάσει.
1: Μπράβο, λειτουργήσες υποστηρικτικά με τις πτερούγες σου και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν εξαρτάται από σένα, οκ. Προφανώς δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται από τον Γιωβάνοβιτς. Πόσο μέσα στο μυαλό σου είναι η ελληνική ομάδα. Έχεις παίξει στις μικρές.
0: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι το 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
1: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
0: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
1: Τίμια δήλωση, πολύ τίμια. Μπράβο. Και μου έχω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
0: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα κληθώ ή όχι, εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα. Και εννοείται ότι είναι τεράστια τιμή και κάτι αυτό θα ήταν πάλι ένα όνειρο που πραγματοποιείται που το είχα πει.
1: Εγώ δεν λέω αν έχεις προσλαμβάνουσα ή αν έχεις πάρει, αν έχεις λάβει κάποιο τηλεφώνημα, αλλά είναι προφανές ότι οι μετοχές. Πρώτα απ' όλα, μολονότι, αλλά τώρα με την άνοδο αυτό αλλάζει. Είσαι πολλά χρόνια έξω, δεν έχεις παίξει εδώ για να σε ξέρει κάποιος και να πει «Α, ο Ηλίας, ο Κουτσουπιάς, άρα όσοι σε παρακολουθούν να την πορεία στην Ιταλία». Αλλά φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω και σε αφορά.
0: Ναι, εγώ ελπίζω ότι αυτό τη φετινή μου πορεία την έχουν δει, την έχουν αναλύσει, ότι με έχουν στα σκεπτικά τους. Τώρα από εκεί και πέρα το πότε και αν θα συμβεί είναι στη δική τους κρίση και ελπίζω και εύχομαι η Εθνική να εξελιχθεί πάρα πολύ, είτε με μένα είτε χωρίς εμένα. Τώρα θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτό.
1: Ποια είναι η ερωτερή στιγμή που έχεις βιώσει το ποδοσφό?
0: Μια ωραία
1: το γκολ. Δεν ξέρω τι. Μπορεί να μην είναι γκολ, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ακροατικώς έχουμε πει 2-3 πράγματα μέχρι τώρα.
0: Ναι. Ήταν όταν είχα βάλει 2 γκολ στο παιχνίδι με την Πάρη. Ήταν ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο, 40.000 κόσμο στο γήπεδο. Και είχα βάλει 2 γκολ. Είχαν πάει βέβαια 2-2, αλλά ήταν μια πανέμορφη στιγμή. Γιατί εντάξει, ήταν η πρώτη φορά. Ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια να βάλω 2 γκολ με τόσο πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ωραία.
1: Προφανώς είχε αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι άλλο άθλημα, λένε πολύ. Όντως.
0: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι εξελίσσεται και ότι πάει πάρα πολύ στο physical, στην ταχύτητα, στο τρέξιμο, στο σωματικά να είναι όλοι πολύ γυμνασμένοι. Οπότε έχει αλλάξει, ναι.
1: Χρειάζεται, ξέρω, την προπόνηση και τη διδασκαλία, μιας και είπαμε ότι τακτικά οι Ιταλοί πάντοτε έχουν έναν προσανατολισμό, να κάνεις και πράγματα μόνος σου για τον εαυτό σου, προφανώς.
0: 100%. Αυτό πλέον είναι. Και το έχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ενώ πριν κάποια χρόνια, ακόμα και στην αρχή, όποια σου πήγαινε στο γυμναστήριο και έκανε κάτι έξτρα, λέγανε να δε τι κάνει. Πλέον, αν δεν το κάνει, σχολιάζεται αρνητικά.
1: Απαραίτητο, ναι.
0: Οπότε, εγώ, ας πούμε, έχω γυμναστήριο στο σπίτι μου και δουλεύω έξτρα. Κάνω με την ομάδα μου. Τα απογεύματα έχω γυμναστεί. Έχω ανθρώπους που μου δίνουν ένα πρόγραμμα με βάση αυτό που έχω κάνει στην ομάδα και δουλεύω έξτρα σχεδόν καθημερινά. Συν την αποκατάσταση, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα, θεωρώ.
1: Δεν λέω ότι αυτό είναι ο στόχο ή αυτό πρέπει να είναι ο στόχο, αλλά. Πώς διαχειρίζεσαι και τη δημοσιότητα και τη δημοφιλία και την επιτυχία τώρα εκεί στο Φροζινόνε?
0: Καταρχάς αυτό, εγώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν το έχω ζήσει αυτό. Γιατί είμαι τόσα χρόνια έξω. Οπότε έρχομαι εδώ και είναι άλλο
1: κόσμο. Φωνάζουν κουτσουπιά.
0: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό. Ναι,
1: δώσε πόνο.
0: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζω στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το είχαν μεταφράσει λάθος.
1: Το Κάντια.
0: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
1: Ναι, το Ηράκλειο.
0: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν της ομάδας και του λέω: πες να το αλλάξει, έχει κάνει λάθος αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και θα μ' άρεσε να το αυτό, αν θα γύριζα στην Ελλάδα και αυτά. Εννοείται ότι θα μ' άρεσε να το ζήσει στη χώρα μου κάποια στιγμή.

0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις. Για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί βλέπε μπάρει δύο γκολ και αποθέωσε από 40.000 νοματέους, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελε να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να το κερδίσεις.
1: Δεν θα πω ότι το φετινό με τη Βενέτσια που χάσαμε, γιατί εν τέλει μας βγήκε σε καλό. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό μου. Ίσως τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά με την Εντέλα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το αν θα σωθούμε ή όχι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Και είχαμε χάσει και πέσαμε κατηγορία, οπότε ίσως αυτό ήταν που μου στήχησε πιο πολύ.
0: Αν σου ζητούσα να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά στον επίλογο, τι θα ήθελες να δεις?
1: Τον εαυτό μου να παίζει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική.
0: Αυτό είναι δηλαδή το...
1: Αυτό, να παίζει σε μια μεγάλη
0: διοργάνωση. Καλά, δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Όχι, αλλά αυτό. Δηλαδή, άμα μου πείτε να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική και εννοείται να έχουμε μια καλή πορεία.
0: Και αν μας βλέπουν μικρά παιδιά, κάνε λίγο mentoring στα μικρά παιδιά. Επειδή εσύ πήρες μια μεγάλη απόφαση, εγώ υποκλίνομαι, σκύβω και προσκυνάω που με την υπερβολή με χαρακτηρίζει. Δηλαδή, δεν πάει εύκολο ένα παιδί ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το αφήνει ο πατέρας σου στο κιάβαρι και κάνε το μόνο σου και βγάλε τα πέρα μόνο σου. Τι θα έλεγες στα καινούργια παιδιά? Πολλές φορές είτε είναι πολύ επιφυλακτικά, είτε πολύ διστακτικά, είτε είναι καλομαθημένα.
1: Θα έλεγα αυτό που λέω και στον αδερφό μου τώρα, να κάνουν κάτι που αγαπάνε και να το κάνουν μέχρι τέλους. Μέχρι όπου τους βγάλει, με όλους τον εαυτό. Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τους βγει σε καλό.
0: Και επειδή άρχισα εγώ με τα ιταλικά, αυτά που σκαμπάζω, εσύ που τα σκαμπάζεις και τα μιλάς πολύ καλύτερα, γράψε έναν ιταλικό επιλογό.
1: Μεγάλο ή μικρό, να πω.
0: Ό,τι θες.
1: Grazie mille dell'invito. È stato un onore, un piacere essere qui con voi. Potrei stare qui ancora per tanto tempo a parlare, a chiacchierare con voi.
0: Λοιπόν, ευχαριστεί πολύ. Του άρεσε πολύ που ήταν εδώ. Ευχαριστεί για την πρόσκληση και θα μπορούσε να μείνει πολλή ώρα για να μιλάμε.
1: Άρα, μιλάτε τελικά.
0: Πώς δεν μιλάω.
1: Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι εντάξει. Μπράβο, τέλεια.
0: Λοιπόν, επιφυλάσσομαι. Πώς και να δεις, θα παίζεις με την τύχη σου, γιατί θα σας ξαναγαλέσω.
1: Εννοείται. Ναι,
0: Ηλία, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.
0: Αυτό ήταν ο Ηλίας Κουτσουπιάς. Αυτό ήταν το 31ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του ευχόμαστε το όνειρο που είδε να το δει όχι μόνο στην πραγματικότητα και να το βλέπει να παίρνει σάρκα και οστά, αλλά να δει να υλοποιούνται όλα τα όνειρα που έχει βάλει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που κάθε Πέμπτη είστε κοντά μας εδώ στο Box Out.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε,
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το tick του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα.

0: Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στον Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές. Θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου

0: εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές

0: Και εδώ στον Λευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
1: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
0: φυσικά,
1: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με το Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο, φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε, έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι. Για το καθημερινό ή για το καλό τους ντύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων.

κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε

0: ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν, ναι.
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους. Ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Κύριε Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπρωμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
8: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινίστηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάκια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτιλάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: Κυρία Ζούλα!
1: Α.
0: Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε, ε?
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.

Ενημερωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τις παρεμβάσεις που αφορούν εισοδήματα, φορολογία, οικογένειες, επαγγελματίες και συνταξιούχους εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Θετικά αποτιμά η αγορά σε μια πρώτη ανάλυση τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σωματεία και φορείς ζητούν πάντως συνολική και μακροπρόθεσμη λύση για τα προβλήματα των πολιτών. Νέα δεδομένα για οδηγούς, εργαζόμενους, κατοίκους και επισκέπτες φέρνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Ξηροποτάμου. Ποιες είναι οι εναλλακτικές διαδρομές? Αντιδράσεις από φορείς εστίασης. Θα μειωθεί κι άλλο η επισκεψιμότητα στη Σιτία, λέει ο Δήμαρχος. Πάνω από 500 τα λειτουργικά κενά στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου. Προσλήψεις αναπληρωτών εδώ και τώρα ζητούν οι σύλλογοι εκπαιδευτικών. Σταθερά ανωδική η πορεία των τιμών στο νομό Ηρακλείου. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βάζει φωτιά στις αντλίες. Τι εκτιμούν οι πρατηριούχοι?
0: Σε τρεις άξονες, στη μείωση του δημόσιου χρέους, στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό σε επόμενες γένειες. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς τις προϋποθέσεις και να μετατρέπεις τη βελτίωση αυτή σε όφελος για κάθε πολίτη. Τι ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Και αυτή η συμφωνία έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέσσερις προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική, μία απλή λογική. Μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε. Από μία Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό, και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Να σταθώ λίγο στο μέγεθος αυτής της απόφασης. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Δηλαδή, μόνο αυτό το μέτρο για εκείνη τη χρονιά, γιατί μετά έρχεται η προκαταβολή από τις επόμενες χρονιές, απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που παράγουν και επενδύουν.

0: Παράλληλα, δίνουμε ισχυρότερο κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους. Επιταχύνουμε τις αποσβέσεις των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό από τα 10 στα 6 χρόνια και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί. Ξεκινάμε από την περιφέρεια, γιατί η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού και να δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το κόστος της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος, εδώ να πω, ξεκινά από τα 82 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και φτάνει τα 201 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Ταυτόχρονα, τη αριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα, ώστε η στήριξη που παρέχει η πολιτεία να μην χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου. Ήταν ένα δίκαιο και λογικό αίτημα και ερχόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και από το 2027 καταργούμε τον ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Σήμερα θα ίσχυε από έως 1.500 και αυτός ο αριθμός πάει στους 2.200 κατοίκους για την Δυτική Μακεδονία. Το 2027 θα έχουμε το υψηλότερο επίσης πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενισχυμένο με επιπλέον 1,05 δις ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό. Από το 28 θα προσθέτουμε 1,45 δις κάθε χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη σύγκριση, διασφαλίζοντας ότι η επενδυτική δυναμική της χώρας θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε ο Κώστας Μπογδανίδης, να συζητήσουμε με εξ αφορμής της εξειδίκευσης αυτής σήμερα των οικονομικών μέτρων. Καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εβδομάδα. Και ο Κυριάκος Πυρακάκης επέμεινε σε αυτό το μοτίβο. Δίνουμε όσα μπορούμε, όσα μας επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος.
2: Ναι. Εξειδίκευση στα μέτρα τα οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο βράδυ, κυρίως το Σάββατο βράδυ, αλλά και στη συνέντευξη, τα είπαμε αναλυτικά και στο δελτίο. Συνήθως, ό,τι ξέρεις, η εξειδίκευση των μέτρων αναδεικνύει και τις δυσκολίες, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα ανέμενα αλλά, τις σημειώσεις, όλα αυτά που πέφτουν στο τραπέζι μετά τις εξαγγελίες και τις ωραίες ομιλίες. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες, πρέπει να το πούμε, γιατί κάποια πράγματα θα τα δούμε λίγο αργότερα και όταν μορφοποιηθούν, γιατί πρέπει να υπάρξουν και νόμοι και σχετικές υπουργικές αποφάσεις και όλα αυτά, έτσι. Συν το ότι κάποια μέτρα, ας πούμε το πιο χαρακτηριστικό για τους δημοσίους υπαλλήλους, πάει το 27, αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι σήμερα είχα και μια κουβέντα στο ραδιόφωνο και με ανθρώπους της αγοράς και των επιμελητηρίων, όπου αυτό έλεγαν σώτια, ότι εντάξει, θεωρητικά μπορεί να έχουμε ωφέλη, αλλά αν δεν έχουμε πρόσβαση στις αγορές, εάν δεν έχουμε πρόσβαση κυρίως στο κομμάτι το τραπεζικό, κακά τα ψέματα, οι τράπεζες, ξέρεις, έχουν μία λογική η οποία λέει ότι σου δίνουμε μία ομπρέλα όταν βιάζει, αλλά όταν βρέχει θα σου την πάρουμε. Έτσι, γιατί στις τράπεζες για να μπεις πρέπει να αποδείξεις ότι δεν τις έχεις ανάγκη, αλλά τότε τι νόημα έχει. Λοιπόν, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τα εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο με τον κύριο Πυρακάκη, νομίζω ότι θα κριθούν στην πράξη και σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν μέτρα τα οποία αντικειμενικά είναι καλά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, το λέγαμε το Σαββατοκύριακο, που έκανε και γκέλ, ήταν αυτή η ιστορία με τον Κουμπαρά.
1: Κουμπαρά, βέβαια.
2: Έτσι, μια παλιά ιστορία την οποία διεκδίκησε και την πατρότητά του το ΠΑΣΟΚ, γιατί την είχε καταθέσει με ένα σχέδιο νόμου, μια πρόταση που είχε κάνει, νομίζω, το 2018. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι, αν το είχατε κάνει, μπράβο σας, αλλά τώρα είναι ο χρόνος και ο οικονομικός χώρος που έχουμε για να το κάνουμε.
1: Για τα νοικοκυριά δεν ξέρω πόσο κατάλληλος είναι ο χρόνος.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από τα νοικοκυριά, είπαμε, δεν περισσεύει πια μήνας.
1: Έτσι, δηλαδή, το λέω και εγώ.
2: Ναι. Ή να το πω ανάποδα, έτσι όπως το λέμε χαριτολογώντας, ότι στο τέλος περισσεύει πάρα πολλοί μήνες, αλλά δεν περισσεύουν λεφτά. Mm-hmm. Λοιπόν, σου λέει όμως ότι έστω και ένα πενιντάρι να βάζεις στην άκρη, ένα κατοστάρικο, ή ο παππούς, ή ένα θείος, ή ένα δωράκι που θα κάνεις, έχετε το κράτος και σου βάζει τα υπόλοιπα. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Να κάνουμε αποταμίευση, να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική. Παλιότερα, τουλάχιστον θυμάμαι εγώ στη δική μου γενιά, υπήρχαν τέτοια προγράμματα. Θυμίζω ότι παλιότερα οι μαθητές γράφανε και έκθεση για την αποταμίευση, έτσι. Αλλά δεν υπήρχε αυτή η συνέπεια, η σταθερότητα στο κράτος, το οποίο θα σου έλεγε ότι μετά από 18 χρόνια θα έχεις να λαμβάνεις. Κάποια χρήματα παλιότερα χαθήκανε. Τέλος πάντων, είμαστε σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό.

0: θα μου πεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, γιατί έχουμε και κοινό νόμισμα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, αν μας αφήσουν, να πω τώρα για την παρεμβολή μου, αυτά που γίνονται στο κρατήδιο της Σαξονίας και τις εκλογές του 27, έχει έρθει ένας εφιάλτης, ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την Ευρώπη.
1: Που ακουμπά όλη την Ευρώπη και προφανώς και την Ελλάδα. Σ' ακούω και στο ραδιόφωνο το πρωί και τις αναφορές σου που αφορούν στα δικά μας, γιατί δεν είναι πολύ μακριά και οι δικές μας οι εκλογές. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το επίπεδο σε εμάς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Τα μέτρα είναι καλά και χρήσιμα, αλλά η πολιτική αντιπαράθεση χρειάζεται και το κάτι παραπάνω, τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης Μάνος Παπάζογλου, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι λυπηρό στο ελληνικό πολιτικό σύστημα να μην υπάρχουν αυτή την ώρα δύο κυρίαρχες δυνάμεις που θα μπορούσαν να έρθουν σε μια συμφωνία για κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Για τον απόϊχο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη δέκατη κυβέρνηση, μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Μάνος Παπάζογλου, ο οποίος σχολίασε πως τα μέτρα είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για συσπήρωση.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, κάθε εκτελική αναμέτρηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από την πόλωση. Γιατί είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να κινητοποιήσεις, να συσπηρώσεις εκλογικές δυνάμεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή πολύπεται σε σχέση με το τμήμα του εκλογικού σώματος που ψήφισε τουλάχιστον το 23. Άρα θέλω να πω ότι η τακτική της κυβέρνησης είναι προς αυτή την κατεύθυνση και τα μέτρα τα οποία πρότεινε έρχονται να θεραπεύσουν, αν θέλετε, τη σχέση αντιπροσώπευσης με ομάδες του εκλογικού σώματος οι οποίες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.
2: Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός πως η σχέση αντιπροσώπευσης αντιμετωπίζεται με λογιστικούς όρους, εξηγώντας τι εννοεί.
3: Αντιστοίχως τα κόμματα στην εβδομάδα αυτή θα αναμετρηθούν. Εμένα αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι τελικά αντιμετωπίζουμε, ξέρετε, τη σχέση αντιπροσώπευσης με όρους λογιστικούς. Δηλαδή 400 ευρώ εδώ εκεί, εδώ ή ξέρω εγώ μια ελάφρυνση προλογικού χαρακτήρα, είναι επιπλέον επίδομα κτλ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί είναι μετρήσιμα. Δεν είναι αφηρημένες ιδέες, έτσι ωραία λόγια κτλ. Είναι μετρήσιμα πραγματικά. Δεσμεύουν αυτούς οι οποίοι τα προτείνουν, αλλά από την άλλη, ξέρετε, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Γιατί το κράτος, η βιωσιμότητά του, η βιωσιμότητα της οικονομίας θα μετρηθούν σε τελική ανάλυση και μέσα από πολλές άλλες ιδέες, ένα καλό σχεδιασμό των πολιτικών.
2: Στο μεταξύ, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός μιλάει από πλεονεκτική θέση, καθώς στην καλύτερη περίπτωση έχει διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό.
3: Ο Πρωθυπουργός μιλάει από θέση πλεονεκτική. Έτσι, γιατί στην καλύτερη περίπτωση έχει διπλάσιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις έναντι του δεύτερου κόμματος, όποιο και αν θεωρήσουμε ότι είναι το δεύτερο κόμμα. Άρα θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα αυτές οι εκλογικές τάσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναστραφούν. Δεν είμαστε πια στο περιβάλλον του δικοματισμού, ξέρετε, δηλαδή τα δύο κυρίαρχα κόμματα τα οποία εν πάση ανταγωνίζονται για την εξουσία. Άρα θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία Μητσοτάκη και αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι έχει ένα μεγάλο προβάδισμα. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει όμως ο ίδιος είναι να φτάσει αυτό το προβάδισμα στα όρια, αν θέλετε, της αυτοδυναμίας.
2: Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βλέπει κάποιο σύμμαχο, με τον κύριο Παπάζογλου να χαρακτηρίζει το γεγονός αυτό λυπηρό.
3: Από την άλλη, δεν βλέπει κάποιον σύμμαχο. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος σύμμαχος από τα κόμματα τα οποία φαίνεται ότι θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές. Και αυτό να σας πω είναι και λίγο λυπηρό για το κομματικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να υπάρχουν διαφορετικές φωνές, μεγάλη έτσι, αντιπαράθεση, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά από την άλλη, δεν είναι δυνατό να είμαστε και το μοναδικό κομματικό σύστημα στο οποίο δεν υπάρχουν έστω δύο δυνάμεις οι οποίες με κάποιο τρόπο θα συμφωνήσουν και θα φτάσουν σε μια κυβέρνηση εργασίας, εάν αυτό κριθεί από το εκλογικό σώμα.
1: Θετικό, αλλά με πολλούς αστερίσκους πρόσημο στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, βάζουν σωματεία και φορείς που προχωρούν με τη σειρά τους σε αποτίμηση των εξαγγελιών και τον αντίκτυπο που θα έχουν στα νοικοκυριά και τους εργαζόμενους. Η αγορά σε μια πρώτη ανάλυση εκτιμά θετικά το νέο πακέτο μέτρων, επισημένοντας πάντως ότι απαιτείται μια συνολική, γενναία και μακροπρόθεσμη λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
4: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
5: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, γιατί τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί

0: Πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
1: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις σε κάθε κυβέρνηση. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοίνωθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν τη κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
1: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους.
3: Με τη δυναμική του Αυγούστου έκανε πρεμιέρα ο Σεπτέμβριος στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Ηρακλείου. Επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση, παρά το γεγονός ότι το ρεκόρ στις αφίξεις στον Νίκος Καζαντζάκης δεν αποτυπώνεται πλήρως στους τζίρους τους. Την ίδια ώρα, οδηγοί ταξί και τουριστικών λεωφορείων εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και την καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων επισκεπτών στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ.
1: Αυξημένη είναι τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί και τουριστικών λεωφορείων να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση από και προς το αεροδρόμιο. Οι ίδιοι έκαναν μάλιστα και τον απολογισμό για τον μήνα Αύγουστο, τονίζοντας πως σε επίπεδο τζίρου κινήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.
4: Η τουριστική σεζόν πάει καλά. Η ποιότητα είναι
5: μέτρια,
4: μέτρια ποιότητα. Κόσμος πολλής, τα ξενοδοχεία τα μεγάλα όπως συνήθως τέτοιο. Τα υπόλοιπα μαγαζά είναι. Αυτά, τα προβλήματα πάρα πολλά, πάρα πολλά, τα οποία δεν κάνουν τίποτα, παιδιά, δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να τα λύσουν.
5: Κενά στον κλάδο υπάρχουν όσον αφορά το προσωπικό?
4: Οδηγοί δεν υπάρχουν, οδηγοί ψάχνουν, δεν υπάρχουν, γιατί τώρα ο καθένας να πάει να βγάλει κάποιο δίπλωμα που θέλει ορισμένα λεφτά που δεν τα δίνει να τα βγάλει και δεν, η δουλειά έχει χαλάσει. Δεν υπάρχουν οδηγοί, οι οδηγοί πιο πολλοί έχουν φύγει η Ευρώπη, γιατί δουλεύουν ανθρωπινά και παίρνουν τα τριπλά στα λεπτά. Εμείς το πέραμα στη σεζόν δουλεύουμε 6 μήνες. Το χειμώνα το Ταμείο Ενεργείας 500-450 ευρώ. Δεν πράζεις.
6: Η σεζόν ολοκληρώνεται τέλος του Οκτώβρη. Από ό,τι βλέπετε και εσείς εδώ από το ρεπορτάζ που έχετε κάνει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, σε εμάς μπορεί να έχουμε μειωμένη η κίνηση, αλλά ο κόσμος είναι πάρα πολύ.
5: Είναι πάρα πολύ. Είναι λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα.
6: Όχι, τα ίδια. Τα ίδια ήταν, ο Σεπτέμβρης ήταν τα ίδια με πέρσι.
1: Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επιλέγοντας οικονομικότερες λύσεις για τη μετακίνησή τους και στους 4 νομούς της Κρήτης.
7: Δυσκολεύονται γιατί όλο ψάχνουν για καλύτερη τιμή και παζάρια, δυστυχώς. Εντάξει. Οι τιμές και σε εμάς είναι κάπως αυξημένες, αλλά τα καύσιμα και τα έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
5: Και όσον αφορά την τουριστική σεζόν, μέχρι πότε θα διαρκέσει, πιστεύετε?
7: Πιστεύω αν κρατήσει ο καιρός, όπως τα τελευταία χρόνια, παρατείνεται. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, πιστεύω.
1: Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και ιδιοκτήτες ταξί δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.

0: πορεία πάντως του κόσμου και εμάς τους ταξιτζίδες αλλά και των ξένων στο ΒΟΑΚ είναι απερίγραπτες. Όταν σας λέω απερίγραπτες, έχουν γίνει το τελευταίο καιρό πάρα πολλά ατυχήματα.
1: Τα προβλήματα πάρα πολλά. Το 80% είναι άλυτα. Κάτι πισκοπιανά και κουλουφάτια που μπαίνουμε και μαγκώνουμε 40-45 λεπτά.
2: Μας ταλαιπώρησε πολύ ο ΒΟΑΚ φέτος, πάρα πολύ. Και από θέματα εξυπηρέτηση πελατών και από θέματα νεύρων. Δηλαδή, άμα θες να δουλέψεις και ο δρόμος είναι σε τέτοια κατάσταση, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς όλοι οι επαγγελματίες και γενικώς.
3: Ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα αφήνει η Κρήτη και το φετινό φθινόπωρο, καθώς οι κρατήσεις και οι υψηλές πληρότητες αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική στον τοπικό τουρισμό μέχρι και το φινάλε του Οκτωβρίου. Μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο επτάμηνο, με περισσότερες από 4 εκατομμύρια φήξεις, οι χιλιάδες προγραμματισμένες πτήσεις εξωτερικού και οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες δίνουν νέα όθηση στη σεζόν. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι επαγγελματίες του κλάδου που κάνουν λόγο για ένα σημαντικό βήμα προς την επιμήκυνση της περίοδου.
4: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμηνο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
5: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
4: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
5: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ ανεξέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
4: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
5: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία. Βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό. Άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
3: Πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτά τα δεδομένα που έχουμε αυτή την ώρα τουλάχιστον και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, κυρίως, ξέρεις Σωτήρη, για το ταμείο που θα γίνει όπως γίνεται πάντα κάθε χρόνο εκεί, τον Νοέμβρη. Εκεί θα δείξει αν όλη αυτή η καλή σεζόν και οι εκατομμύρια των αφήξεων θα έχουν αποτύπωμα και θετικό πρόσημο. Καλώς τον, καλή

0: Πέρα.
1: Καλησπέρα, Σότια, κυρίες και κύριοι. Ναι, έχουμε και καλά και άσχημα μαντάτα για το μέτωπο του τουρισμού και το λέω διότι αποτυπώνεται για μία ακόμη χρονιά, διαδοχική χρονιά μετά την πανδημία, όταν και άνοιξαν οι αγορές και η Κρήτη ανέπτυξε μία πάρα πολύ ισχυρή δυναμική. Έχουμε πλέον, και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, ένα προϊόν δύο ταχυτήτων. Mm-hmm. Το ένα σκέλος αφορά στα ποσοτικά χαρακτηριστικά, το άλλο αφορά στα ποιοτικά. Mm-hmm. Και δεν λέω ότι η Κρήτη δεν προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, το ακριβώς αντίθετο. Αναφέρομαι στο ζητούμενο της τουριστικής βιομηχανίας, που είναι η τζίρη, που είναι τα έσοδα. Ενώ λοιπόν για διαδοχική χρονιά έχουμε ρεκόρ στις αφίξεις και μάλιστα κάθε χρόνο κάνουμε το ίδιο ερώτημα μιλώντας με παράγοντες της αγοράς. Πόσο ακόμη μπορεί να ανέβει το ποσοστό, με το δεδομένο ότι η δυναμική της σημαντικότερης πύλης εισόδου της Κρήτης, δηλαδή το Καζαντζάκι, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, λειτουργεί για αρκετές εβδομάδες το καλοκαίρι στο κόκκινο. Yeah. Και όμως παρόλα αυτά κάθε χρόνο έχουμε ενίσχυση των αφίξεων. Από την άλλη όμως αυτό δεν αποτυπώνεται και στα έσοδα. Mm-hmm. Και το παρατηρούμε, ο κόσμος του τουρισμού το παρατηρεί με πολύ μεγάλο έντονο προβληματισμό και ανησυχία κάθε χρόνο όταν ανακοινώνονται και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνουν με αριθμούς αυτές τις τάσεις. Την ενίσχυση των αφίξεων αλλά τη μείωση των τζίρων. Είναι παρήγορο το γεγονός
0: καταναλώνουν,
1: ότι
0: συγγνώμη που σε διακόπτω, καταναλώνουν με φιδόπια και οι ξένοι επισκέπτες, εκτός ημών των Ελλήνων εννοώ, γιατί είναι πολύ και ο εσωτερικός τουρισμός που δέχεται η Κρήτη, αλλά και οι ξένοι πια, ξέρεις, επιλέγουν πολύ προσεκτικά και προκειμένου να μην ίσως, μιλούσα και εγώ προσφάτως με ανθρώπους και της εστίασης και του τουριστικού κλάδου και μου λέγανε ότι προκειμένου να μην χάσουν τις διακοπές τους ή να μην μειώσουν τις διανυκτερεύσεις, αναγκαστικά κόβουν από αλλού. Οπότε το αποτύπωμα το οικονομικό προφανώς δεν είναι το ίδιο με αυτά τα ρεκόρ που έχουμε στις αφίξεις, Σωτήρη.
1: Σωστά, διότι η ακρίβεια δεν έχει χτυπήσει μονάχα την ελληνική οικονομία. Η ενεργειακή κρίση δεν έχει χτυπήσει μονάχα την ελληνική οικονομία, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι πάντως, και κλείνω με αυτό, παρήγορο το γεγονός ότι ο Σεπτέμβρης πια είναι μια επέκταση του Αυγούστου, είναι high season. Και έτσι όπως εξελίσσεται, δεν αποκλείεται σε μερικά χρόνια ο Σεπτέμβριος να είναι από πλευράς εσόδων ακόμη καλύτερος και από τον Αύγουστο. Μάλιστα. Επίσης, στην εξίσωση πια έχει μπει για τα καλά και ο Οκτώβρης.
0: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΒΟΑΚ, στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποτάμου, με την κυκλοφορία να διακόπτεται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, μέχρι και το προσεχές Σάββατο. Την ανησυχία του ότι η διακοπή στον βασικό οδικό άξονα του Λασιθίου θα έχει επίπτωση στην επισκεψιμότητα στη Σιτία, η οποία είναι ήδη μειωμένη κατά 30%, εξέφρασε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης.
2: Στην καλύτερη των περιπτώσεων, τώρα που μιλάμε, από τη Σιτία για να φτάσει στο Ηράκλειο, κανείς θέλει τουλάχιστον 2,5 ώρες. 2,5 ώρες σε ένα οδικό δίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε ότι για εμάς τους ίδιους, οι οποίοι γνωρίζομαι απ' έξω σχεδόν τον δρόμο, δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Φανταστείτε για ένα επισκέπτη, ο οποίος συνοικιάζει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα και είναι υποχρεωμένος να φτάσει από το Ηράκλειο στη Σιτία. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι οι επιπτώσεις και οι εντυπώσεις του δημιουργούν ένα αντίκτυπο ο οποίος, αν μη τι άλλο στη δεδομένη περίπτωση και τώρα που μιλάμε, φαίνεται σαν οικονομικό αποτέλεσμα ήδη στην επισκεψιμότητα στην περιοχή της Σιτίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το έχουμε εμείς στη Σιτία, διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας που θα πάει σε ένα γραφείο ενοικιάζοντας αυτοκίνητο να ζητήσει ένα αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που θα λάβει σαν ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα δύσκολο οδικό δίκτυο, υπάρχει μια επισφάλεια το να φτάσει στη Σιτία, οπότε

0: αντιλαμβάνεται κανείς ότι η επισκεψιμότητα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι από επίσημα στοιχεία, σας το λέω, που από ό,τι έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα στην επισκεψιμότητα στο Παράγι του Ρίχτη, στην επισκεψιμότητα στο Βάη, στην επισκεψιμότητα στο Μοναστήρι του Πλού. Δεδομένα τα οποία, μη τι άλλο, δείχνουν ένα ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 30% πτώση στην περιοχή της επισκεψιμότητας στην περιοχή της Ιδίας.
1: Δήμαρχε, ειδικά για αυτήν την εβδομάδα θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα έργο, πολλό δε μάλλον ένα οδικό έργο στον ΒΟΑΚ, στην Εθνική Οδό, φέρνει εκ των πραγμάτων και ταλαιπωρία. Και ακόμη δεν έχουμε πει τίποτα, θα δούμε εγώ, με το δεδομένο ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσει και μεγάλη σύμβαση παραχώρησης. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, την πρόταση αυτή θα πρέπει να τη ρωτήσετε τους αναδόχους ή αυτούς που ανέθεσαν το έργο. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να πούμε αν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποιες επιπτώσεις, οι οποίες είναι δεδομένες. Φαίνεται ότι ενώ οι αρχικές προβλέψεις ήταν πολύ αισιόδοξες, αλλά τελικά δεν αποδεικνύονται του αποτελέσματος. Είχαμε πει ότι θα δοθούν στην κυκλοφορία 10 χιλιόμετρα. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα ακόμη δεν έχει δοθεί τίποτα στην κυκλοφορία. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται, τον ανθρώπο συνεχίζεται. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, κύριε Μεταξά, για μας τη Σιτία είναι επιπλέον ένα μεγάλο πρόβλημα από τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν έχουμε τη διαβεβαίωση ότι ο ΒΟΑΚ θα φτάσει στη Σιτία.
2: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά, που ο οποίος συνομίλησε το μεσημέρι με τον Γιώργο Ζερβάκη. Στο φόντο βάζω, Σωτήρη, και τις αντιδράσεις που έχουμε και από συλλόγους εστίασης στον Αγίο Νικόλαο, στη Σιτία, στην Ιερά Πέτρα, εκτός των αντιδράσεων που έχουμε, εννοώ, από τους φορείς του μεταφορικού έργου, οδηγούς κτλ. Για πες, τι γίνεται, θα υπάρχει μια ταλαιπωρία, είναι μόνο η αρχή? Νομίζω σωστά το είπες στον κύριο Ζερβάκη το μεσημέρι.
3: Ναι, ναι. Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις, γιατί στη Σιτία εντοπίζουμε το εξής πραγματικά πολύ μεγάλο παράδοξο. Η Σιτία είναι η μοναδική περιοχή στην Κρήτη η οποία εξαιρείται από τον σχεδιασμό του ΒΟΑΚ. Παρόλα αυτά, είναι η περιοχή που περισσότερο από όλες τις άλλες έχει τις αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων, με το δεδομένο ότι πρέπει κάποια κομμάτια να κλείνουν ή να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα της Εθνικής Οδού. Θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα αυτή που άνοιξε σήμερα. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι για τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, με το δεδομένο ότι κάποιες εργασίες είναι σε εξέλιξη. Όντως περιμένουμε κάποια τμήματα να παραδοθούν, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε σε ότι ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα.
2: Έτσι.
3: Διότι είναι τέτοια τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της Κρήτης ως προς τη λειτουργία της Εθνικής Οδού, και καταλαβαίνουμε ότι όταν θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται και το μεγάλο έργο της σύμβασης παραχώρησης, δηλαδή το Ηράκλειο Χανιά, προφανώς δεν θα κλείσει όλος ο δρόμος για να κατασκευαστεί σε 10 χρόνια το έργο, σε 7, σε 5 θα δούμε. Αλλά έστω και τμηματικά καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι. Δεν υπάρχει δηλαδή μια παλιά εθνική που να μπορούσε να εξυπηρετήσει έστω επαρκώς τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην Κρήτη. Άρα να είμαστε προετοιμασμένοι για ταλαιπωρία. Προφανώς η ολοκλήρωση του έργου θα μας αποζημιώσει, διότι θα σηματοδοτήσει μια εντελώς διαφορετική εποχή για την Κρήτη, και περιμένουμε και την αποκατάσταση της αδικίας για τη Σιτία κάποια στιγμή να ενταχθεί στον φάκελο των παρεμβάσεων.
2: Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Λίγα 24 ώρα απομένουν μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Με τα λειτουργικά όμως κενά στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου να αγγίζουν τα 500. Ο Συλλόγος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για συνθήκες υπολειτουργίας σχολικών μονάδων, ζητώντας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την πλήρη κάλυψη αυτών των κενών από την πρώτη φάση διορισμών των αναπληρωτών.
4: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι.

0: Ιούνιου της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
1: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
0: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
1: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
0: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
1: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στον νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
2: Στα ύψη παραμένουν, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες οι τιμές των καυσίμων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε καταναλωτές και πρατηριούχους. Στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης, η τιμή της αμόλευτης βενζίνης κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ από σήμερα και το πετρέλαιο κίνησης ξεπέρασε το αντίστοιχο όριο. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν μάλιστα ότι η ανωδική πορεία δεν έχει ολοκληρωθεί και προειδοποιούν για νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες.
0: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
4: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη, είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα. Και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι. Και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
5: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα. Και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και μας τους οδηγούς

0: δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν. Διότι, αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω μία.
1: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
2: Πάρα πολύ. Εγώ έχω δύο μήνα να το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κορίο, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
3: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από έξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάνω τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάω το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά, το γεμώσω.
4: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
5: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
1: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
5: Ούτε από τη ΔΕΘ εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
6: Αντιμετωπιμένα άνευ προηγουμένου Γολγοθά βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Η λήξη της κτηματογράφησης άφησε πίσω τη σοβαρά σφάλματα, αλλά και πάνω από το 35% σε καθεστώς αγνώστου ιδιοκτήτη ή δασικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό κτηματολόγιο επιστρατεύει από τις 18 Σεπτεμβρίου μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο επιχειρεί να δώσει ψηφιακή διέξοδο στο αλαλούμ των εσφαλμένων αποτυπώσεων.
4: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
7: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις, τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά η έκδοση οικοδομικής άδειας, ένα δύσκολο γρίφο.
7: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες πολίτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν

0: μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Το επιβλητικό εκπαιδευτικό πλοίο Μυρτσέα του πολεμικού ναυτικού της Ρουμανίας με το χαρακτηριστικό του ιστείο και μήκος περίπου 82 μέτρων έφτασε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Σούδα, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σκέλος της διεθνούς εκπαιδευτικής του αποστολής στη Μεσόγειο. Το ιστορικό ιστιοφόρο χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των μελλοντικών αξιωματικών και στο ταξίδι συμμετέχουν δόκιμοι οι οποίοι εκπαιδεύονται στην ιστιοπλοεία, στην ναυτική ζωή και στις απαιτήσεις της υπηρεσίας στη θάλασσα.
2: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μυρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολή όπου εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μυρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, γιατί μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
4: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μυρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μυρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
2: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μυρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μυρτσέα είναι η περηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μυρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το ιστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
4: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
3: Και τώρα, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, την κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίου. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξαναδούμε.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αγάπη, την προσφορά και την αλληλεγγύη πραγματοποιείται μεθαύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η στήριξη των ατόμων με αναπηρία και το σημαντικό έργο του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη φροντίδα και τη στήριξη της Γκρεκοτέλ και του προσωπικού των ξενοδοχείων της σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και κοινωνικής προσφοράς.
2: Μια ξεχωριστή βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης πραγματοποιείται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών με επίκεντρο τις αξίες της προσφοράς και της αλληλεγγύης, αλλά και τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, με τη φροντίδα και τη στήριξη της Γκρεκοτέλ και του προσωπικού των ξενοδοχείων της. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη.
5: Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Τετάρτη 9

0: Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών για 33η χρονιά η φιλανθρωπική εκδήλωση της Γκρεκοτέλ για το Σύλλογο Αγάπη. Το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκη και η Γκρεκοτέλ, παραμένοντας πιστοί στην κοινωνική αποστολή της εταιρείας, συνεχίζουν το κοινωνικό έργο και διοργανώνουν για 33η χρονιά τη Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης για τα άτομα που πραγματικά τη χρειάζονται περισσότερο από όλους μας, που είναι οι ωφελούμενοι του Συλλόγου Αγάπη.
1: Οφείλω ευθύς εξ αρχής να απευθύνω ευχαριστίες στους δύο πυλώνες αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης, τον Όμιλο Γκρεκοτέλ και το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης, διότι με τη δική τους πολυτίμητη αρρωγή, πρωτοβουλία και ευθύνη, αυτή η εκδήλωση της αγάπης και της φιλανθρωπίας προς το Σύλλογο Αγάπη είναι για τον τόπο μας πλέον ένα ορόσημο.
2: Το πρόγραμμα της βραδιάς θα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει μουσική και χορό για μικρούς και μεγάλους. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης και ο Πέτρος Μαρούλης, ενώ την παρουσίαση θα κάνει ο Αλέξης Κοστάλας, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη βραδιά.
0: Είναι άτομα με ειδικές ικανότητες και τα έσοδα της βραδιάς θα δοθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ωφελωμένων του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες του Συλλόγου Αγάπη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα για τους μικρούς μας φίλους με ένα πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και επίσης μουσικοχορευτικό, και θα συνεχίσει στις 7 η ώρα με μια παράσταση τσίρκου με πολλούς καλλιτέχνες εμπλεκόμενους.
1: Συνηθίζεται να απευθυνόμαστε στους ωφελουμένους του Συλλόγου λέγοντας τον όρο «παιδιά» του Συλλόγου Αγάπη. Μόλον ότι τα παιδιά αυτά είναι ενήλικες και έχουν κατά πολύ ξεπεράσει την παιδική ηλικία, χωρίς όμως να χάσουν την παιδικότητά τους.
2: Η Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και έμπρακτης στήριξης του έργου του Συλλόγου Αγάπη.
0: Στις 8 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων, όπου οι ωφελούμενοι θα παρουσιάσουν ένα μουσικοφτικό δρόμενο, πολύ συγκινητικό, και εκεί πραγματικά θα διαπιστώσουμε ότι είναι ενήλικες. Συνηθίζαμε όλα αυτά τα χρόνια να τα λέμε παιδιά, έχουν περάσει βέβαια 33 χρόνια και είναι πλέον ενήλικες, αλλά για έτσι πιο οικεία τα λέμε παιδιά, θα δείξουν πραγματικά τις ικανότητές τους προσφέροντάς μας αυτό το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με χορό και τραγούδια.
1: Έτσι θέλουμε φέτος για 33η χρονιά, προσθέτοντας το ωραίο μήνυμα της Γκρεκοτέλ και του Ιδρύματος Νίκος Δασκαλαντωνάκης, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά στην πλατεία Μικρασιατών για αυτά τα παιδιά της αγάπης, επιτρέψτε μου να προσθέσω να ξαναγίνουμε όλοι παιδιά με τα παιδιά της αγάπης.
3: Με σημαντικές αλλαγές υποδέχεται ξανά τους καταναλωτές στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη στο Μασταμπά, προσφέροντας ένα ανανεωμένο χώρο και περισσότερες επιλογές. Το κατάστημα διαθέτει πλέον ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, εμπλουτισμένη γκάμα προϊόντων και περισσότερο προσωπικό, με στόχο την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση. Στα εγγένεια έδεσε το παρόν η οικογένεια Χαλκιαδάκη, ευχαριστώντας τους κατοίκους για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και στήριξή τους.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος απάνατος ελέησον ημάς.
2: Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε για το σούπερ μάρκετ του Χαλκιαδάκη στο Μασταμπά, με το κατάστημα της περιοχής να υποδέχεται ξανά τους καταναλωτές πλήρως ανανεωμένο. Ο χώρος αναδιαμορφώθηκε, έγινε πιο σύγχρονος και λειτουργικός, ενώ η γκάμα των προϊόντων εμπλουτίστηκε σημαντικά, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές για τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων. Παράλληλα, η ενίσχυση του προσωπικού έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερη εξυπηρέτηση και ανθρώπινη παρουσία, στοιχεία που αποτελούν διαχρονικά σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας του Χαλκιαδάκη. Χαλκιαδάκη.
5: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα και τα συνεργεία και τα παιδιά του μαγαζιού που ακούραστα το καταφέραν και το φτιάξαν τόσο ωραία. Προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να βελτιωνόμαστε στην κοινωνία και στους πελάτες μας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και να ευχαριστήσω για την υπομονή στην γειτονιά. Πριν 20 χρόνια, το καλοκαίρι του 2006, κάναμε τα γένεια εδώ σε αυτό το σημείο του μισού μαγαζιού του Ζημερινού.

0: μωρός τον Καρότ στη Δάφνη. Και 20 χρόνια μετά είμαστε ξανά εδώ με την ευλογία της Εκκλησίας και εύχομαι να έχετε όλη υγεία και να απολαύσετε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να το απολαύσετε.
1: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα γιατί εγκαινιάζουμε το ανανεωμένο μας κατάστημα, το οποίο για 20 χρόνια παραμένει κομμάτι της καθημερινότητας στην περιοχή του Μασταμπά. Ενισχύθηκε σχεδόν κατά το 50% το κατάστημα με 2.000 νέα είδη και νέες κατηγορίες που θα ανακαλύψουμε όλες τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας.
2: Στα εγκαίνια του νέου Χαλκιαδάκη έδωσε το παρόν και η οικογένεια Χαλκιαδάκη, μοιραζόμενη με τον κόσμο τη χαρά για τη νέα αυτή αρχή. Τα μέλη της οικογένειας ευχαρίστησαν θερμά τους κατοίκους για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους, υπογραμμίζοντας πως η διαρκή στήριξη του κόσμου αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη για να συνεχίζεται η προσπάθεια και να δημιουργούνται ακόμη καλύτερες συνθήκες για την καθημερινή εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Ο ανανεωμένος Χαλκιαδάκης στο Μασταμπά συνεχίζει έτσι την πορεία του με ακόμη περισσότερα προϊόντα, περισσότερο προσωπικό και πάνω απ' όλα με τη ζεστή σχέση που έχει χτίσει με τη γειτονιά.
0: Να είστε χαρούμενοι και με την τέλεια ομάδα σας, γιατί πραγματικά είναι ένας και ένας. Τα παιδιά είμαστε πολύ περήφανοι για όσους είναι εδώ, να το χαρείτε. Και χαίρομαι τόσο πολύ που βλέπω συνταξιούχους που έχουν φύγει, τον Κώστα που άνοιξε το μαγαζί των 20 χρόνια και είναι ακόμα κοντά μας, έχουν την ευχή μας και την καλή μας σκέψη πάντα.
1: Πλέον προσθέθηκαν και ταμεία και θέσεις στάθμευσης. Ενισχύθηκε επίσης με προσωπικό, το οποίο είναι πάντα και έχει χτίσει το προσωπικό μας και σε εμπιστοσύνη με τους πελάτες μας. Είναι αυτή τη στιγμή αριθμοί 58 άτομα. Θεωρώ ότι πλέον μπορεί και οποιοδήποτε εδώ στη γειτονιά να βρει ό,τι ζητήσει και να το καλύψουμε τις ανάγκες του στο σούπερ μάρκετ μας.
2: Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας ήταν ιδιαίτερα θερμή. Η γειτονιά του Μασταμπά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή τον ανανεωμένο Χαλκιαδάκη, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους. Για τους ανθρώπους της περιοχής, άλλωστε, το κατάστημα αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα σημείο για τις καθημερινές αγορές.
1: Γραμμένη η γειτονιά, όντως, επειδή πολλοί υπαλλήλοι μας είναι χρόνια και στο ίδιο μαγαζί, έχουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Οι πελάτες έρχονται και το αγαπάνε. Οπότε αυτό είναι μεγάλη εκτίμηση για μας.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδονησία μετά τη σφοδρή έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ, η οποία προκάλεσε ένα τεράστιο σύννεφο ηφαιστειακή στέφρα και οδήγησε στο κλείσιμο 8 αεροδρομίων της χώρας. Στο Μαϊάμι, πάλι τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν όταν φορτηγό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση για την Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης.
1: Το κύριο αεροδρόμιο της Τζακάρτα και άλλα 3 αεροδρόμια παρέτειναν την αναστολή λειτουργίας τους έως τις 6 το απόγευμα τη Δευτέρα μετά από ηφαιστειακή έκρηξη που έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους. Το ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου, που βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, εξεράγει το Σάββατο εκτοξεύοντας λάβα και υψώνοντας τεράστιες στήλες τέφρας. Το Υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι 8 αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή ανέστειλαν τη λειτουργία τους το Σαββατοκύριακο, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα μεταφέρθηκε στον εναέριο χώρο τους. Σύμφωνα με την Εθνική

γεωλογική υπηρεσία η πιθανότητα νέας ηφαιστειακής δραστηριότητας παραμένει υψηλή και τη Δευτέρα. Το ηφαίστειο παρουσιάζει κατά διαστήματα δραστηριότητα από τότε που αναδύθηκε από τη θάλασσα στις αρχές του περασμένου αιώνα. Μέσα στη μεγάλη καλντέρα που δημιουργήθηκε από την καταστροφική έκρηξη του Κρακατάου το 1800.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα, Σόφια, καλή εβδομάδα και εσείς.
1: Λοιπόν, ο ΦΥ επέστρεψε στις νίκες. Μιλάω για το 2-0 επί της Κηφισιάς εδώ στο Παγκρίτη, όπως το είδε στο παιχνίδι. Ήταν ανοιχτό, αν δεν κάνω λάθος, το μάτς, έτσι δεν είναι? Και πέτυχε και σχετικά γρήγορα και τα γκολ ο ΦΥ.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο ΦΥ δεν έπιασε τα γνωστά στάνταρ της απόδοσης που μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτή η μη καλή απόδοση που έφερε ωστόσο τους τρεις βαθμούς της νίκης είναι αυτό που θα λέγαμε καμιά φορά τότε, ότι ξεχωρίζει τους μεγάλους από τους μικρούς. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι συνήθως οι μικρές ομάδες για να κερδίσουν έναν αντίπαλο υδρώνουν στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, το έκανε αυτό χθες, νίκησε δηλαδή, χωρίς, όπως είπαμε, να πιάσει τα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει, χωρίς να παίξει το καλό ποδόσφαιρο που συνήθως παίζουν οι παίκτες του Χρήστου Κόντου στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι οι μεγάλοι καθαρίζουν αυτά τα μάτια και στην κακή τους μέρα παίρνουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Εκεί εδραιώνεται και όχι σιγά-σιγά, έτσι συμβαίνει από εδώ και στο εξής, γιατί οι μεγάλες ομάδες δεν είναι αυτές μόνο που κατακτούν τίτλους και τρόπαια. Και άλλα πολλά, όπως και αυτό που περιγράψαμε, συνθέτουν το χαρακτήρα μιας μεγάλης ομάδας που είναι πλέον όφη.
1: Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και παρέα εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη αναμπομπούλα, αναστάτωση σε σχέση με τις μεταγραφές, με τον Νους, με τον Αποστολέ κτλ. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στον Χρήστο Κόντι και στα όσα είπε και για αυτό το θέμα, γιατί το είχες πει και εσύ εδώ, παρέα ήμασταν δηλαδή, που έλεγες ότι έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Το λέω γιατί οι παίκτες των μεγάλων ομάδων προφανώς μπαίνουν στο στόχαστρο και άλλων ομάδων, όπως έγινε τώρα. Αυτό περίπου είπε και ο Κόντις, αν δεν κάνω λάθος, ότι η ομάδα μεγαλώνει,
2: Για την ακρίβεια, είπε το φυσιολογικό ο Χρήστος Κόντις, αυτό που γίνεται παντού, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές μιας οποιασδήποτε ομάδας, με τις εμφανίσεις τους προκαλούν το ενδιαφέρον άλλων ομάδων και στη συνέχεια πολλούνται φυσικά με το κατάλληλο αντίτιμο. Ωστόσο, μιλάμε για δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών του Νους και του Αποστολάκη, όπως είπες και εσύ, που ναι, μεν υπάρχει συμφωνία για την πώλησή του. Αλλά οι δυο τους βρίσκονται ακόμη στο Ηράκλειο. Αγωνίζονται ακόμη με την φανέλα του Όφη. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου ο Νους, δηλαδή θα είναι διαθέσιμος σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της League Face. Όλη τη σεζόν ο Γιάννης Αποστολάκης. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ είναι ότι για όσους δημιούργησαν αυτόν τον τόρο και αυτό το θόρυβο, ότι θα ήταν καλύτερα να μην ενδιαφερόταν κανείς για ποδοσφαιριστές του Όφη. Θέλω να πω ότι η ομάδα να παρέπει και ο Νους να επέστρεφε κάποια στιγμή στην Αργεντινή ή ο Αποστολάκης, ένα προϊόν των Ακαδημιών του Όφη, να μην έκανε το ξεπέταγμα. Αυτά συνθέτουν το πάζι μιας μεγάλης ομάδας, να ξεχωρίζουν οι ποδοσφαιριστές τους και να τις θέλουν ακόμη μεγαλύτερες ομάδες. Στην προκειμένη περίπτωση Ολυμπιακός. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλαγιάσει όλο αυτό. Η παρέμβαση χθες του Χρήστου Κόντι και οι δηλώσεις κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και μην πει κανείς ότι κάποιος επέβαλε στον Κόντι να τα πει αυτά. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στον Χρήστο Κόντι να πει τίποτα που ο ίδιος δεν το πιστεύει. Είπε ότι έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες, αυτό συμβαίνει παντού. Πρέπει να μπαίνουν χρήματα στα ταμεία της ομάδας, γιατί έτσι γιγαντώνεται και ο σύλλογος.
1: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με το Δημοσθένη, τον χάσαμε για λίγο. Δεν ξέρω αν...
2: Εγώ σας ακούω κανονικά, ωραία, δεν ξέρω αν με ακούτε και εσείς.
1: Τώρα και εμείς ακούμε και σε βλέπουμε εξαιρετικά. Συνεχίζουμε, προφανώς μιλώντας για τον Όφη, ότι είναι αυτό που λέμε το συνεχιζόμενο πρόγραμμα, το δύσκολο. Έχουμε Τετάρτη αγώνα, μετά πάει και στο Καραϊσκάκης. Αρχίζουν τώρα οι δυσκολίες. Τώρα υποδέχεται στο Παγκρίτιο, σωστά, για το κύπελλο Ελλάδος είναι ο αγώνας και θα έχει και κόσμο.
2: Ναι, θα έχει κόσμο.

0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην οικονομία. Α, τώρα. Τώρα σε
1: Πάλι
0: ξανά.
1: μέσα και δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα
0: Τώρα σε
1: ο
0: ξανά.
1: δαίμονας
0: Τώρα σε
1: ίσως.
0: ξανά έχουμε, ελπίζω να μην τριτώσει. Για πάμε να πούμε, να προλάβουμε για λίγο εντάχει, όχι τίποτα άλλο, να προλάβουμε να τα πούμε, Δημοσθένη.
1: Είναι ευκαιρία για τον Χρήστο Κόρτη, θα έλεγα, στο παιχνίδι της Τετάρτης να δώσει ανάσες στους βασικούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Μπουχαλάκης, ο Κούντας, ο Κούγκουρας, ο Αθανασίου, ο Νούς, ο Ανδρούτσος, ο Αϊτόρ, ο Χρυστογιώργος, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που είναι ο κορμός του ΟΚ. Αυτή τη στιγμή έχουν αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν και στις τρεις διοργανώσεις. Έτσι λοιπόν μπορούν να πάρουν ανάσες και ταυτόχρονα να πάρουν και μια ευκαιρία τα παιδιά που έρχονται από πίσω, που είναι αναπληρωματικοί, να πάρουν επίσης ευκαιρίες παιδιά από τις ακαδημίες, γιατί υπάρχει και ο κανονισμός που επιβάλλει τη χρησιμοποίηση δύο ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών. Φυσικά ο πρωταρχικός στόχος είναι η νίκη, γιατί θυμίζω ότι ο Όφη θέλει να τερματίσει στην πρώτη τετράδα που θα του δώσει καλύτερες διασταυρώσεις στη συνέχεια μέχρι το τέλος της διαδρομής στο θέσμο του κυπέλλου.
0: Μιας και τώρα σε βλέπουμε και σε ακούμε, πάμε να πούμε και λίγο εντάχει για τα παιχνίδια που έρχονται μπροστά και για το ενδιαφέρον που υπάρχει και για τη Ρεν. Είναι το πρώτο εκτός. Τώρα βοήθησε με, γιατί τα ξεχνάω και λίγο, τα μπερδεύω καμιά φορά.
1: Γενικότερα το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο του κόσμου και αυτό που έλεγα πριν είναι ότι ο κόσμος θα σας απολαύσει αυτά που έρχονται, γιατί πρόκειται για μια ονειρεμένη σεζόν στον Όφη. Πες είδαμε σχεδόν 10.000 φιλάθλους στο Παγκρίτιο με την Κηφισιά. Τέτοια νούμερα δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ με ομάδες αυτού του Βεληνικού, όπως είναι η Κηφισιά. Είναι δίπλα στην ομάδα ο κόσμος. Την Κυριακή στο γήπεδο Καραϊσκάκη μάλιστα θα υπάρχει ξεχωριστή θύρα για τους φίλους του Όφη στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ετοιμάζεται εκδρομή στον Πειραιά από τους φίλους της ομάδας. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τους οργανωμένους οπαδούς για το τσάρτερ για την Γαλλία και για την πόλη Ρεν το παιχνίδι στις 15 Οκτωβρίου. Αργία ακόμη, αλλά επειδή λίγο το ψάχνω και έχω κάνει ρεπορτάζ, ήδη κλείνουν εισιτήρια και για τα πιο μακρινά ταξίδια οι φίλοι του Όφη, όπως είναι αυτό στο Βουκουρέσι τον Νοέμβριο, αλλά θα έλεγα ότι όλα θα έρθουν στην ώρα τους, βήμα-βήμα. Τώρα προέρχεται το μάτς του κυπέλλου την Τετάρτη με τον Έστω Πρεκτούπολη.
0: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,04% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.702,54 μονάδες. Όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 241,98 εκατομμύρια ευρώ, 57 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 60 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση.

0: Greta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένοικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία, θα καταθέσουμε μηνυτήρι αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί, που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στον καθαρισμό της περιοχής, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς, η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολιμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεταγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται? Θέλουν να μας πεθάνουν? Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει, και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?

0: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κασαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καβαλισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο, να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
2: Ζητάμε από τον Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό και ήρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος, διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και τρεις φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
0: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Αν δεν καταλάβουμε, καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση, στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί τα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά ίδια αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
3: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται σε σακίδια, πλάτες και τρόλε, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλε από 40 έως 60 ευρώ.
1: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
3: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
1: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
3: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετή

0: τη κωδική, στα οποία θα υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση, που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθάει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
1: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
2: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερες διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
1: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλήμματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
2: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε, μέχρι τις 20 Οκτώβρη να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
1: Παράλληλα, τον Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
2: Βεβαίως ισχύει. Απλά τον Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα μέχρι και μέσα του Νοέμβρη, να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν, μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
2: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι. Αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν. Και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
3: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
4: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35 με 40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι η περίπτωση

0: Περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
3: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους 3 σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
2: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
3: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
3: Ο ελληνισμός της Διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα, οργανωμένα με το Παγκόσμιο των Κριτών, το έργο που κάνει. Φέτος στην Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
4: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως.

0: Αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
1: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
0: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρακύριος από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
0: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα, αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του δυτικού Νείλου, μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
0: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες. Οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
0: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία. Θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αβδέλα Μελοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
2: Βρισκόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσουμε τους πεσόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε. Για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
3: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μελοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση.
4: Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αβδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη, διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
1: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αβδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
5: Τα Αβδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά.

0: Χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αυδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γορόλακο το 1943 και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
1: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη, ένα έγκλημα που τελέχθηκε σε δύο φάσεις, την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943, όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αυδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αυδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μιλοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
2: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αυδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αυδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
3: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό ιερό των Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
4: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια. Που σκοτώθηκαν 23 Αυδελιανοί στη θέση Γουρνόλακος του Ψιλορίτη το 1943, εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out, το 12ο box out στην εφετινή σεζόν εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στον τρίτο κύκλο, στην τρίτη σεζόν της εκπομπής πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας δίνουν ενέργεια, μας ξεδιψάνε, μας δίνουν δύναμη και επίσης κάνουν γάργαρες στις αναμνήσεις μας, όπως κάνουν γάργαρα και τα όνειρά μας. Όλα αυτά δεν τα λέω τυχαία. Σήμερα είναι 15 Ιανουαρίου του 2026, σαν σήμερα πάλι 15 Ιανουαρίου του μακρινού 1929, γεννήθηκε στην Ατλάντα ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που άφησε παρακαταθήκη στην παγκόσμια κοινότητα μια αποφθεγματική ρίση, το «I have a dream». Και σήμερα θα δούμε

0: Ποια όνειρα έκανε μικρός ο καλεσμένος μας και πόσα από δάφτα πήραν σάρκα και οστά. Πολύ χαίρομαι, Μανώλη Σιντιχάκη, πάρα πολύ που σε φιλοξενούμε και σε καλωσορίζω με μια μεγάλη αγκαλιά και πολύ αγάπη. Έχω να σε δω και καιρό, κάτι μήνες δηλαδή. Είχαμε σμίξει σε μια ωραία εκδήλωση στο Μελιδόνι. Και είχα την τιμή να νομίζω να σε βραβεύσω.
1: Να
0: σου απονείμω μια πλακέτα και χάρηκα πολύ που σε ξαναείδα μετά από πολλά χρόνια. Τι χαμπάρια.
1: Μια χαρά, Βασίλη. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε υγεία. Και όλα τα άλλα θα έρθουνε.
0: Θα έρθουνε. Για να μην παρεκκλίνω τώρα από τον πρόλογό μου. Ο μικρός Μανώλης Σιντιχάκης που γεννήθηκε πού?
1: Γεννήθηκα στο Λευκοχώρι, ένα χωριό έξω από το Αρκαλοχώρι. Μεγάλωσα στο Ηράκλειο, θα πω, γιατί ο συγχωρεμένος Σιντιχάκης, ο πατέρας μου, ασχολούνταν με τα φορτηγά, τα αυτοκίνητα, αυτοκινητιστής. Αναγκαστικά ήρθαμε στο Ηράκλειο. Έμεινα εδώ μέχρι 13 χρονών στο Κυπωθέατρο από πάνω στη Γεωργιάδου μέναμε. Μεγαλώσαμε εκεί, αναμνήσεις απίστευτες.
0: Και μετά πήγατε αλλού.
1: Ξαναγυρίσαμε στο χωριό μετά, γιατί έκανε ένα εργοστάσιο με ελαιουργείο ο πατέρας μου. Και για να μην μένει 3-4 μήνες μόνος του εκεί με αντίξωες συνθήκες χειμώνας τώρα που είναι η περίοδος του εργοστασίου, αναγκαστήκαμε και ξαναπήγαμε πάλι πίσω και πήγα στο γυμνάσιο στο Αρκαλοχώρι.
0: Πώς και πότε πρωτόμπλεξες με την μπάλα?
1: Μπάλα ήταν μια ζωή με την μπάλα. Πετούσαμε την τσάντα στο... τα σχολάγαμε.
0: Μετά το σχολείο.
1: Και... το γήπεδο ήταν το Κυπωθέατρο μέσα.
0: Α, εκεί παίζατε.
1: Εκεί. Το καλοκαίρι γινόταν σαν σινεμά, λειτουργούσε σαν σινεμά. Ναι. Το χειμώνα βγάζανε την οθόνη, μαζεύανε τις καρέκλες. Ήταν βέβαια λίγο κατηφορικό, αλλά ήταν η έδρα μας εκεί. Γιατί υπήρχαν μία έδρα οι πατέλες.
0: Οι πατέλες.
1: Μία έδρα στο λιμάνι, οι πυρήνες, στον Μπόρο, εκεί που είναι το χτέλ τώρα. Και άλλοι ήταν στο Μπαρμπασταύρου, εκεί στη ρομαντική γωνιά. Δεν υπήρχαν σπίτια τώρα. Και γινόταν χαμός, ντέρμπι, γειτονιές. Εγώ με μία μπάλα από το μεσημέρι και μετά μέχρι το βράδυ που έπεφτε ο ήλιος, έμπαινα σπίτι.
0: Υπήρχε άλλο στην οικογένεια που να έχει παίξει μπάλα ή που να είχε σχέση με τον αθλητισμό?
1: Είμαστε 4 αδέλφια. Ο τρίτος και ο τέταρτος ψιλοπήγανε να παίξουν, αλλά πάλι σε τοπικό επίπεδο, μόνο στο Νόφο Αρκαλοχωρίου, όπως ξεκίνησα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε άλλος και ο πατέρας μου ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
0: Αλλά ήταν θετικός ή είχε τις ενστάσεις και τις διαφωνίες του?
1: Όχι, δεν είχε ούτε διαφωνία, ούτε τίποτα. Απλά ήξερε ότι ο γιος του έπαιζε ποδόσφαιρο, ήταν καλός, του λέγανε όλοι ότι ήταν καλός.
0: Εσύ πότε το κατάλαβες ότι είσαι καλός? Δηλαδή πήρε καιρό για να καταλάβεις ότι είσαι καλός και πιθανότατα το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να είναι όχι απλώς η διέξοδό σου, να είναι η δουλειά σου? Εντάξει, τότε τα πράγματα δεν ήταν.
1: Δεν περίμενα ποτέ, Βασίλη, ότι μπορούσα να ακολουθήσω και να έχω σαν κύριο επάγγελμα, γιατί παράλληλα μετά μπήκα και στην αστυνομία. Αλλά δεν μπορούσα να. Δεν το σκεφτόμουν ότι υπήρχε περίπτωση να παίξω σε επαγγελματικό επίπεδο ποδόσφαιρο. Απλά ήμουν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, από 14 χρονών που έκανα δελτίο στο Νόφο Αρκαλοχωρίου και ξεκίνησα να παίζω γάμα κατηγορία τότε. Με...
0: στην ίδια θέση?
1: Ναι. Εξτρέμ.
0: Εξτρέμ,
1: φορ.
0: Επιθετικός πάντως.
1: Επιθετικός. 14-15 χρονών που ήμουνα, τότε υπήρχαν ομάδες Καστέλη, Αρκαλοχώρη, Βιάνο, Μάλια, 2-3 εκεί δίπλα στο το Αστρίτσι είχε, οι Αγίες Παρασκείες, ένα άλλο χωριό δίπλα.
0: Ξέρω τις Αγίες
1: Παρασκείες. Ο Κόρυβος. Ήταν δηλαδή οι Αρχάνες, δεν υπήρχαν τόσες πολλές ομάδες.

0: Πήγαινε συχνά στο Αστρίτσι.
1: Όχι.
0: Όχι. Μετά άρχισε να πηγαίνει.
1: Μετά.
0: Λέει από πού είσαι, λέει από το χωριό τη γυναίκα.
1: Από το χωριό τη γυναίκα, ναι. Εγώ τώρα είμαι με την κυρία Έφη. Είμαστε 40. Ο Γιώργος, ο γιος μου, είναι 42-43.
0: Οπότε φαντάσου. Βάλε ναι. με το νου πόσα χρόνια είστε μαζί. Ναι. Μπράβο. Ναι. Να τα κατοστήσετε.
1: Ναι. Έχουμε και μία κόρη η οποία είναι στην Κύπρο και σπουδάζει ακόμα. Τελείωσε πέρυσι ψυχολογία και τώρα θέλει να κάνει μεταπτυχιακό. Αλλά 2 χρόνια είναι με ένα παιδί εκεί δικό μας από εδώ, ο οποίος είναι υπεύθυνος στα Κόσμο Σπορ της Κύπρου.
0: Α, ναι. Α, ορίστε, έχουμε τα, ναι. τα μέσα έχουμε, Μανούλη, τα μέσα.
1: Ο Νίκος ο Φραγκιαδάκης, ένα πολύ καλό παιδί, είναι μαζί με την κόρη. Το έχουμε επισημοποιήσει, έχουν βάλει δαχτυλίδια.
0: Ωραία,
1: τέτοια.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Και χαίρεσαι την οικογένειά σου και χαίρεσαι όλα αυτά που έκανες. Πότε άρχισα να στριφογυρίζουν τα ραντάρ των ομάδων?
1: Εγώ ξεκινάω...
0: Δηλαδή βλέποντας το Σιτικάκι που ήταν 14-15 χρονών, ναι, και παίζεις στον Όφαρκα.
1: 14-15 που ξεκίνησα από το Αρκαλοχώρι. Παίζουμε, έχουμε κληρωθεί κύπελο με τον Εργοτέλη. Το μάτς γινόταν στην περίοδο του, που ήταν το εργοστάσιο, χειμώνα. Εκεί έπαιρνα έναν κολλητό μου εγώ, ο φίλο, ο οποίος έπαιζε γι' αυτό στόπερ, και τον έπαιρνα 15 μέρες, ξέρω εγώ, του λέγα, έλα, ξέρω εγώ, θα πάρεις
0: το χαρτζηλίκι σου,
1: ναι. Σου έβγαζε το χαρτζηλίκι του, ξέρω εγώ. Και παίζουμε με τον Εργοτέλη και είπα, λέω, Τετάρτη μέρα, το πρωί, λέω, στο συγχωρεμένο τον πατέρα μου, του λέω, το μεσημέρι έχουμε μάτς. Δεν πρέπει, του λέω, πρέπει να φύγουμε νωρίς. Λέει, καλά, λέει, κάντε αυτά που πρέπει να κάνετε και να φύγετε. Καθυστερήσαμε να πάμε στο μάτς και πήγαμε στο ημίχρονο.
0: Α, στο ημίχρονο, Γιώργο.
1: Στο ημίχρονο. Χάναμε 3-1.
0: Ω, φοβερή ιστορία αυτή.
1: Ναι. Αφού καμιά φορά τώρα οι παλιοί εργοτελείτες το θυμόνται που ακολουθούσαν την ομάδα και μου κάνανε πλάκα, ξέρω εγώ. Όταν πήγαμε στο γήπεδο, ξέρω εγώ, μαζί με τον Γιώργο το Σφακιανάκι, ήταν το άλλο το παιδί που παίζαμε μαζί. Όταν πήγαμε στο γήπεδο, ξέρω εγώ, αρέσει, φιλάθλη, τώρα πήγαμε εμείς. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο μέσα, τους έκανα κουτούς εγώ. Κουτούς, παρότι την κούρασή μου, ξέρω εγώ, με τα τσουβάλια στο εργοστάσιο.
0: Λαδωμένος.
1: Τους έκανα κουτούς, κουτούλα για ένα στον άλλο. Ο πατέρας μου με το συγχωρεμένο τον Αγγελιδάκη που ήταν πρόεδρος στην ομάδα ήταν κολλητή φίλη. Είχε τον Ντορέ στην πλατεία.
0: Τον Ντορέ, τον περιβόητο τον Ντορέ, βέβαια.
1: Γιάννης ο Αγγελιδάκης. Έκανε μετά και νομάρχη στην Αθήνα. Είχε ασχοληθεί με την πολιτική. Πολύ καλός άνθρωπος. Κολλητή με τον πατέρα μου. Τελειώνει το μάτς. Το καλοκαίρι, το ίδιο καλοκαίρι.
0: Τι σκορ προέκυψε?
1: Τους έβαλα. Τους έβαλα 2-3 γκολ, ισοφάρισα 3-3 και χάσαμε 4-3.
0: Χάσατε 4-3.
1: Παίρνει τηλέφωνο ο Αγγελιδάκης τον πατέρα μου, λέει τι γίνεται, λέει ο άλλος, λέει μας έκανε κουτούς, ξέρω εγώ, ξέρω, να τον πάρουμε. Πάνε το καλοκαίρι, λέει να μας τον δώσετε, που δεν ήθελε το Αρκαλοχώρι 100 χιλιάρικα.
0: Αυτό είναι τώρα
1: 1972.
0: 72.
1: 71, 72. Δεν με δίνουνε. Μετά μεσολάβησε ο πατέρας μου, ξέρω εγώ. Μ' αφήσανε και πήγα στον Εργοτέλη. Και από εκεί ξεκίνησα σιγά σιγά.
0: Ο Εργοτέλης τότε παίζει σε ποια κατηγορία?
1: Ο Εργοτέλης παίζει τοπικό.
0: Τοπικό παίζει,
1: Τοπικό. Αλλά τότε το πρωτάθλημα ήταν ενιαίο με τον Λαστείο. Mm. Και παίζαμε με τις ομάδες του Λαστείου. Την επόμενη χρονιά μετά έπαιρνες το πρωτάθλημα και ανέβαινες ερασιτεχνική.
0: Στην
1: αλφα-ερασιτεχνικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο είχε φοβερές ομάδες. Τώρα ταξίδια έξω, πάρα πολλά μάτς. Εγώ πιτσιρίκος, 18 χρονών, εκεί δηλαδή στην αλφα ερασιτεχνική, ήμουν και ο πιο μικρός που έπαιζα στην ομάδα. Όλοι οι άλλοι ήταν...
0: Ποιοι άλλοι έπαιζαν τότε στον Εργοτέλη?
1: Στον Εργοτέλη είχαμε τερματοφύλακα τον Μάνολη τον Αδαμάκητο, στο ερασιτεχνικό. Είχε φύγει από τον Όφη πολύ καλός θεματοφύλακας.

0: Έπαιξα και με τον Παναγιώτη το Θέμελ στον Εργοτέλη. Είχαν πάρα πολύ καλή ομάδα. Θυμάμαι απίστευτα παιχνίδια. Παίξαμε, ξέρω εγώ, στη Χαλκίδα πηγαίναμε που είχαμε κόντρα μεγάλη με τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Ολυμπιακό Χαλκίδα, ήταν καλή ομάδα τότε. Ναι.
0: Ήταν καλή ομάδα αυτή. Και με την οποία παίξαμε μετά από 2-3 χρόνια, παίξαμε μπαράζ για την άνοδο. Μετά. Εκεί ξεκίνησα, ξέρω εγώ, στον Εργοτέλη με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Ερχότανε έξω στα παιχνίδια που παίζαμε και με παρακολουθούσαν από διάφορες ομάδες. Και όλο το θέμα ξεκίνησε με το Μανόλοφ που είχε ο Απόλλωνας.
1: Ο Μανόλοφ,
0: το Βούλγαρο.
1: Το θυμάμαι, το Βούλγαρο, το προπονητή.
0: Αυτός λοιπόν μ' ήθελε σαν τρελός. Ερχόταν στα μάτια που παίζαμε, θυμάμαι ένα παιχνίδι στη Νέα Ιωνία είχαμε παίξει και είχαν έρθει και μάλιστα είχε έρθει ο Κώστας ο Πάσχος, ένας θερματοφύλακας που ήταν στον Απόλλωνα και μου λέει αύριο να μείνεις εδώ, μου λέει να έρθεις στην προπόνηση.
1: Μη γυρίσεις κάτω να έρθεις.
0: Ναι, και ξέρω εγώ, λέω δεν ξέρω πώς, πού να μείνω, μόνος μου του λέω και αυτά, όχι μου λέει να μείνεις, τελικά δεν έμεινα. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Εδώ υπήρχε, συγγνώμη σε διακόπτω, υπήρχε ενδιαφέρον από τον Όφη, ας πούμε.
0: Υπήρχε, ναι.
1: Ο Όφη τότε παίζει.
0: Παίζει.
1: Αλφα-εθνική.
0: Ναι.
1: Έχει επιστρέψει στην πρωτοεθνική.
0: Αλλά η ιστορία ήταν η κόντρα που υπήρχε με τον Εργοτέλη.
1: Με τον Εργοτέλη. Η διαχρονική κόντρα, ναι.
0: Ναι. Η κόντρα που υπήρχε που. Δηλαδή δεν θέλανε με τίποτα να πάω στον Εργοτέλη. Δεν συνεννούσαν αυτοί, δηλαδή να υπογράψουν. Να πούνε πήγαινε.
1: Πήγαινε στον Όφη, ναι.
0: Μόνο να υπήρχε μια άλλη λύση να φύγω έτσι. Που το πήγαμε τώρα πολύ μακριά με το.
1: Με τον Απόλλωνα.
0: Με τον Απόλλωνα. Είχε έρθει ο Γκόρσης στον Ηλυσιακό, στο Μενίδη και μη είχε δει. Στο Μενίδη τώρα ζούγκλα. Ζούγκλα. Άμα σου λέω, Βασίλη, ζούγκλα, ζούγκλα, το γήπεδο γύρω-γύρω με σηματόπλεγμα που του έκανες έτσι και πήγαινε μέσα όλο. Ναι, τέτοιες καταστάσεις και ξύλο μας βάλανε σε ένα αποδυτήριο να αλλάξουμε επειδή είχαμε και καλή ομάδα τότε εμείς και κυνηγούσαμε και εμείς να ανέβουμε και μας βάλανε σε 2x2, 20
1: άτομα
0: να αλλάξουμε, ναι, ξύλο, χαμός. Και μετά από εκεί με τσεκάρανε και στον Παναθηναϊκό. Έχω πάει φαντάρος εγώ, στην αεροπορία ήμουνα και με φέρνει ο Εργοτέλης με μετά.
1: Ήξερες εσύ ότι ήταν ο Γκόρσκι εκεί?
0: Όχι.
1: Ο Γκόρσκι έχει πάρει τον double του Παναθηναϊκού το 77.
0: Ναι.
1: Σεζόν 76-77.
0: Ναι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω τι.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Πάω φαντάρος, με φέρνουν στα Χανιά, στην 115. Την πρώτη μέρα που κατέβηκα στην 115, έχω δύο ξαδέλφια υπτάμενους. Ένας Συντιχάκης και ένας Παπαδάκης, ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν υπηρεσία εκείνη την ημέρα. Τον παίρνω τηλέφωνο και μου λέει, μη φας, μου λέει, θα στείλω το αυτοκίνητο, η μοίρα η δικιά μας ήταν πολύ μακριά, κοντά στο αεροδρόμιο. Θα στείλω, μου λέει, το αυτοκίνητο να σε φέρει να φάμε στη λέσχη μαζί.
1: Μεγαλεία.
0: Πάμε για φαγητό.
1: Άρα είχε σβήσμα που λέμε.
0: Ναι, ήταν τα ξαδέλφια
1: τώρα. Ναι, εννοείται, εντάξει.
0: Πολύ καλά. Τελειώνω το φαγητό, φάγαμε αξέχαστα ψάρι πλακί.
1: Ψάρι πλακί, πω.
0: Στο φούρνο.
1: Θα θυμάσαι.
0: Ναι. Φεύγω, πάω στη μοίρα. Και δεν πρόλαβα να πάω, φαγούρα. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, ρε εσύ Γιώργο, κάτι μας πείραξε. Του λέω, σε πείραξε τίποτα με το φαγητό? Μου λέει, όχι, μου λέει, μια χαρά είμαι. Του λέω, εγώ δεν είμαι καλά. Μου λέει, να έρθεις, μου λέει, να πάω στο γιατρό. Πάω στο ιατρείο της μονάδας.
1: Της μοίρας εκεί, ναι.
0: Και μου λέει, επιγόντως, μου λέει, στο Νίνι Κάπα. Και με κατεβάζουν από κάτω στη. Στο νοσοκομείο.
1: Στο νοσοκομείο.
0: Πολύ χάλια τώρα. γέμισα.
1: Αναφυλαξία,
0: αναφυλαξία, ναι.

Το πρωί, μέσα στη ζαλάδα μου και στη σκοτωδίνη που είχα, ξέρω εγώ, κάνω έτσι και ήταν ένας στο διπλανό κρεβάτι και κρατώ.

0: Τι γίνεται.
1: Δεν... Ελληνική ταινία είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι ελληνική ταινία.
0: Ναι, χωρίς ναι, τίποτα. Ναι. Του λέω, λέω, με συγχωρείς, όταν τελειώσει, του λέω να μου τη δώσει να ρίξω μια ματιά. Του λέει, α, πάρτε με. Διαβάζω λοιπόν, γράφει όλο το ιστορικό. Ότι είμαι στο νοσοκομείο, ξέρω εγώ.
1: Α, και αυτά!
0: Όλα αναλυτικά. Έχει έρθει ο Μαλακατές.
1: Ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ο Μαλακατές.
0: Γενικός αρχηγός.
1: Γενικός αρχηγός που Παναθηναϊκού τότε. Είναι προ επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
0: Προ,
1: δεν υπάρχουν ναι. ακόμα Βαρδινογιάννης.
0: Όχι, όχι, όχι. Με Απόστολο Νικολαίδη.
1: Με Απόστολο Νικολαίδη.
0: Έχει έρθει ο κ. Μαλακατές. Και έγραφε, ξέρω εγώ, ότι θα βγω μετά από δύο ημέρες.
1: Είχαν κάνει
0: θα έρθω στο Ηράκλειο.
1: Είχαν κάνει και διάγνωση ναι. αυτή.
0: Θα πάρω άδεια. Θα έρθω στο Ηράκλειο. Να υπογράψω.
1: Θα πέσουν υπογραφές.
0: Ναι. Όπως τα έγραφε η μερίδα γίνανε. Έρχονται εκεί. Ήρθε ο πατέρας μου. Ξέρω εγώ. Ο πρόεδρος ο Αγγελινάκης. Ο κύριος Μαλακατές. Με είδανε. Μετά την άλλη μέρα.
1: Παιδί και εσύ, σου πέρασε και αναφυλαξία.
0: Ναι, εξιτήριο. Πήγα στη μονάδα, μου δώσανε άδεια αναρωτική 10 ημέρες, 15 ημέρες, ήρθα εδώ, πήγαμε στον Τωρέ και υπέγραψα. Είχαν συμφωνήσει για τη μεταγραφή και ήρθαν και παίξαν ένα παιχνίδι στο Μαρτινέκο. Ξέρω τότε το γήπεδο και έγινε η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.
1: Και ανεβαίνει στον Παναθηναϊκό και πας στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Και...
0: Τρέλα.
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή από τα ξερά που τρέλα. Το έπεσε από μόνο. Δηλαδή από το ξερό του Μαρτινέγκο και από το νοσοκομείο στα Χανιά με αναφυλαξία, βρίσκεσαι στον Παναθηναϊκό.
0: Και με 300 φιλάθλους και εγώ, μια σημεία δουλεύει στη 13η θύρα και να είναι ο κόσμος μέχρι πάνω. Ο Γκόρση βέβαια τότε μη είχε πεθάνει στην προπόνηση. Πήγαινα το πρωί μετά το. Που υπέγραψα, πήρα μετάθεση στην Ελευσίνα.
1: Στην Ελευσίνα.
0: Απόσπαση στη σωματική αγωγή στο Διόνυσο.
1: Θυμάμαι, ναι, σωματική ναι. αγωγή.
0: Και ήμουν στη σωματική αγωγή, τελείωσε ουσιαστικά ο στρατός. Κάνα ένα παιχνίδι με την Εθνική Ενόπλων. Ανεβαίναμε και του δίναμε εισιτήρια, αν θέλανε, ξέρω εγώ, για την Κυριακή, για τα ματς. Τελείωσε ο στρατός. Το πρωί πήγαινε στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο.
1: Στο Καλλιμάρμαρο και τρέχες.
0: Με το σπήλιο του Ζαχαρόπουλου.
1: Το Ζαχαρόπουλου στον Αρδιτό.
0: Ναι.
1: Και τρέχατε. Αυτό το έχουν κάνει και πολλοί ποδοσφαιριστές, πολλοί μπασκετμπολίστες. Δεν ξέρω την ιστορία. Ναι.
0: Με πέθανε.
1: Του αλάλιαζε ο σπήλιος.
0: Ο σπήλιος με τρέλαινε. Στο τέμπο που πήγαινε αυτό τότε.
1: Πρωταθλητή Ελλάδο τον Ζαχαρόπουλο.
0: Ναι, και Βαλκανιονίκης.
1: Ναι.
0: Η εθνική ομάδα ήταν τρομερό. Τελειώναμε τα τρεξίματα από πάνω και μετά με κατέβαζε από κάτω σε μία αίθουσα. Ήταν γεμάτη ύπους και εφαλτήρια, άλματα. Με πέθαινε. Και το βράδυ.
1: Στην προπόνηση,
0: προπόνηση κανονικά.
1: Ποιος βρήκες τότε στον Παναθηναϊκό. Ποιοι έπαιζαν τότε στον Παναθηναϊκό.
0: Παναθηναϊκός ήταν.
1: Κωνσταντίνου.
0: Ο Ελευθεριάδης, ο Καψής, ο Δημητρίου, ο Γονιός, ο Ελευθεράκης, ο Λιβαθινός. Είχε έρθει και ο Δελικάρης.
1: Ο Αλβαρέζ.
0: Αλβαρέζ, ναι. Τερζανίδης, Ασλανίδης, ναι. Ο Βάγνερ από την ΑΕΚ, ο Βακάλης, ο Βαλιάνος, ο Νίκος, συγχωρεμένος.
1: Ο τροματοφύλακας. Και πώς εξελίσσεται η ιστορία στον Παναθηναϊκό.
0: Εκεί τώρα εγώ έχω... Με την προπόνηση έχω λιώσει στην προπόνηση. Έκανα φοβερά μάτς. Φοβερά μάτς. Δηλαδή, μ' αγαπούσαν και όλοι. Ο Δελικάρης μου είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Και μου έλεγε όποτε παίρνω την μπάλα, όπου και να είμαι, μου λέει, με τον κόλο θα είμαι, θα φεύγεις.
1: Θα φεύγεις.
0: Πα. Σήκωνε τα πόδια του. Πα.
1: Είναι περίπτωση να ρωτήσω αν είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξες σε όλη τη ζωή μαζί. Ή έπαιξες και μεγαλύτερο από τον Δελικάρη.
0: Ήταν, μπορώ να πω ότι ήταν ο καλύτερος.
1: Ο καλύτερος.
0: Ο καλύτερος, ναι, ο καλύτερος, με διαφορά. Δηλαδή έπαιξε.
1: Βιρτουόζος.
0: Ναι.
1: Μπαλαδόρος. Και... Δηλαδή, όταν λέμε μπαλαδόρος είναι ο Δελικάρης.
0: Ναι. Παίξαμε, ξέρω εγώ, στον Όφη εδώ με τον Ιορτανέσκο.
1: Με τον Ιορτανέσκο.
0: Που ήταν σαν δεκάρι πάρα ναι, πολύ ναι. καλός. Ο Βασίλης ο Καραΐσκος.
1: Σωστό.
0: Επίσης καλός. Έτσι. Αλλά Ο Γιώργος ήταν, ρε παιδί μου, άλλο πράγμα. Ήταν σαν ελάφι. Δηλαδή, αν ήταν σήμερα, θα. Πφ,

0: Και πάντοτε, ξέρεις, έχει καλλιεργηθεί ένας μύθος, υπάρχει ένα μυστήριο στην πραγματικότητα για ποιο λόγο έφυγε από τον Παναθηναϊκό ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, αυτά είναι τα... οι πύλες του ανεξήγητου που λέγει και ο συγχωρεμένος Χαρδαβέλλας.
1: Εκεί φοβερές εμφανίσεις. Εγώ δηλαδή τους έβλεπα, αφού θυμάμαι ένα παιχνίδι που παίξαμε μέσα στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ προπονητής ο Τσαϊκόφσκι.
0: Ο Τσαϊκόφσκι. Θα θυμάμαι, μόλις είχα αρχίσει την καριέρα μου, δηλαδή τη μεταγραφή σου, τη θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Το Παναθηναϊκό που πήρε τον τάπο το 76-77, ναι, το θυμάμαι. Τσαϊκόφσκι, ναι. Τσίκ που ήταν το παρατσούπι, ναι, του. Γκόρσκι και εγώ τον καθεξέχω εικόνα.
1: Όλη τη βδομάδα με έσπρωχνε ο Γκόρσκι, μου δίνει ευκαιρίες, ρε παιδί μου, και μου είχε και φοβερή αδυναμία. Και έλεγε στο Βαρδινογιάννη ότι αυτός ο μικρός, μικροί είμαστε στην ομάδα τότε, εγώ, ο Κλής, ο Κουρόπουλος και ο Αντωνίου ο Κώστας.
0: Δημήτσι, ο Κλής, ο Ερμής, ο Κουρόπουλος, ναι, και ο...
1: και ο Κώστας Αντωνίου.
0: Και ο Κώστας Αντωνίου.
1: Ναι, πάρα πολύ καλή και, και ναι, η τετράδα, δηλαδή, που είμαστε και οι τέσσερις, ξέρω εγώ, ήταν πάρα πολύ καλή. Και μου είχε μέσα προχνέρα, παιδί μου. Και έλεγε στο Βαρδινό, στους, εκεί ξέρω εγώ και μετά.
0: Όταν έγινε η ΠΑΕ και ανέλαβε ο Βαρδινογιάννης το 79, ναι.
1: Ότι ο μικρός αυτός με δουλειά μετά από 2-3 χρόνια θα παραμιλάει η Ελλάδα μαζί του. Εγώ εν τω μεταξύ. Έχουν αρχίσει από εδώ ο προπονητής στον Όφη, ο Γεωργιάδης, ο Αντώνης, συγχωρεμένος. Ο Δουλφάκης και ο Ρεπανάκης.
0: Ο Δουλφάκης ο Νίκος πρόεδρος, σωστό.
1: Ναι, ο Γεωργιάδης επιμένει τώρα, σου λέει κριτικός, ξέρω εγώ. Ήμουνα συνέχεια 16, δεν ήμουνα βασικός, έπαιζα. Ένα μάτσο έπαιζα, ξέρω εγώ, ή δεύτερα ημίχρονα. Γιατί ήταν τότε και σαν δεξί εξτρέμ που με χρησιμοποιούσε ο Γκόσι εμένα όταν ξεκίνησα.
0: Συγγνώμη, σε διακοπτώ. Πρόλαβες.
1: Ιφαντίδης.
0: Ο Χρήστος Ιφαντίδης. Έπαιξες με άλλον προπονητή πλην του Γκόρσκι στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, με τον Πετρόπουλο.
0: Με τον Λάκη τον Πετρόπουλο.
1: Με τον Πετρόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και ο Χρήστος ο Ιφαντίδης τότε, ο οποίος ο Χρήστος ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι, αυτός γρήγορος, διεισδυτικός.
0: Τη Βέρεια τον είχε παραμονή.
1: Ναι.
0: Οπότε είχε αρχίσει να γίνεται σούσουρο, μπάσε τότε.
1: Ναι. Ξεκινάει, δηλαδή, το στυλ του παιχνιδιού μου, ξέρω εγώ, το συγκρίνανε οι αθλητικογράφοι τότε με το στυλ του Αρδίζογλου.
0: Τριμπλέρ.
1: Ναι, και γυρνάμε τώρα με τον Τζαϊκόφσκι και το μάτς της.
0: Το μάτς, μπράβο, εγώ σε διακόψα, εγώ φταίω, συγγνώμη.
1: Και βάζει, εγώ έχω πρόβλημα με τον προσαγωγό και μου είχε κάνει ο Σούρπης δύο ενέσεις.
0: Ο γιατρός, ο παλιός παίκτης, ο Φραγκίσκος.
1: Ναι, πριν το μάτς. Και βάζει τον Αρδίζογλου αριστερό μπακ. Του λέγει ο Μίμης ο Παπαϊωάννου, συγχωρεμένος, μέσα στο μάτς. Βγες ρε μπροστά, άστονε ρε, είναι τραυματίας ρε, δεν κάνει ρε, δεν γίνει αυτό. Όχι, του λέει, δεν κουνάω. Ήταν εκεί κολλημένος ο Χρήστος. Να με προσέχει. Ήταν ωραία χρόνια ρε παιδί. Ήταν φοβερά. Δεν έκανα Βασίλη, δεν έκανα την καριέρα που έπρεπε να κάνω.
0: Στον Παναθηναϊκό εννοείς.
1: Ναι.
0: Ή γενικά το.
1: Γιατί. Γενικά.
0: Γενικά το.
1: Γενικά.
0: Λες.
1: Γιατί καταρχήν ήταν τραγικό μου λάθος που με παρενοχλούσαν, ξέρω εγώ, από εδώ περισσότερο ο Ρεπανάκης. Κάθε μέρα με έπαιρνε τηλέφωνο. Κάθε μέρα συγχωρεμένος. Έλα
0: στον Όφη, γύρνα πίσω. Διάρεις.
1: Ναι, ρε, έλα εδώ, ρε, αφού ήθελες να έρθεις σε εμάς, ρε, έλα. Πατέρα μου τώρα δεν ξέρει, να ήταν κάποιος να μου πει τι κάνεις, είσαι τρελός ρε, κάτσε εκεί που
0: κάθεσαι. Εκεί που είσαι.
1: Τίποτα. Μία ημέρα λοιπόν, κάθομαι μέσα στο φυσιοθεραπευτήριο, δεν μπορείτε να το ξεχάσω αυτό.
0: Γαρμπής τότε.
1: Γαρμπής.
0: Μορφή ο Γαρμπής.
1: Ναι.
0: Σκοθαρπευτής Παναγίου.
1: Κάθομαι μέσα, ο Βαρδινογιάννης ο Γιώργος απέναντι. Δεν τον κοιτούσα στα μάτια, τα πόδια μου κρεμότανε, δεν ακουμπούσα κάτω, ήταν ψηλό το κρεβάτι, κουνούσα τα πόδια μου και του λέω, πρόεδρε, θέλω να φύγω, του λέω, να πάω στην Κρήτη, να πάω στον Όφη. Και μου λέει, είσαι τρελός. Είσαι τρελός, μου λέει. Θες να φύγεις, μου λέει, από τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό, ρε, θες να φύγεις, να πας

0: Στον Όφη. Ναι, του λέω, δεν με αφήσει να φύγω, θα πάρω το αεροπλάνο να φύγω. Πού τώρα κάποιο.
1: Να το πει ο Βαρδενεγιάννη αυτό.
0: Ναι. Να το, άσε να το πει. Μου είχε και φοβερή αδυναμία αυτό. Γιατί θεωρούσε, ρε παιδί μου, ότι σαν κριτικό εγώ τότε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Δεν μπορούσα να πάω στα γραφεία και να λέω ότι πείτε στον πρόεδρο ότι θέλω να έρθω γιατί έχω ένα πρόβλημα να μιλήσω μαζί του. Αυτός τους έλεγε ότι αυτός σαν κριτικός έπρεπε να έρθει να βαράει μια κοτσά στην πόρτα και να πηγαίνει μέσα, ξέρω εγώ, να μπαίνει μέσα. Έτσι. Μου λέει, είσαι τρελός, μου λέει. Ρε, εδώ παραμιλάνε, ρε, μου λέει. Σε δύο χρόνια, τρία χρόνια θα παραμιλάει η Ελλάδα μαζί σου με τη δουλειά, με την προπόνηση, με το τέτοιο. Όχι, του λέω, θα φύγω, θα φύγω. Μου λέει, αφού επιμένεις, πάρ' τους, μου λέει, τηλέφωνο και πες τους να έρθουνε.
1: Να συμφωνήσουμε.
0: Να συμφωνήσουμε.
1: Άρα θεωρείς ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος στη ζωή σου.
0: Τραγικό.
1: Τραγικό, ε.
0: Τραγικό. Τραγικό, Βασίλη. Γιατί εγώ ήμουν σε τέτοια κατάσταση τότε.
1: Πόσο χρόνο ήσουν τότε εσύ, το 79? Για το 79 μιλάμε, το 80.
0: Ναι. Το 79 το Δεκέμβριο.
1: Ήσουν...
0: Το 57.
1: Το 22 χρονών.
0: Ναι. Αέρας τώρα σου λέω, αέρας. Δηλαδή θυμάμαι μάτς, ξέρω εγώ, φιλικά που παίζαμε με κάτι Τετάρτες, αυτοί που δεν παίζανε.
1: Αυτοί που δεν παίζανε πολύ τα Σαββατοκύριακα.
0: Το κάνανε συνέχεια κάθε Τετάρτες, το είχαν στο πρόγραμμά τους οι προπονητές. Μου σκίζανε τις φανέλες. Ναι, δεν μπορούσαν.
1: Θυμάσαι μάτς ή γκολ που να σε σημάδεψε.
0: Εντάξει, ήταν αρκετά παιχνίδια, ρε παιδί μου. Αρκετά παιχνίδια. Θέλω να σου πω ότι...
1: Την κάνεις τη τέτοια, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Την κουζουλάδα.
0: Και έρχομαι εδώ.
1: Κουζουλάδα. Εντάξει, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Εσύ θέλεις να παίξεις. Εσύ θέλεις να
0: Εγώ ήθελα να παίζω.
1: Ναι. Πρωταγωνιστής.
0: Να παίζω. Έτσι. Εγώ έρχομαι τώρα κάτω. Πρώτο μάτς.
1: Πρόεδρος του Λουφάκης.
0: Του Λουφάκης.
1: Και προπονητής Αντώνης Γεωργιάδης.
0: Ναι. Παίζουμε πρώτο μάτς μες στο Γεντίκουλε με την Καστοριά. Με την Καστοριά. Προπονητής ήταν τότε εκεί ο Γκόρσκι, νομίζω.
1: Ναι, ο Γκόρσκι πήγε στην Καστοριά μετά.
0: Ο Γκόρσκι. Ναι. Γιατί στον Παναθηναϊκό ήταν ο Πετρόπουλος τότε, την άλλη χρονιά που έφυγα εγώ. Και παίζουμε πρώτο μάτς με την Καστοριά εδώ. Κερδίσαμε 3-1, 4-1 νομίζω. Εγώ, δηλαδή, τους αμυντικούς δεν τους έβλεπα καθόλου, Βασίλη, καθόλου. Δηλαδή, υπήρχε μια αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι...
1: Υπεροχής.
0: Ναι. Δεν τους έβλεπα καθόλου. Κερδίσαμε σκόραρα στο πρώτο μάτς. Και γενικά έκανα, ξέρω εγώ, μια φοβερή πορεία.
1: Ποιος βρήκε στον Όφη όταν ήρθες?
0: Στον Όφη ήταν...
1: Ο Σύφης.
0: Ο πρόεδρος
1: Τζιράκης. Με το Σύφη είχετε κάνει και κουμπαριά, νομίζω.
0: Όχι.
1: Όχι. Το Κορονάκη.
0: Είμαστε στη διοίκηση των Παλεμάχων.
1: Στη διοίκηση των Παλεμάχων, ωραία. Αλλά είναι Κορονάκης,
0: Τζιράκης. Είμαστε αδέλφια.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Αδέλφια. Υπήρχε και ένα οικογενειακό κλίμα τότε. Ο Βλάχος, ο Τζιράκης, ο Αγιομαμίτης, ο Καραΐσκος, ο Βάβουλας, ο Κώστας, ο Χριστοφής, ο Νίκος ο Πασάς, ο Βορδονεράκης ο Κώστας, ο συγχωρεμένος ο Μανώλης ο Φουστανάκης. Στην πλειοψηφία ήταν όλα τα παιδιά, ήμασταν από εδώ.
1: Κριτική. Από εδώ, ναι, αυτό. Όχι μόνο Έλληνες, και Κριτική. Ναι. Δεν υπήρχε ξένοι τότε.
0: Ναι. Ξένους είχαμε, ξέρω εγώ, ήταν ο Βούτμαν, ο τερματοφύλακας, ο Όρε, ο Κίρισιτς, μετά ήρθε ο Ιορδανέσκου. Αλλάζανε, γιατί ήταν δύο οι ξένοι τότε που είχε δικαίωμα να έχει κάθε ομάδα. Οι περισσότεροι ήταν κριτικοί. Και ο Γιώργος ο Βλάχος τώρα με τον Βασίλη τον Καραΐσκο, οι οποίοι.
1: Σωστά, οι οποίοι ήταν κριτικοί. Εδώ και γίνανε κριτικοί.
0: Ναι. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Ήτανε...
1: Ναι, και ήταν ο προπομπός της ομάδας που έμελε,
0: ναι,
1: μετά από 6 χρόνια να παίξει το τελικό του κυπέλου, να πάρει το κύπελο το 87.
0: Και αυτό τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση, γιατί λένε τώρα την ιστορία τα 100 χρόνια του

0: όφηκε, ξέρω εγώ. Και λένε, την εποχή, ξέρω εγώ, που ανέβηκε η ομάδα, που παίξανε με την Ελευσίνα.
1: Ναι, τότε. Ναι, ναι, το πρώτο, το ιστορικό παράδειγμα, ναι, με την Ελευσίνα.
0: Που ανέβηκε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Και μετά πάνε στην εποχή του Γκέραντ. Αυτό
1: ενώ
0: το
1: υπάρχει, υπάρχει ένα gap.
0: Αυτό το μεσοδιάστημα.
1: Το μεσοδιάστημα, ναι, ναι.
0: Εδώ περνούσαμε εμείς το θάνατο της Αρκούδας. Έτσι.
1: Εντάξει, είπε... έχουμε κουβεντιάσει αυτά και με τον Σιφ, τον Κονάκη και με τον Άρη του Βασιλείου επίσης.
0: Περιμέναμε.
1: Υπάρχει και μια εποχή, ναι, μπράβο, που είναι...
0: Περιμέναμε να παίξουμε ένα μάτς με τις μεγάλες ομάδες, να πάρουμε εισιτήρια, να τα πουλήσουμε για να πάρουμε τα χρήματα.
1: Να πληρωθείτε. Ναι.
0: Έτσι. Μετά τώρα ήρθε ο συγχωρεμένος ο Κυρθόδωρας.
1: Ήταν πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Ήταν και η ομάδα και οι παίχτες. Ο πρώτος παίχτης που ήρθαμε με υποσχετική από σαν δανεικός από
1: τον Παναθηναϊκό. Σαν δανεικός είναι εσύ.
0: Ήμουν εγώ. Και μετά ήρθανε.
1: Ναι, ήρθαν αρκετοί μετά. Στη συνέχεια, ναι.
0: Ήρθαν πάρα πολύ.
1: Πώς εξελίχθηκε η καριέρα στον Όφη?
0: Μπορώ να σου πω ότι δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι.
1: Φταίς εσύ, φταίνε οι συγκυρίες.
0: Και λάθη δικά μου.
1: Και λάθη δικά σου.
0: Και λάθη δικά μου. Δεν είχα κάποιον, ρε παιδί μου, από πίσω να μου πει ότι ξέρεις κάτι, ρε, κάτσε ρε, τι κάνει, ρε. Εδώ, αυτό είναι η δουλειά σου.
1: Ναι, εντάξει. Καλά ήταν. Έτσι. Και η εποχή πιο ανέμελη τότε, ίσως.
0: Ναι.
1: Ήταν δεν όλα... είχαν πήξει τα μυαλά.
0: Όχι,
1: ακόμα. Ότι...
0: όχι. Το πρώτο διάστημα, το Δεκέμβριο μετά που ήρθα, από Δεκέμβριο σε Δεκέμβριο, ένα χρόνο ήταν η υποσχετική σαν δανεικός. Τον επόμενο Δεκέμβριο, αυτοί παίρνουν τηλέφωνο την προτελευταία ημέρα των μεταγραφών από πάνω και λένε ο άλλος να έρθει πάνω. Και λέει ο Παντελής και η διοίκηση, λέει δεν ξέρουμε πού είναι, το ψάχνουμε, δεν μπορούμε να το βρούμε. Και δεν γίνεται. Θέλανε να γυρίσουν.
1: Να γυρίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, γιατί οι εμφανίσεις μου, ξέρω εγώ, με τον Όφη ήταν τρομερές. Τρομερές. Πάρα πολύ καλές. Και εγώ είχα, ξέρω εγώ, τον ενθουσιασμό, τη φιλοδοξία για το αυτό. Και είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν γίνεται. Δεν πάω.
1: Δεν γυρίζεις, μένεις στον Όφη.
0: Ναι. Μένω εδώ. Έκανα μηνίσκο. Που ο μηνίσκος τότε ήταν πάρα πολύ κακό.
1: Έμενε ένα χρόνο έξω.
0: Ναι. Ενώ τώρα δεν είναι τίποτα.
1: Ναι,
0: ξέρω εγώ. Έκανα μηνίσκο, μου τον έκανε ο Σούρπης 16 ράματα. Στο γόνατο. Προπονητής ο Σάνων.
1: Ο Λε Σάνων.
0: Από θεραπεία βάρη. Από θεραπείες, τρεξίματα, να σηκώνω 100 κιλά με το πόδι μου, να τρέχω και μετά από ένα σημείο και μετά όταν πήγαινα να αυξήσω την ταχύτητα, να σπριντάρω, κάτι με έκοβε μέσα. Είχε δημιουργηθεί αθλήτιδα μέσα στο γόνατο και μου λέει ο Σάνων, δεν θέλεις να με βοηθήσεις. Δεν θέλεις να παίξεις.
1: Α, δεν πίστευε ότι είχες πρόβλημα. Ναι. Πίστευε ότι ήσουν τεμπέλη σας.
0: Ναι. Δεν θέλεις να παίξεις μαζί μου. Δεν θέλεις το ένα, δεν θέλεις, αρχίζει κόντρα. Πέσουμε ένα μάτς φιλικό με τον Ηρόδοτο στην Νέα Γκρανασό. Εμείς τότε, αν παίζαμε με ομάδες γάμα εθνικής,
1: λογικό
0: τους βάζαμε 5-6 γκολ, ναι, 7. Με τον Ηρόδοτο παίξαμε στην Γκρανασό, χάσαμε 3-1. Στο τρελάχι.
1: Έξω φρενών, σαν.
0: Τρελάχι. Πάμε την άλλη μέρα στο γήπεδο. Η ενδεκάδα που παίξαμε ήταν οι 10 που παίζανε κάθε Κυριακή συν εμένα. Δεν λέει σε κανένα τίποτα. Μόνο πριν ξεκινήσουμε την προπόνηση, λέει του Παντελή, φώναξε τον Ελλή να έρθει μέσα. Το... εγώ έγινα έξω φρενών. Έξω φρενών. Μόνο που δεν τον έπιασα από το λαιμό. Αφού ο Παντελής μπήκε μέσα και μου λέει: τι κάνεις, είσαι τρελός.
1: Όμως και ο Κεφαλιτάκης τώρα.
0: Ναι, είσαι τρελός, μου λέει. Του λέω: τι είναι αυτά, ρε. Εγώ είμαι έξω 2 μήνες, 3 μήνες, του λέω.
1: Δεν έχω παίξει και φταίω.
0: Δεν έχω παίξει. Και κάνει κριτική σε μένα ότι εγώ έφταιγα που χάσαμε 3-1. Όχι, μου λέει, μην το παίρνεις έτσι, μην το παίρνεις, μου λέει, θέλει να παίξεις, θέλει να το βοηθήσεις, να μπει στην ομάδα, να βοηθήσεις, να κάνεις. Σκοτωθήκαμε. Έτσι αρχίσαν τα προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Τελειώνει η σεζόν. Λέω το καλοκαίρι. Λέω θα φύγω. Και αρχίζω να ψάχνω. Μου λέει ο Αλέφαντος.
1: Έχει βγει ο Αλέφαντος.
0: Στον Πανιόνιο.
1: Α, στον Πανιόνιο ο Αλέφαντος.
0: Μου λέει θα έρθεις. Πρόεδρος ο Τσικ. Κάποιος που είχε μετά τον βάλανε φυλακή.
1: Α, ο Σταματελάτος.
0: Όχι,
1: Σταματελάτος. Ναι, ο Σταματελάτος. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Ο Σταματελάτος. Μπράβο. Αυτός με έπαιρνε τηλέφωνο. Μου λέει σε θέλει ο Αλέφαντος να έρθεις μου. Λέω εντάξει, πάω στον Παντελή. Εγώ του λέω, θέλω να φύγω. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Του λέω να κάτσω εγώ με αυτόν. Εγώ θέλω να παίζω. Αυτός μου έχει σπάσει τα νεύρα, δεν μπορώ. Του λέω. Μου λέει, ω, αποκλείεται. Μου λέει, δεν γίνεται. Δεν. Του λέω, σε παρακαλώ. Εντάξει. Εγώ ήρθαμε ένα χρόνο, το ανανεώσαμε άλλο ένα χρόνο. Αλλά εδώ τώρα πώς. Δεν γίνεται, του λέω. Αφού υπάρχει κόντρα, το βλέπεις, του λέω. Λέει, όχι, λέει, δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε στο συμβούλιο. Το συζητά στο συμβούλιο, μου λέει, δεν γίνεται. Μου λέει, δεν. Λέει, εντάξει. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν τον καπετάνιο και του λέω, πρόεδρε, θέλω να φύγω, του λέω, γιατί έτσι και έτσι έχω πρόβλημα, του λέω, το coach. Θέλω να φύγω, με θέλει ο Αλέφαντος να πάω στον Πανιόνιο. Και δεν μου δίνουν την ελευθερία.
1: Την ελευθερία.
0: Μπαίνει τηλέφωνο.
1: Πέφτουν τα τηλέφωνα. Σου είπε και εκείνη τη φορά ότι είσαι τρελός που θες να φύγεις από τον Όφη. Είδες το πέφτει τη φορά.
0: Μου μιλούσε άσχημα. Παίρνει τηλέφωνο λοιπόν. Μου λέει Παντελή, έλα πάρ' την ελευθερία μου. Παίρνω την ελευθερία. Παίρνω τηλέφωνο. Και μου λέει ο Αλέφαντος, λέει δεν μπορώ να σε πάρω. 27 χρονών εγώ. Τι λέω και γενικό εδώ με βάλε και έκανα.
1: Έκανα φασαρία όλη.
0: Να πούμε για να πάρουμε την ελευθερία. Και τώρα μου λες ότι δεν γίνεται. Μου λέει: έχω πάρει το Μανούσο. Έχω, μου λέει, το...
1: Α, το Μανούσο τη Μυτιλίνη.
0: Ναι, το Γιάννη.
1: Το νεολικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω πάρει, μου λέει, το Μανούσο. Έχουμε το. Είναι ο Κώστας ο Μαυρίκης.
1: Ναι. Ο Μίτσος. Ο...
0: Ναι, ο Μίτσος ο Μαυρίκης.
1: Δεν έχω χώρο.
0: Δεν γίνεται.
1: Στον αέρα, συμμετέωρο.
0: Down εγώ, ε. Ψυχολογία, στα τάρταρα.
1: Στα τάρταρα.
0: Έχω εντωμεταξύ, έχω αραβωνιαστεί με τη γυναίκα και η γυναίκα μου πήγαινε σχολείο.
1: Στο σχολείο.
0: Πέμπτη τάξη, έκτη τάξη. Πέμπτη τάξη στο γυμνάσιο. Λέω, δεν θα το παρατήσεις, θα το τελειώσεις, σιγά σιγά. Πού να πάμε. 17 χρονών αυτή, να πάμε, ξέρω εγώ, στο Διαγόρα. Πού η μαμά, οι γονείς.
1: Στη Ρόδο τώρα, ναι.
0: Πιερικό, Απόλλωνα. Μια περίοδο

0: πολύ άσημη και αρχίζει ο Εργοτέλης και με πιέζει.
1: Να ξαναγυρίσεις.
0: Ναι. Ο Εργοτέλης, εθνική ερασιτεχνική.
1: Ερασιτεχνικό, ε.
0: Λέω, δεν γίνεται, δεν. Μια μέρα με πείσανε, ξέρω εγώ, πρόεδρος συγχωρεμένος ο Αστρινάκης, ένας με ευτήρας. Και πάμε στο ιατρείο του. Λέει, να έρθει στην ομάδα, να βοηθήσει, να βγούμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Μου κρατούσαν το χέρι και υπέγραψα.
1: Μου κρατούσαν το χέρι,
0: ναι,
1: και υπέγραψα.
0: Στην κυριολεξία. Πολύ. Εγώ ήμουν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση τότε, να πούμε. Δηλαδή ήταν πολύ άσχημα.
1: Ζορισμένα τα πράγματα, ναι, εντάξει. Ένιωθες ότι είχε καθεί η γη από τα πόδια, ναι, σωστά.
0: Ούτε τη ζωή μου πρόσεχα, ούτε τίποτα. Μπορεί να είχαμε μάτς την Κυριακή, αδιάφορος τελείως, ξέρω εγώ. Δεν είχα κίνητρα, δεν είχα, ναι, τίποτα. Την άλλη χρονιά ήρθε από τον Όφη ο Βασίλης ο Καραΐσκος, Γιαλαμάς, Πασάς, Μαμάκας.
1: Έσαξε δουλειά.
0: Ναι. Και αρχίζω και μπριζώνουμε.
1: Και μπριζώνουμε, ναι. Βλέπεις ότι είσαι, ναι, καλούς συμπαίκτες γύρω-γύρω. Ναι.
0: Φτιάχνω μια καλή ομάδα, ερασιτεχνικό τότε, και πηγαίναμε μέσα έξω και κερδίζαμε. Κίνητρο μεγάλο για μένα. Πήγαινα, αν η υπόλοιπη ομάδα έκανε, ξέρω εγώ, 10 προπονήσεις.
1: Εσύ έκανες τις διπλάσεις.
0: Εγώ έκανα διπλάσεις. Δηλαδή έτρωγα, ξάπλα, σαν και ήμουν στον Όφη. Έρχεται η εποχή τώρα που παίζουμε τον Μπαράζ στη Μυτιλίνη, όλο το Ηράκλειο στη Μυτιλίνη και ανεβήκαμε στη Γάμα Εθνική. Εκεί πάλι τα πράγματα αρχίζουν και μου δίνουν κίνητρα εμένα.
1: Ναι, ναι. Ότι είσαι ξανά στο προσκήνιο, ξανά, είσαι εθνική, ναι, κατηγορία, ναι, ναι.
0: Εκείνη τη χρονιά βγήκα πρώτο σκόρερ νοτιού ομίλου και είναι στον Όφη ο Γκέραντ.
1: Ο Γκέραντ, έχει αναλάβει ο Γκέραντ.
0: Ναι. Εμείς παίζαμε, όταν παίζανε ο Όφη εδώ, παίζαμε πρωί εμείς. Ντίνγκα το Μαρτινέγκο. Πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο, είχαμε και πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι. Πετρακογιάννης, Γιαλαμάς.
1: Α, ήταν και ο Πετράκης, ο Γιάννης, ναι, ναι.
0: Καραΐσκος, ο Μαμάκας, συγχωρεμένος. Άλλα δύο-τρία παιδιά, ο Δούκας, ο Θανάσης. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει έρθει ο Μαλαμαδάκης από το τα Χανιά,
1: από τα Χανιά,
0: ο Γιώργος. Ναι. Σούπερ ομάδα. Σούπερ. Τώρα σου λέω ότι ήταν. Αλλά υπήρχε το παρασύνιο τώρα με τις διαιτησίες, με τα τέτοια, οι παράγκες, δε. Δεν μπορούσε η ομάδα να ανέβει. Ομαδάρα, ομάδα Α εθνικής. Ο Γκέραντ λοιπόν έρχεται και βλέπει όλα τα μάτς.
1: Αφού τον βόλευε πρωί, ναι, οι αγώνες, ναι.
0: Λέει του Παντελή, του λέει Παντελή, πολύ καλός παίχτης, του λέει αυτός. Λέει τον είχαμε, λέει τον αφήσαμε. Λέει και πήρατε ποιο στη θέση του. Μ' ήθελε τόσο πολύ ο Ευγένιος και γίνεται, κληρονόμαστε κύπελλο με τον Παναθηναϊκό. Επειδή μαζεύανε πολύ κόσμο, λένε να το κάνουμε το γήπεδο. Λέει,
1: το μάτς.
0: Δώστε μας το γήπεδο. Ξέρω,
1: να μην γίνει στο Μαρτινέκο το μάτς και να γίνει στο.
0: Ήταν ξερό,
1: ναι, ναι.
0: Να το κάνουμε στο χορτάρι. Την ώρα που κατεβαίνουν την καταπαχτή, είναι ο Γκέραντ από πάνω στην καταπαχτή και μου πιάνει το χέρι και μου λέει θα παίξει για μένα σήμερα.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε μέσα, Βασίλη, παίζει αριστερό μπακ ο Πατιαβούρας.
1: Α, τι λέει, ο Τάκης ο Πατιαβούρας.
0: Αριστερό στο πέρα από μέσα παίζει ο Βαμακούλας.
1: Ο Βαμακούλας.
0: Ο Βασίλης, ο Καραΐσκος, με το που έκανε κοντρόλ, ήξερα αν μου κάνει την μπάλα ή δεν μου την κάνει. Και έφευγα, ένα κοντρόλ και μπαίναμε στην περιοχή. Του λέγε ο Βαμακούλας, ο Πατσαβούρα, λέει, παίζει τον από μακριά. Με έπαιζε από μακριά, μ' άφηνε, έπαιρνα την μπάλα εγώ

0: Ορμούσες
1: μέσα.
0: Πήγαινα
1: πάνω του, ναι, τον έκανα μια μέσα, μια έξω, μια... Κόντευα να πλακωθούν μέσα στο μάτς. Χάσαμε 3-2, τους έκανα 2 γκολ εδώ. Όχι, 3-2 ή 4-3. Τέλος πάντων, τους κάναμε εδώ με offside goal, με πέναλτι του Παναθηναϊκού και χάσαμε. Μετά πήγαμε το δεύτερο μάτς πάνω, αλλά χάσαμε 7-1. Α, θέλω να σου πω ότι τι ομάδα είχε ο Εργοτέλης τότε. Τελείωσε η χρονιά και βγαίνω πρώτο σκόρερ εγώ. Φαντάσου ότι έκανα εγώ 30-32 γκολ τώρα. Έχω κάνει νούμερο. 4 μάτς, χαντρίκ στη σειρά.
0: 4 χαντρίκ στη σειρά,
1: Στη σειρά. Θυμάμαι ένα μάτς αξίχαστο, το δεύτερο ήτανε. Μέσα στην Κόρινθο, μομαδάρα η Κόρινθος τώρα. Στέφας
0: τερματοφύλακας. Ο Στέφας τερματοφύλακας, του πάω. Κορίνθιο,
1: Καρσιώτης.
0: Καρσιώτης.
1: Πεκτάρες.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και ξεκινάει το μάτς ντέρμπι. Έχουμε πάει το Σάββατο το βράδυ και τους λέω, αύριο εάν ψιλοβρέχει θα τους κάνω και δεν ξέρουν πού θα πηγαίνουν. Και πάμε Βασίλη την άλλη μέρα, ίσα που έχει βρέξει και κρατάει το χορτάρι, ξέρεις. Πού σε πονάει και πού σε αφήνει. Στο 3 προηγούμαστε 0-1. Ισοφαρίζουν αυτοί με αυτογκόλ του Δούκα, νομίζω. Μετά προηγούνται αυτοί 2-1, τους ισοφαρίζω 2-2. Τους βάζω τρίτο γκολ, τους ισοφαρίζω. Στο 90 φεύγα να φάω λέξη από την περιοχή. Και λέω του Γιαλαμά, του λέω Αντώνη, βγάλω την μπάλα από το τείχος, του λέω του κάνω γκολ. Και κάνει έτσι ο Αντώνης, μου σπάει την μπάλα, πα, 3-3. Με το 3-3 έχουμε προπονητή τον Γιώργο τον Τατίδη, πολύ καλός, καλό παιδί. Τσακ και πέφτει στον
0: πάνω. Πέφτει κάτω.
1: Τρέχαμε, πανηγυρίζαμε εμείς, παίρνουν την μπάλα οι άλλοι και μέχρι να μπουν οι άλλοι που είχαν, γιατί στο στάδιο, ο Πάγκος τώρα εκεί, ναι, είχε ναι, ανάμεσα ναι. Το Στίβο στην Κόρινθο. Και μέχρι να πάνε να δουν, ξέρω εγώ, τι έπαθε ο Δατίδης και αυτά, έχουν κάνει σέντρα οι άλλοι. Σέντρα, τάκ, γκολ.
0: Και κάνανε 4-3.
1: Έκανα, σου λέω, εκείνη τη χρονιά 4 hand-trick στη σειρά.
0: Στη σειρά.
1: Μέσα έξω. Και ήταν, μιλάμε για συνθήκες τώρα, ξύλο σε έδρες, χαμός. Μετά την άλλη χρονιά, μου λέει ο συγχωρημένος ο κ. Θόδωρας, ο Βαρδινογιάννης. Μου λέει, κουμπάρε.
0: Κουμπαρίσασταν.
1: Με έχει παντρέψει ο Τσίγκερ.
0: Α, ο Τσίγκερ.
1: Ναι. Μου λέει, κουμπάρε, απάς μου λέει να βοηθήσει το Ρέθυμνο.
0: Την ΕΑΡ. Η ΕΑΡ τότε προσπαθεί να ανέβει στην πρώτη εθνική.
1: Όχι.
0: Έχουν, όχι ακόμα.
1: Έχουν ανέβει από ερασιτεχνικό γάμα εθνική.
0: Ναι, γάμα εθνική. Α, γάμα εθνική, εντάξει.
1: Και έχουμε πάει εγώ, ο Δαμανάκης, ο Πολύζος, ο Φιλιππής, ο Κορνίλιος, ο Μάρκο, ήταν δύο παιδιά, ο Γιώργος ο Μάρκο και ο Κορνίλιος, ήταν μονάμπακ, ήταν στις ερασιτέχνες στην ΑΕΚ αυτή. Ο Πολύζος, ο Δαμανάκης, εγώ, ο Φιλιππής, ο Βαγγέλης, συν τα παιδιά από εκεί, το Σταύρο, ήταν... τον Καλαϊζιδάκη.
0: Μπράβο, ο Σταύρος και αυτή, ναι.
1: Και εγώ. Και ήταν μια ομάδα καλή. Προπονητής ο Κόβης.
0: Ο Νίκος ο Κόβης.
1: Εμείς μέναμε μαζί τότε. Στο σπίτι, γιατί είμαστε και στον Παναθηναϊκό μαζί και στον.
0: Μπράβο, γιατί έπαιξε στον Παναθηναϊκό μαζί με τον Κόβη, ναι.
1: Και μέναμε στο σπίτι, μου λέει, μη μένεις, μου λέει, στο ξενοδοχείο. Έλα να μένουμε μαζί, να έχω και εγώ παρέα. Εγώ τώρα αισθανόμουν άσχημα.
0: Ξέρεις. Είναι προπονητής αυτός.
1: Προπονητή.
0: Και εσύ παίκτης.
1: Ναι. Λέω, ρε, εσύ δεν γίνεται. Λέω, ξέρω εγώ, άλλο τώρα. Είχαμε και οικογενειακή φιλία σχέσεις. Λέω, δεν πάει τώρα με στα αποδυτήρια, παίχτες τώρα.
0: Ναι, αλλά λένε ότι παίζει με μέσος.
1: Ναι. Τέλος πάντων, μείναμε πολύ καιρό μαζί. Μετά, μου λέει, το καλοκαίρι, η προετοιμασία μας πήγε στα Νόγια. Πεθάναμε. Μας έλειωσε.
2: Τι λέω ρε εσύ,

0: Ήταν τότε Ρόδος, Καλαμάτα, Αιωλικός.
1: Ναι, καλές ομάδες.
0: Ομαδάρες. Έρχεται η Ρόδος εδώ για να παίξει φιλικά με τον Εργοτήλη, γάμα εθνικού Εργοτήλης, γάμα εθνικού Ρόδος. Και το συνδυάσανε τριήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Ρόδο ο Ναρπάντης προπονητής και μου λέει ο Νίκος, λέει, α, πάμε, μου λέει, στο Ηράκλειο να...
1: Να δούμε.
0: Να δούμε, μου λέει, εδώ παίζει με τον Εργοτήλη το απόγευμα, μου λέει. Του λέει, τρελός. Άσε με, του λέω, να κάτσω να ξεκουραστώ. Εγώ τους έχω παίξει τώρα την προηγούμενη χρονιά. Ξέρω τις ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει το κόβεις εδώ, βλέπει τη Ρόδο. Εμείς είμαστε τόσο κουρασμένοι που δεν παίζαμε με το Γεράνι, με τα Τσιπόπουλο, ναι, με τότε. Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε μπάλα. Δεν μπορούσαμε, την κούραση, να πεθαμένη, τελειωμένη. Έρχεται λοιπόν, βλέπει τη Ρόδο και έρχεται το βράδυ πίσω και μου λέει, τι είναι, ρε, μου λέει.
1: Πανικόβλητος.
0: Τι είναι, μου λέει, πού θα πάμε, ρε, μου λέει, με αυτή την ομάδα εμείς. Την ομάδα αλφαθηνικής, μου λέει. Θέλω να σου πω κάτι. Όπως την είδες, του λέω, εγώ θέλω να γίνει η κλήρωση. Γινόταν η κλήρωση μετά από 10 ημέρες. Του λέω να γίνει η κλήρωση.
1: Να παίξουμε στην πρεμιέρα.
0: Να γίνει η κλήρωση, του λέω, να παίξουμε πρώτα με μια ομάδα σαν εμάς που έχουν βγει εκτός και μετά δεύτερο μάτς να έρθουμε μέσα με αυτούς. Και ας σου πω, του λέω μετά.
1: Και γίνεται έτσι.
0: Πρώτο μάτς. Πήγαμε σε μια ομάδα στην Αχαΐα, Αχαϊκή.
1: Η Αχαϊκή, θυμάμαι, βέβαια.
0: Πάμε εκεί, τους κερδίσαμε 3-1, τους έβαλα 2 γκολ εγώ. Και μετά ήρθε μέσα η Ρόδο. Τη Σοχώρα.
1: Τη Σοχώρα.
0: Στα φίλια ο κόσμος.
1: Στα φίλια ο κόσμος, ναι.
0: Στα φίλια, στα φίλια. Δεν γύρω, γύρω, χαμόζινο. Πρώτο ημίχρονο, Βασίλη, από τη Σέντρα και κάτω δεν έχουμε πάει. Δεν έχουν
1: περάσει σέντρα.
0: Τη σέντρα, 45 λεπτά. Πάμε στα αποδυτήρια 0-1. Όχι, 0-0. Βγαίνουμε το δεύτερο ημίχρονο, αρχίζαμε και ξετσουμίζαμε λίγο λίγο εμείς.
1: Ξετσουμίζαμε.
0: Ναι, ναι. Και ψιλοβγαίναμε. Αλλά σου λέω τώρα, είχε ο Ναρπάντης τότε φοβερή ομάδα. Κάνει αλλαγή τον Νίκου τον Καλογύρου στο 90 για να κάνουν καθυστερήσεις και του βάζει γκολ. 1-0. 1-0 και παίρνουμε το μάτς. Ο Ναρπάντης.
1: Να πεθάνει.
0: Τους άφησε παίχτες εκεί στα αποδυτήρια μέσα, κλειδωμένους, να φύγουν. Χαμός. Τέλος πάντων, αρχίσαμε ένα σερί. Πάρα πολύ καλό και η ομάδα πήγαινε σφαίρα. Πάμε μέσα στην Καλαμάτα, το ίδιο πράγμα, το ίδιο ομαδάρα για αυτή. Να μην μπορούμε να περάσουμε τη σέντρα και κάνουν 2 κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο. 2 κεφαλιές ο Μπέκας από κόρνερ. Ο Χρήστος έπαιζε στα Γανιά, καλός παίκτης. 2 γκολ ο Χρήστος και παίρνουμε το ματ. Εμείναμε 1 ώρα στο κέντρο του γηπέδου για να φύγουμε.
1: Για να φύγετε.
0: Να πάμε στα αποδυτήρια μέσα. Χαμός.
1: Και μένεις τώρα, θυμνώ, στην ΕΑΡ.
0: Μία χρονιά.
1: Μία χρονιά έμεινε.
0: Παίζουν τον Παράζ.
1: Τον Παράζ.
0: Με τον Ηρώδοτο.
1: Μα δεν, ναι.
0: Προς το τέλος της σεζόν πηγαίνω ερχόμουνα γιατί είχα βγάλει ένα αυτοκίνητο ψυγείο που είχε ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, παρένεση, βγάλει ένα ψυγείο και εσύ να πηγαίνουν στο εξωτερικό και τα λοιπά.
1: Οπότε είχες αρχίσει να, και επαγγελματικά να έχεις, ναι, ασχολίες.
0: Ναι, είχα στα Λιοντάρια εδώ μετά, είχαμε κάνει ένα καφέ κι άλλο ένα μαζί με τον Γιάννη τον Πετράκη και ήταν μπέρδεμα.
1: Μπέρδεμα. Και εμφανίζεται τον Τζορτζόγλου.
0: Ναι. Άλλο λάθος.
1: Λάθος κι αυτό.
0: Ένα που έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ένα που έφυγε από τον Όφη.
0: Ναι. Και το τρίτο ήταν αυτό.
1: Για να παίξεις το Ασίμι εδώ.
0: Ναι. Έλα. Ρε, είσαι τρελός, του λέω. Είσαι τρελός. Εκεί τώρα, συγχωρεμένος ο Θόδωρας, είχαμε 100.000 πριν εκτός έδρας στη νίκη.

0: Στην ΕΑΡ. Ναι.
1: Λεφτά.
0: Λεφτά.
1: Δηλαδή του έλεγα στον Όφη ότι κάθε μήνα καθαρίζω αυτό το ποσό και τρελαινότανε. Δεν τα παίρνανε.
0: Δεν τα παίρνανε όλο τον χρόνο.
1: Δεν τα παίρνανε αυτοί. Να με παίρνουν δημοσιογράφοι τηλέφωνο και να μου λένε πόσο πήρε, 8 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Λέω, είσαι τρελή. Τέλος πάντων, άλλη συμφωνία ήταν, άλλα γίνανε. Έπαιξα, ξέρω εγώ, 4-5 μάτς.
0: Εκεί σταμάτησες, στο Ασίμι. Α, στον Ποσειδώνα, πού πήγες μετά.
1: Πήγα στον Ποσειδώνα.
0: Στον Ποσειδώνα.
1: Στον Ποσειδώνα, άρχισανε και με πιέζανε προπονητής ο Καραφέσκος ο Γιώργος.
0: Τη ΑΕΚ.
1: Ναι. Φοβερός. Να έρθεις. Πρόεδρος ο Μαρμαράς που είχε τα κρέατα. Και του λέω, πρόσεξε, θα έρθω, θέλω αυτά και θα μου εξασφαλίσεις και φορτία από Γερμανία, Ολλανδία.
0: Α, συνδύασες και το επαγγελματικό με τα φορτηγά, ναι, με τα ψυγεία. Μάλιστα.
1: Να είναι, φορτώνανε και σωστό. Πηγαίνανε πάνω στα φύλλα, όπου και πέφτηκα, ναι, ξέρω, ναι, εγώ, ναι, και την επιστροφή κρέατα. Μου λέει, εντάξει.
0: Έγινε δουλειά.
1: Πάω στον Ποσειδώνα. Παίξαμε και εκεί 2 χρόνια. Ήταν και εκεί καλή ομάδα. Είχε έρθει ο Βαγγέλης ο Φιλιππής. Είχα φέρει τον Χρήστο τον Μπέκα από τα Χανιά, γιατί μου λέει ο Γιώργος Καραφέσκος. Ήταν ο Γιάννης ο Πετράκης, ο Κώστας ο Βάβουλας, ο αδερφός του Στέφανο. Ναι. Ο Λάμπρου ο Νίκος από το Ηρόδοτο, ένας επιθετικός, ναι, πολύ καλός αυτό.
0: Εκεί κρέμασε τα παπούτσια στο Ποσειδώνα. Ναι. Σκέφτηκες να γίνεις προπονητής.
1: Ασχολήθηκα.
0: Α, ασχολήθηκες.
1: Ασχολήθηκα. Μετά που σταμάτησα, σε τοπικό επίπεδο, είχα μεγάλη τρέλα με το προπονητή λέγει. Και ασχολήθηκα. Πήγαμε στη σχολή, βγάλαμε, ξέρω εγώ, τη σχολή, πήραμε το δίπλωμα τότε. Αυτά και ξεκίνησα σιγά σιγά σε αλφα τοπικό μέχρι αλφα ερασιτεχνική με την Άι Κατσαμπά ήμουνα, με τον Αλμυρό, σε πάρα πολλές ομάδες. Εκεί ήταν η αρρώστια μου, το προπονητηλίκη. Ναι. Το οποίο δεν το έκανα όπως έπρεπε να το κάνω. Δηλαδή πήρα το UEFA Β, έπρεπε να κάνω το προ, να πάρω,
0: ναι,
1: το α,
0: ναι, αυτό, ναι,
1: ξέρω,
0: ναι,
1: εγώ, και να κάνω. Ο Γιάννης ο Πετράκης, επανειλημμένα ξέρω εγώ, γιατί είμαστε σαν αδέρφια με τον Γιάννη και μιλάμε πάρα πολύ. Εάν είχα α ή προ, θα ήμουν μαζί του από,
0: σωστό,
1: την ημέρα
0: που άρχισε και,
1: που άρχισε
0: και σταδιοδρομή σε υψηλό επίπεδο ο Πετρακογιάννης, σωστό.
1: Και ασχολήθηκε, ξέρω εγώ, σε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: υψηλό επίπεδο ο Γιάννης. Αλλά έμεινα στο UEFA Β.
0: Δηλαδή, σκέφτομαι, παιδί μου, καμιά φορά ρωτάμε εμείς δημοσιογράφοι τι θα έκανες αν ήσουν πάλι 20 χρονών. Θα έκανες όλα τα πράγματα αντίθετα από ό,τι τα έκανες.
1: Ναι.
0: Από ό,τι καταλάβαινε.
1: Ναι. Ναι, Βασίλη. Καταρχήν, ήταν τραγικό λάθος το ότι έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
0: Δηλαδή, πού να το πεις,
1: τραγικό, τραγικό.
0: Ότι είσαι στον Παναθηναϊκό, ναι, και Παναθηναϊκός και φεύγεις.
1: Και θες να φύγεις.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δίλεπτο στα δοδικείο είναι αυτό.
1: Έτσι.
0: Και στη συνέχεια ασχολείσαι 2 φορές με τον Όφη, διοικητικά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Μία φορά.
0: Μία. Το 2008-2009.
1: Ναι. Τη χρονιά που έπεσε.
0: Που έπεσε. Είναι τραυματική εκείνη η σεζόν.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ.
0: Σε ρόλο...
1: σαν γενικός αρχηγός.
0: Γενικός αρχηγός.
1: Γίνανε ανεξήγητα πράγματα.
0: Ανεξήγητα.
1: Ανεξήγητα. Ενώ η ομάδα και οι παίχτες ήταν πάρα πολύ καλοί. Έπεσε στο τρυπάκι η ομάδα. Ο κόσμος από ένα σημείο και μετά ήταν πολύ κόντρα στην ομάδα. Όπως ήταν στην αρχή με τα παιχνίδια εδώ που πήγα, ξέρω εγώ, και έβλεπα εικόνες
0: που σου άσχημες
1: και έφευγα.
0: Και έφευγες, ναι.
1: Έφευγα, δεν καθόμουν.
0: Νομίζω. Είπα ότι ασχολήθηκες 2 φορές, νομίζω και το 2012, όταν ο Κορονάκης πήγες και... αλλά δεν έμεινες.
1: Ναι. Ήτανε τότε που ήτανε ο Σύφης μαζί με τον Μπουλινί.

0: Μαρινάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, τότε, εκείνη την εποχή, μπράβο.
0: Ήταν το 12. Να πάω και μετά, μετά λέω, δεν γίνεται, γιατί
1: δεν είναι καλή κατάσταση, δεν σου άρεσε.
0: Δεν ήταν, δεν ήταν. Δηλαδή, αν άκουγαν από την οικογένεια ότι εγώ ξανασχολήθηκα, ξέρω εγώ, εκεί, ενώ αυτοί κάνανε πόλεμο και διώξανε την οικογένεια.
1: Ναι, κατάλαβα. Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω ακόμα. Το ένα είναι, τον Όφη τώρα τον παρακολουθείς, έχεις εικόνα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνεις στο γήπεδο.
0: Πηγαίνω, ναι. Όλα τα μάτς. Όλα τα μάτς. Τώρα, η εικόνα της ομάδος με το Ράσταβατς ήταν απογοητευτική βάση. Απογοητευτική. Και με το, την εικόνα που είχε την αγωνιστική ομάδα, εγώ έβλεπα πράγματα που έζησα.
1: Τότε.
0: Τότε. Έτσι. Αλλά τότε, ρε παιδί μου, κάνανε και οι φιλάθλοι ακραία πράγματα. Δηλαδή,
1: ναι, ήταν ζωρισμένη εποχή πολύ, ναι.
0: Σπάγανε του Φανούρη τα μαγαζιά.
1: Του Βατσινά.
0: Ήρθανε, ξέρω εγώ, στο Βαρδινογιάννιο να πλακώσουν τους παίχτες. Σπάσανε το Βαρδινογιάννιο. Κάνανε. Πράγματα τα οποία ήταν, θεωρώ...
1: Ακραία.
0: Ακραία.
1: Ακραία. Και...
0: ακραία. Ακραία. Δηλαδή, δεν στηρίξανε την ομάδα σε μια, σε μια κακή...
1: κακή εποχή. Περίοδο, ναι, ναι. Κακή εποχή.
0: Κακή εποχή, ξέρω εγώ, να σταθούν στην ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι η δυναμική, ρε παιδί μου, του κόσμου και της ομάδος είναι τέτοια που έχει, έχει πίεση.
1: Τελευταία ερώτηση. Έχεις μια ωραία οικογένεια, έχεις μια ωραία καριέρα, γεμάτη λάθη.
0: Ναι.
1: Τι σε έμαθε η μπάλα που σου είναι χρήσιμο στη ζωή και που το μεταλαμπάδευσες και στα παιδιά σου. Γιατί εσύ βρέθηκες και στο μετέχμιο από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στο επαγγελματικό.
0: Εγώ ειλικρινά σου είπα και την αρχή ότι δεν έκανα τίποτα από αυτά που έπρεπε,
1: που έπρεπε να
0: κάνω. Δεν έκανα την καριέρα που έπρεπε να κάνω ποδοσφαιρικά. Δεν έκανα την καριέρα που έπρεπε να κάνω προπονητικά.
1: Προπονητικά, ναι, ναι, αυτό βάζεις.
0: Προπονητικά.
1: Προπονητικά, ναι, ναι.
0: Αυτά τα το δύο. Σκέφτομαι. Έτσι. Αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, παρασυρώμουν από ανθρώπους.
1: Α, έπαιξε και αυτό ρόλο, ε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ήμουν καλό παιδί.
1: Καλό παιδί. Και άκουγε τον καθένα.
0: Καλό παιδί. Και πίστευα, ξέρω εγώ, το Βασίλη, έλα, πω, αυτού το ένα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βασίλη μου.
1: Ξέρεις, νιώθω και το λέω εν τιμή. Σαν να είμαι παπάς και ήθελες να μου ξομολογηθείς, ναι, σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μανώλη. Ήταν ο Μανώλης Ιδικάκης, η συγκλονιστική συνέντευξη, εξομολόγηση πραγματική. Ήταν το 12ο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός εδώ στο Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που και αυτή την Πέμπτη ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Μανώλη Ζητηγάκη και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένοικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στο καθαρισμό της περιοχής, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς, η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολυμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται? Θέλουν να μας πεθάνουν? Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
2: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κατσαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο, να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ζητάμε από τον Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό, και ήρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος, διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και τρεις φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
2: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Καταλάβουμε καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση, στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί τα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά ήδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
3: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα σε αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα κύρια πλάτες και τρόλια, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλια από 40 έως 60 ευρώ.
0: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
3: Είναι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
0: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
3: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθάει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
4: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
5: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι ένα κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές

αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερα τις διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά

0: ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
1: Αναμένεται μέχρι τις 28 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε, μέχρι τις 28 Οκτώβρη να έχουμε καλές πληρότητες και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
0: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
1: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι. Αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν. Και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεάν ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
3: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο,

0: Υπουργείο να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
2: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
2: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
2: Ο ελληνισμός της Διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κρητών το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
3: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις τρία επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα ένα μόλις το 2017, δύο το 2018, ένα πέρυσι και φέτος έχουμε τρία. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
1: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
3: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
3: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνονται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
3: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω

0: της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
0: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αβδελά Μελοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
2: Βρισκόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσουμε τους πεσόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε. Για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
3: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μελοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση. Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αβδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη, διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
1: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αβδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
4: Τα Αβδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αβδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γουρνόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
5: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέστηκε σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αβδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αβδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μιλοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
6: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αβδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αβδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό Ιερό των Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
7: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια. Που σκοτώθηκαν 23 Αυδελιανοί στη θέση Γουρνόλακος του Ψιλωρίτη το 1943, εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 τόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.

0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήδη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν, ναι.
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους. Ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το